Κυρίου και Πάντα.

την ικανότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Δεν μπορούν ούτε όλοι να προφητεύουν, ούτε όλοι να διερμηνεύουν τις γραφές. Αλλά όποιος έχει το χάρισμα από την Αγία, από το Άγιο Πνεύμα, άλλου την σοφροσύνη ενισχύει. Εδώ θέλω λίγο να μείνω. Βέβαια είναι λαμπρά χαρίσματα. Οπωσδήποτε και το προφητικό και το θαυματουργικό. Αλλά όμως αυτά τα χαρίσματα, προσέξτε σας παρακαλώ, αφορούν στην Εκκλησία. Εγώ μπορώ να κάνω θαύματα, αλλά δεν μου εξασφαλίζει αυτό τη σωτηρία μου. Εάν προφητεύω και αν θαυματουργώ, είναι δια την οικοδομή της Εκκλησίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ μπορώ να χάσω την ψυχή μου παρότι μπορεί να προφητεύω ή να θεραπεύω. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Και ο Πιλάτος προφήτευσε και το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι επειδή είχε το αξίωμα του αρχιερέως, του δίδεται η προφητεία και λέγει ότι συμφέρει να πεθάνει ένας για το λαό. Ποιος είπε ο Πιλάτος? Ο Καϊάφας, ο αρχιερεύς. Προσέξτε εδώ, έρχεται κάποιος και λέγει από εσάς, είμαι άρρωστος, διαβάστε μου μια ευχή. Με το επιτραχύλιο δυνάμει της ιεροσύνης και όχι φυσικά της αγιότητός μου ή της αμαρτωλότητός μου. Μπορεί να είμαι άγιος, μπορεί να είμαι αμαρτωλός, αδιάφορο. Δυνάμει

πείτε πως οι ιερείς θα πάνε στην κόλαση και εγώ μπορεί να πάω που σας μιλώ ομιγέννητο. Αυτά λοιπόν τα χαρίσματα αφορούν στην οικοδομή της Εκκλησίας. Ποια είναι τα χαρίσματα εκείνα που αφορούν στην οικοδομή τη δική μου και που μπορεί να είναι του Αγίου Πνεύματος? Βεβαίως και δικής και δικά σας και δικά μου. Προσέξτε, αλλού την σοφροσύνη ενισχύει. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού και ενισχύει την σοφροσύνη σε κάποιον. Τι είναι σοφροσύνη? Η παλιά σημασία της λέξεως σημαίνει ο έχων σώμαστας φρένας, δηλαδή αυτός που έχει ακεραίαν σκέψη, βαθιά, θα το πω έτσι, τετράγωνη σκέψη. Αυτός ο οποίος έχει σοφροσύνη στο να βλέπει τα πράγματα σωστά. Με την νεωτέρα σημασία της λέξεως σοφροσύνη, όταν λέω νεωτέρα, δεν είναι πολύ νεωτέρα, αν θέλετε ακόμη και στην εποχή του Αγίου Κυρίλου, είναι 4ος αιών μετά Χριστόν, το 350 έγραψα αυτά που σας διαβάζω τώρα, τα έγραψε, τα έλεγε στους κατοικουμένους του αυτά. Σημαίνει αυτό που και σήμερα λένε σοφροσύνη, αγνότητα ως προς το γενετήσιο, δηλαδή εγκράτεια, αγνότητα, το να μην πάει κανείς να κατασπαταλήσει τον εαυτόν του, ή καλύτερα να ρυπάνει το ναόν του Αγίου Πνεύματος που είναι το σώμα. Ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει στο 6ο κεφάλαιο προς Κορινθίους Α ο Απόστολος Παύλος, να μην ρυπάνει το σώμα του που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος με ανηθίκους πράξεις, πορνεία, μοιχεία. Ο γάμος δεν προσβάλλει το ναό του Θεού, γιατί είναι κατ' εντολή του Θεού. Μόνο ότι δεν είναι εντολή του Θεού, αυτό προσβάλλει. Πορνεία, μοιχεία, το δέφεσθε των αρχαίων, ο αυνανισμός, η ομοφιλοφιλία, όλα αυτά καταστρέφουν το ναό του Θεού. Και λέγει εκεί μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, ο θύρων των ναών του Θεού θερεί τούτον ο Θεός. Αυτός που καταστρέφει το ναό του Θεού, του Αγίου Πνεύματος των ναών, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα του Θεού και μου εμπνέει την σοφροσύνη, την αγνότητα, να μείνω αγνός μέχρι το γάμο μου, ή αν έχω μείνει αφιερωμένος μέχρι το θάνατό μου. Εκείνο είναι που με εμπνέει το Πνεύμα του Θεού. Εάν με εγκαταλείψει το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορώ να έχω σοφροσύνη, δεν μπορώ να έχω, όπως ακριβώς ένα μεταλλικό πράγμα συγκρατείται από έναν μαγνήτη, από έναν ηλεκτρομαγνήτη, κι αν για μια στιγμή το ηλεκτρικό ρεύμα κοπεί και πάψει ο ηλεκτρομαγνήτης να είναι μαγνήτης, κλάσμα του δευτερολέπτου, αυτό αμέσως θα πέσει κάτω. Αν με αφήσει η χάρις του Θεού, δεν κάνω τίποτα. Η σοφροσύνη λοιπόν είναι έργο δικό του, του Αγίου Πνεύματος έργο. Αν μου πείτε, γιατί εσύ το έχεις κι ο άλλος δεν το έχει? Όταν μιλάω στο πρώτο πρόσωπο δεν εννοώ τον εαυτό μου πάντα, για να ζωντανεύω τον λόγο μιλάω στο πρώτο πρόσωπο. Με πάρετε τόσο εγωιστή? Αγαπητοί, προσέξτε, στην προαίρεση οφείλεται. Όταν κανείς μέσα του επιθυμεί την αγνότητα, τότε έρχεται το Πνεύμα του Θεού και χαρίζει το σοφροσύνη. Όταν δεν τη θέλεις και ενώ το Πνεύμα του Θεού σε συγκρατεί, όπως ακριβώς η μάνα το μικρό παιδί να μην πέσει, αλλά εσύ επιμένεις να πέσεις, τότε σε αφήνει το Πνεύμα του Θεού, γιατί σέβεται εκείνο που σου δώσε και που λέγεται ελευθερία. Και τότε δεν έχεις τη σοφροσύνη. Αν δεν έχω, αδελφοί μου, σοφροσύνη, δεν οφείλεται σε μένα, δεν οφείλεται στο Πνεύμα του Άγιον, οφείλεται σε μένα. Εγώ είμαι ο υπαίτιος του ότι δεν έχω τη σοφροσύνη. Και λέγει στη συνέχεια, άλλον διδάσκει τα περί ελεημοσύνη.

0: Ωραίο κεφάλαιο αυτό. Έχετε δει μερικούς ανθρώπους που θέλουν όλο να ελεούν. Το Πνεύμα το Άγιον είναι από πίσω και τους εμπνέει να είναι ελεήμονες. Θυμηθείτε εκείνη τη δορκάδα, τη θαυμαστή εκείνη η δορκάδα, την αυζά, όταν απέθανε και την ανέστησε ο Απόστολος Πέτρος στην Ιώπη. Τι του αυτή η γυναίκα, πλήρης λέει ελεημοσυνών, γεμάτη από ελεημοσύνες. Ίσως ή το άγαμος γυναίκα, δεν μας λέει η Αγία Γραφή. Ίσως να ήταν χείρα. Φέρεται όμως ότι δεν είχε οικογένεια. Μπορεί όμως και να είχε δική της οικογένεια. Το θέμα είναι ότι οι χείρες, λέει, και τα ορφανά επεδείκνυαν στον Απόστολον Πέτρον εκείνα που τους έραψε η δορκάδα. Κοίταξε, έλεγαν στον Απόστολο Πέτρο, αυτό το βλέπεις το χιτώνα, μου τον έραψε αυτή. Έλεγε το άλλο ορφανό, το βλέπεις αυτό το ημάτιο, μου το έραψε αυτή. Για να συγκινήσουν τον Πέτρον και ο Πέτρος να συγκινήσει το Πνεύμα του Θεού να αναστήσει την Ταβιθά. Ή το λοιπόν πλήρης ελεημοσυνών. Ποιος την έκανε έτσι? Το Πνεύμα του Άγιον. Άλλον διδάσκει νηστεύειν και ασκήν. Άλλον διδάσκει να είναι νηστευτής και να είναι ασκούμενος. Όχι βεβαίως ότι όλοι δεν πρέπει να είναι στην άσκηση και στην νηστεία, αλλά κάποτε σε μια υπέρβαση μέτρων. Νηστεύουμε, ας πούμε, εμείς Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές. Υπάρχουν άνθρωποι που νηστεύουν πάντοτε και τρώνε μια φορά την μέρα, μια φορά στις δύο μέρες, μια φορά την εβδομάδα. Μπορείτε να το κάνετε? Μπορούμε να το κάνουμε? Ασφαλώς όχι. Πώς το πετυχαίνει αυτός? Έχει το Πνεύμα του Θεού που τον ενισχύει να επιτύχει αυτά τα υπέρμετρα της ασκήσεως και της νηστείας. Βεβαίως δεν μας έδωσε το μέτρο το ύψιστον ο Θεός, μας έδωσε ένα χαμηλό μέτρο να μπορούμε όλοι από εκεί και πέρα ό,τι κανείς μπορεί. Έχεις αγαθή προαίρεση, το Πνεύμα του Θεού σου δίδει αυτό το υπέρμετρο της νηστείας και της ασκήσεως. Άλλον διδάσκει κατά φρονήν των του σώματος πραγμάτων. Άλλον άνθρωπο τον διδάσκει το Πνεύμα του Θεού να κατά φρονή, λέγει, τα πράγματα του σώματος ή τα υλικά γενικά. Να μην θέλει την λαζονία του βίου, να έχει μια απλότητα, πολύ απλότητα. Βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια απλότητα στο δύσιμό τους, στη ζωή τους, έχουν μια λιτότητα στο σπίτι τους, στα επιπλά τους, όλα είναι όλα πολύ λιτά, είναι πολύ απλά, ίσα ίσα τα έχουν μόνο για να καλύπτουν τις ανάγκες τους στη ζωή αυτή. Δεν έχουν τίποτε το παραπάνω. Ποιος το εμπνέει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Άλλον ετοιμάζει προς μαρτύριον. Πω πω, τι να πω πάνω σε αυτό? Αγαπητοί, όταν γιορτάζουμε τη μνήμη μαρτύρων, αναμφισβητήτως θα τους ζηλεύουμε, αλλά τους ζηλεύουμε θεωρητικά. Λέμε, τι μακαριστός ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα. Εκλεκτά πνεύματα από την αγάπη τους, την υπερβολική προς τον Χριστόν, έδωσαν και τη ζωή τους σαν νέοι άνθρωποι. Τι τον Άγιος Δημήτριος, νέος, Άγιος Γεώργιος νέος, όλοι νέοι, βέβαια και γέροντες, όπως και ο Άγιος Χαράλαμπος και πολλοί άλλοι, ο Άγιος Πολύκαρπος, ήσαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, είχαν φτάσει κοντά στα 100 τους χρόνια ή τα ξεπέρασαν. Όπως και να έχει το πράγμα, του ζηλεύουμε και λέμε, μακαριστά πρόσωπα αυτά, Άγιοι σπουδαίοι, να είμαστε κι εμείς μάρτυρες. Αγαπητοί μου, το μαρτύριο δεν αποκλείεται από τη ζωή μας. Αύριο δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Μην ξεχνάτε ότι η ιστορία δεν τελείωσε. Οι αντίθετες δυνάμεις δεν εξεφανίστησαν, αντιθέτως επόλυναν οι αντίθετες δυνάμεις στον κόσμο αυτόν. Και όταν οι μάρτυρες στον ουρανό, οι ψυχέλεοι των πεπελεκημένων δια την μαρτυρία του Ιησού, εκείνοι που εμαρτύρησαν για τον Χριστό, είναι κάτω από το θρόνο, λέγει, κάτω από το θρόνο είναι ο παράδεισος. Άλλος ο παράδεισος και άλλο η βασιλεία του Θεού. διαμαρτύρονται οι μάρτυρες και λέγουν εις τον Χριστόν, Κύριε, πότε θα αποκαταστήσεις, έως πότε θα περιμένουμε και πότε θα εκδικηθείς το αδικοχυμένο αίμα μας πάνω στη γη. Δεν ζητάνε εκδίκηση, αφού δεν ζήτησαν επάνω στη γη που έφεραν σώμα και πονούσαν. Θα ζητήσουν τώρα εκδίκηση ως καθαρά πνεύματα στον ουρανό? Ποτέ. Με τι ισοδυναμεί η φράση τους αυτή? Πότε θα μας δώσεις εκείνο που χάσαμε? Ποιο? Το σώμα μας. Δηλαδή, πότε θα αναστηθούμε? Πότε θα έρθει η Ανάσταση των νεκρών? Αυτό ζητούν οι μάρτυρες. Διότι ξέρετε, ευτυχής ο παράδεισος, αλλά όχι πανευτυχής. Διότι εκεί είναι μόνο πνεύματα, λείπει το σώμα. Ενώ στη Βασιλεία του Θεού θα είναι και τα πνεύματα και τα σώματα μαζί, γιατί θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Και τι απάντηση πήραν οι μάρτυρες? Περιμένετε λίγο. Κοιτάξτε, λίγο. Που σημαίνει η ιστορία δεν έχει μεγάλο μήκος, δεν έχει χιλιάδες χρόνια. Το ακούσατε? Λίγο. Λέει, το τέλος είναι κοντά πάντοτε. Για να προσταθούν και άλλοι αδελφοί σας. Α, ώστε λοιπόν και άλλοι μάρτυρες. Έως πότε? Έως τις ημέρες του Αντιχρίστου, που θα είναι και το αποκορύφημα των Αγίων Μαρτύρων, τον οποίον το μαρτύριο είναι τόσο μεγάλο, θα είναι τόσο μεγάλο, μπροστά δε σε αυτό το μαρτύριο των μαρτύρων της εποχής του Αντιχρίστου, το αρχαίων μαρτύριων, δηλαδή των μαρτύρων των πρώτων αιώνων, οχριά. Και δεν το λέγω αυτό, το λέγουν οι πατέρες αυτό της Εκκλησίας. Συνεπώς, προστίθενται μάρτυρες. Αύριο μπορεί να είμαστε εμείς μάρτυρες. Εγώ είμαι ανύποπτος αν θα σταθώ μάρτυρας ή όχι, προδότης. Δεν το ξέρω. Και εσείς το ίδιο. Δεν ξέρουμε αύριο. Μπορεί να αρνηθούμε την πίστη μας και να συνεργαστούμε με τον εχθρόν, ονοονοήτο. Ή να πούμε, δεν συνεργάζουμε με τον εχθρόν, τις άθεες και αντίθεες δυνάμεις, κάνουμε ό,τι θέλεις. Έχω θάρρος, έχω ανδρεία, τι θα δηλιάσω? Δεν ξέρουμε λοιπόν αύριο τι θα κάνουμε. Ποιος θα είναι εκείνος που θα μας βοηθήσει? Το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, δεν μπορούμε επουδενή λόγο να γίνουμε μάρτυρες. Προσέξτε κάτι, αγαπητοί μου. Το κορυφαίο των δώρων, των δωρημάτων του Αγίου Πνεύματος, ποιο νομίζετε ότι μπορεί να είναι? Το Πνεύμα της Σοφροσύνης, της Ελεημοσύνης, η αρετή της Ελεημοσύνης, της αγάπης? Τι μπορεί να είναι? Όλα είναι του Αγίου Πνεύματος δώρα. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέγει, μπροστά στα χαρίσματα ιαμάτων, προφητείας κλπ, να ζητάτε τα κρήτωνα χαρίσματα, και θα σας πω ποιο είναι το κρήτων χάρισμα, το καλύτερο, το αγαθότερο, το ωραιότερο, το χάρισμα της αγάπης. Και λέει εκεί στο 13 κεφάλαιο Αλφακορινθίους, και μιλάει για το χάρισμα της αγάπης. Αν έχεις την αγάπη, είναι χάρισμα από το Αγίου Πνεύματος. Αλλά και πιο πάνω από την αγάπη, τι μπορεί να είναι? Το μαρτύριο. Είναι το άκρον δώρον, το κορυφαίον δώρο, το μαρτύριο. Δεν το αξιώνονται όλοι, παρά μόνον όσους το Πνεύμα του Θεού ενισχύει.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Το Άγιο Πνεύμα μερίζει τα ποικίλα χαρίσματα».
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: μας. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστηθώ το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον όν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανθρώνο κριτής επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ο κοργής της εμή το ρεθύμω και αμαρτωλώ, ουδές είναι από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον υγειράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένα τα σεντολά σου και πείν το θέλημά σου. Και ψάλλην σύν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήμ το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύτε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκθήνεση την εκ των λιπαρών χιλαίων μένεσιν, όπως καγόκινον ως γένα με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι εις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρε να νομίες συνελήφθην και να μαρτίες εκεί σε σένα η μήτυρ μου. Ιδού γάρε λήθη ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπε και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φρουσίνιν, αγαλιάσον Θεός θέατε ταπειναμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις άπε μου. Απόδοσ' με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησία να το κάν, ολοκαυτώματα μου καυδοκίσεις. Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου θα ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου κλησιών και οικοδομηθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπτω θυσία στήριών σου μόσχους. Μακάρι άμα μη ενωδώ υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουν αυτόν. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομίαν, έντε σοδεί αυτού επορέθησαν. Σύ είναι τρίλωτα εντολά σου, το φυλάξα τα σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί ει ανεωδή μου, το φυλάξα τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπει, επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ ανευθύτη τη καρδία. Εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει σε ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου, εν όλη καρδία μου εξεζήτησα σε μία πόση με από τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου από σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξεγγείλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην, ως επιπαλή πλούτο, εν τις εντολές σου δουλεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με το λόγο σου, ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ νόμου σου, πάρικος εγώ εμή εν τη γη μη αποκρύψε με μότα συντολά σου, επεπόδισε μη ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν πανή καιρό, επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη έκλεινοντας από τον εντολόν σου, περίελα πεμόνιλος και εξουδένωσιν, ό,τι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα, και γαρε κάθισαν άρχοντες και κατέ μου κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γαρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου, τα σοδούς με ξεγγυλά και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνετισών με και οδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου απακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγιου σου. Οδόν αδικίας απόσουν απέ μου και το όνομα σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι και τα κρίματά σου καπελαθώμι. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου, ό,τι αυτήν ηθέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλεονεξία. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου, στον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα, ό,τι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το ελαιός σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά του λόγου σου, και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων, ό,τι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ό,τι επί της κρίμασής σου επήλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος και πορευόμουν εν πλατισμό ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην και μελέτων εν της εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου μνήσθητη το λόγο σου στον δούλο σου όν επιλπισάς με αύτη με παρεκάλεσε εν ταπεινώση μου. Ό,τι το λόγιό σου έζησέ με, υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα που δε του νόμου σου, ουκ εξέκλεινα, εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην, Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκατελειμμανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ίσαν με τα δικαιώματά σου εν τω υπερηγίας μου. Εμνήσιν ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτια γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, η Κύριε, είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδέηθεν το προσώπου σου εν όλη η καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλόγησά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράχτην, του φυλάξεστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και τα του νόμου σου καπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί, πάνω τον φοβουμένο σε και τον φυλασσόντον τα σαντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας με το δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ό,τι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθιεπε με αδικία επερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μου ό,τι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέθησόν με και μαθήσουμε τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε οψοντεύμε και εφραντίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριο, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί, το ελαιό σου το παρακαλέσαμε, κατά τον λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτωσάν με, εκτιρμή σου και ζήσομαι, ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι, ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν μη φοβουμενήσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμα σαν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις ο σωτηριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθειν ως ασκός εν πάθη, τα δικαιώματά σου καπελαθώνει. Πόσε εισήν ημέρα του θούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το με πανάνομη αδολεσχία, σε λούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσα εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με, παρευραχής ηρετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ο καγκατέλειπον τα συντολάν σου, κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματος σου. Στον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσες την γη και διαμένει, τη διατάξου διαμένει μέρα, ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε αν απολόμην έχω γνώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε αναμαρτωλή, το απολέσει με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη με εστί. Υπέρ του εχθρού μου, εσώφησά με την εντολή σου, ό,τι ει τον αιώνα εμπιεστεί. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα, ό,τι τα μαρτύρια σου μελέτη με εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, σε κόλλησα του πόδα μου. Όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με, ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου, από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος εις φωσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου, όμως ακέστησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισονται, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου αντεσχύρση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα και αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του πίστη τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμεψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ειδάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπησα. Έκλεινα τα παιμό που ονειρευόμενη και εξερευνήσω τα εντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντα σου αμαρτωλούς της γης. Δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου. Από γάρ των κρυμάτων σου εθοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη. Μη παραδώσ' με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντησά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά το έλεον σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσον με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πίσω το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησε τα σαντολά σου περί χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα σαντολά σου κατορθούμενη πάσα οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτί και συνεδίνει πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και

0: Δόξα Σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά Σου, τα δύο βήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό Σου και μη κατακυριεύσαι άτομο πάσα νομία. Λύτρωσέ με πως οικοφαλίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά Σου, το πρόσωπό Σου επίφανον επί των δούλων Σου και διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκε φύλαξα τον νόμο Σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση Σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά Σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος Σου, ό,τι απελάθητο το λόγο Σου η εχθροί μου, επιρωμένον το λόγιό Σου σφόδρα, και ο δούλος Σου ηγάπησεν αυτό, νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, ό,τι τα δικαιώματά Σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη Σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος Σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές Σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά Σου στον αιώνα. Συνέθισόν με και ζήσω με. Εκέκραξε εν όλη καρδία μου. Επάκουσόν με Κύριε τα δικαιώματά Σου εξετήσουν. Εκέκραξάσαι σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά Σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα. Εις τους λόγους Σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον. Του μελετάν τα λόγια Σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεο Σου. Κατά το κρίμα Σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία. Από δε του νόμου Σου αμακρύνθησαν. Εγγύσει, Κύριε, και πάσε οδύ Σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων Σου, ό,τι εις τον αιώνα ετεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε. Ό,τι του νόμου Σου καπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων Σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά Σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή Σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα Σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με των μαρτυρίων Σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ό,τι τα λόγια Σου ούκ εφυλάξαντον. Είδω ότι τα σεντολά Σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη Σου ζήσον με. Αρχή των λόγων Σου αλήθεια και εις τον αιώνα, πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης Σου, άρχοντες κατεδιώξαν με δωρεάν, και από τον λόγο Σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια Σου, σε ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμιν, το δενόμο Σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης Σου. Ειρήνη πολύ της αναπόσει τον νόμο Σου, και ουκέ στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτηριό Σου, Κύριε, και τα σεντολά Σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά Σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά Σου και τα μαρτυριά Σου, ότι πάσε ο δίου μου εναντίον Σου, Κύριε. Εγγυσάτε δε εσείς μου ενωπιόν Σου, Κύριε, κατά το λόγιό Σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενωπιόν Σου, Κύριε, κατά το λόγιό Σου ρίσε με. Εξερέχξε το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά Σου. Φθέξετε η γλώσσα μου τα λόγια Σου, ότι πάσα εντολές Σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ Σου του σώσε με, ό,τι τα συντολά Σου είναι της άμυν. Επεπόθησα το σωτήριό Σου, Κύριε, και ο νόμος Σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά Σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλον Σου, ό,τι τα σεντολά Σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομόσιον το Πατρίδιο, τα πάντα γένετο. Τον διημά Σου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκουθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα θέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα ζωγραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς Σου της Βασιλείας Σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνοξεζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ιάσε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλληλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σαντολά σου, τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους πλογισμούς διόρθωσον, τα σανίας κάθαρον, και ρίσαι ημάς από πάσης κλείψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι ότι παρεμβολή αυτών φρονούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστε σε κρίμα, σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλεται και ανεξιχνίαστα, ενδοξάται και εξαίσια όνου και εις την αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόπου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σε, ότι ούσιν από όλες ας ημάς τας ανομίας ημών, αγλεφιλανθρωπές ως συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδισο που μεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον όρε μόνε το βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντα και ψάλιν και εξομολογίστηση, το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη. Μη δόησεις άλλων των πόδα σου, μη δεν είστε αξιοφυλάσσον σε. Ειδούν εις τα αξιουδέ υπηνός οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξε την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν ευλές οίκου Θεού ημών. Εν πες νυξήν επάρε κατασχέρεση ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ηλίαστα τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστεται Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιόντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών,

πηγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθυμη, μήτε του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν

αγαλιασόμεθα επί το σωτήριο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, είναι εύγνωνο ότι έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού, επακούσετε αυτού.

Κύριε, εν τη δυνάμει σε φράνθησε και ο βασιλές και επί το σωτήριό σου αγαλιάσου τη σπόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκες αυτό και την θέληση των φιλέων αυτού και στέησες αυτόν, ότι προέφτασες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφυκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθη τιμίων, ζωήν της ατώσε και έδωκες αυτό μακρότητα ημερών της αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σελεκτεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρη πάντα σου μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρών στις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από της γης απολής και το σπέρμα αυτών από αιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διελογήσαν το βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπτου σου ετοιμάσεις.

το πρόσωπον αυτόν, εξώτητη Κύριε εν τη δύναμη Σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη του της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ηλίαστε τας ασθενείας ημών, ένα και μου το ονοματό Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών αεί της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσεων δώσε εμείς σήμερον, και άφεσε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς υπό τους πονηρούς. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού Σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψώθησεντο σταυρό εκουσίως τη επωνύμου Σου και εν η πολιτεία, τους εκτιρμούς Σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει Σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, εν συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και εκατέσχυνται, μη παρήδης αγαπήτως ηκεσίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και ελεύσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκες τον

ιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Δόξα νυψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθενται πεμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ύψαν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με πλημμυριάδου λαού των κύκλων στην επετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου Θεός μου, ότι Σύ επάτεξες πάντα στους εκθενοντάς Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου, που και στην ίαση εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία με περίρ την κεφαλήν μου, σε φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επεμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλεπόρησε κατεκάμπτεν έως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν με κορευόμην, ότι εψώοι με πλήσθεν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων με εξναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι αγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο, οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως άλλος σου κανήκων το στόμα αυτού και εγενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα και αυτού ελεγμού. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και το σελευθήν επόδος μου, επεμέ με δολοριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση, και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν τι έβαλον με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου περζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόμα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όφρησε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου με τη σκέπη του μτερίγων σου γαλλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου, αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες ελοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όφρησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει του δεξιά σου.

Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνω του ούσου στην θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη με το καταφαινόν των εισλάφων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενέκρις ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύγοντας εν τάφο, όνου και μνήστης έτη και αυτήκτης χειρός ακούστησαν, εθεντόμεν λάχ πατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστερήφθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίβλης επεμέ, εμάκρυνε στους γνωστούς μου απεμού, εθεντόμεν δέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και που ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσε τέψεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθεια σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη, καγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απέ μου. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον εοργέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρισε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου,

των λυτρούμων εκφοράς την ζωήν σου, των στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, των εμπιπλώντεν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα φάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος

Οκτήρισε Κύριος τους φοβωμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες με, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώσεται.

στον λόγον αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο τη δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώθησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου.

εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξλοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού,

0: Δε της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως μονής χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: υπερπλερών των οδηπορών των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραδόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αλλήλους.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Υιό και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρόσε, Κύριε, για την ψυχή μου, ο Θεός μου, επίσης υπέπειτα μη κατασχεθήν στον αιώνα. Μη δε καταγελασσόντος άμε εχθροί μου και γαρ πάντας υπομένοντες εου μη κατασχυνθώσει. Εσχυνθήτως εν ιανομούντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισό με και τα στρίβου σου διδαξών με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, Κύριε, δαξών με, ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και εσύ επέμειναν όλη την ημέρα. Νήσι τον εκτιμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μίμησης, κατ' το έλεος σου μίστη τίμωση, ένε και της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε ουδή Κυρίου έλεος και αλήθεια, τεκδητήσουσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και το ονόματό σου, Κύριε, και ελάσσε τη μαρτία μου, πολύ γαριστή. Είσαι στην άνθρωπο αγούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ρητήσα το. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα Κύριος αγχουμένων αυτών και διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εκπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με πληθύνθησαν και εκ των αναγκών με εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσης της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον η ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθεί, ότι ήλπισαν επί σε. Ακάγει και ευθύσε κολόντων, διότι πεμεινάστε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ, πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον μη, Κύριε, ότι εγώ έναν ακακία μου απορρέπτην και επί το Κύριο ελπίζω ουμή ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με, πείρασον τους εχθρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλαιό σου κατέρανε τον οφθαλμό μου εστί. Και βυρέστησαν την αληθεία σου, που και κάθισε με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμί εισέλθω. Εμείς εις ακκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών ουμί καθίσω. Ήψω με αναθώρης τας χείρας που κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσιός σου και διηγήσαστε πάντα θαυμάσια σου. Κύριε, γάρτησε πρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με μετά σε πόντε ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όν ευχεσύ η ανομία, η δεξιά αυτών επίση δώρων. Εγώ δεν την ακακία μου απορρέφθη, λύτρωσε με Κύριε και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησία σε ευλογήσω σε Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να στελιάσω. Εντοικίζει με πεμέ καχούντας, του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντες με και εκτροί μου, αυτοί εισθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επεμέ παρεμβολή, φοβηθήσετε η καρδία μου, εάν επανεστεί επεμέ πόλεμος, εντάφτε εγώ ελπίζω. Μνίαν η της άμυ παρακυρίου ταύτην ζητήσω, που κατοικίν με νίκο Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρεί με την τρυπνότητα Κυρίου, επισκέπτεσαι τον ναό των Αγιών αυτού, ότι έκρυψέ με σκηνή αυτού εν ημέρε κακών μου, εσκέπασέ με να αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εμπέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισαν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και λαλαγμού, άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι και έκαραξα ελέησον με και εισάκουσον μου. Είπεν η καρδία μου, Κύριον, ζητήσω, εξεζήτησε σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλείς εν οργή από το δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σου σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτυρ μου κατέ λοιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με, Κύριε, εν διωδό σου και οδήγησον με τρύπα ευθεία. Ένε και τον εχθρόν μου. Μη παραδώσμε εις ψυχά θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και ψεύσατε η αδικία αυτή. Πιστεύω ότι δίν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμενον τον Κύριο ανδρίζω και κρατεούσθω η καρδία σου και επόμενον των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσεκεί και κράξου μου, Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μη ποτέ παρασιωπήσεις απ' εμού, και μεθύσομαι τις καταβαίνωσες της λάκων. Εις άκουσον, Κύριε, της φωνής της Θεήσεώς μου, εν το δέστε με προσέ, εν το έρημε χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνεκλείσεις με τα αρτωλών, με τα εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με, τον λαλούν τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τις καρδίες αυτών. Δώσε αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτεθαμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσε αυτής, απόδοσον τα απόδομα αυτών αυτής, ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού καθελείς αυτούς και ομοί προδομήσεις αυτούς. Ευλογητός, Κύριος, ότι εις ήκουσε τις φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ελπίσαν η καρδία μου και βοηθήθην. Και ανέθαλεν εις άρξη μου, εκθελήματός μου, εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησε την πληρωμία σου και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιή Κριών. Ενέγκατε το Κυρίο δόξα και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξα ονόματι αυτού, προσκυνήσατε τον Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο εν ισχύ, φωνή Κύριο εν μεγαλοπρέπεια, φωνή Κύριο συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος στα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτηνία φτάσει στον μόσχον των Λίβανων και ο καπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κύριου διακόπτονος φλόγα πυρός, φωνή Κύριου συσσίοντος έρημον και συσσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κύριου καταρτιζωμένη ελάχους και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πάστες λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθίεται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριον ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει το λαόν αυτούν εν ειρήνη. Υψώσωσε, Κύριε, ότι υπέλαβες με και έφρανα στους εχθρούς με πεμέ. Κύριε Θεός μου, και έκραξα προσέ, γιάσω με. Κύριε, ανήκαγες εξάδω την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενόν των εσλάβων. Ψάλε το Κύριο Υιώσει αυτού, εξομολογήσει τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργύνεται το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσεται κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη φθηνία μου, ουμίς αλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματί σου παρέσκου το κάλλιν μου δύναμη, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξω με και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι σου ωφέλει εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφορά. Μη εξομολογήσετε εσύ ακούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με, Κύριος εγεννήθη ο βοηθός μου. Έστρεψα στους κοπετών μου εις χαράν εμή, διέριξα στους άκρων μου και περιέζωσάς με προσύνην, όπως αν ψάλλεις η δόξα μου και ομοί κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα, μη κατασχυνθήνεις στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και ξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον το εξελέσθε με, και νούμις Θεόν υπερασπιστήνη και εσύ κο καταφυγή σου σώσε με, ότι κρατέωμά μου καταφυγή μου εσύ, και έναν και το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με, εξάξεις εκπαγίδος ταύτης, εις έκρυψάνη, ότι εσύ υπερασπιστής μου Κύριε, εις χείρα σου παραφύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με Κύριο Θεός της αληθείας, εμείς είσαι στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα, αγαλιάσομαι και φανθίσομαι επί το ελέησου, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και όσοι συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, εσύ σας ενευρυχώρω τους πόδας μου. Ελέησον με Κύριο ότι θλίβομαι, ταράχθεν θυμώ φθαλμός μου και ψυχή μου και γασίρ μου, ότι εξέλιπε εν οδύνη η ζωή μου και τέτοι μου εν στεναγμής. Εισθένεσαν από το ηχείο ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν, παραπάντα στους εχθρούς μου γεννήθην όνειδος, της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον από εμού, επελίσθητος τόση νεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ο συσκεύος από λελός, ο τείχος αψόγων πολλών, παρικούν τον κυκλώθε. Εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επεμέ, του λαβήν την ψυχή μου βουλεύσατο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου εν της χειρασής σου η κλήρη μου, είσαι με χειρός εχθρών μου, εκ των καταδιωκόντων με. Επίφαναν το πρόσωπό σου επί τον δούλο σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη τα δεσχυνθήν ότι επεκαλεσάμισε, δεσχυνθήσα να σε βρεις και κατακτήσαν εις άδου. Αλλά γεννηθήνω τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά το δικαίω ανομία, υπερηφανία και εξουδένωση. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκλειψα της φοβουμένησε, εξεργάσω της ελπίζω συνεπισέ, εναντίον των αιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω, του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς σε σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός, Κύριος, ότι θαυμάσωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε η παντεκστάση μου απέριμε από προσώπου του όρων οφθαλμό σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνείς της θεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Καπίσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εκδητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίδεστε και κρατεούσε καρδιά ημών, πάντες ελπίζοντας επί Κύριο. Μακάρι όν αφέθησαν η ανομία και όν επεκαλέφθησαν η αμαρτία. Μακάρι όσαν ομοί λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέστη εν το στόμα τη αυτού δόλος, ότι σήγησε επαλλοιώθη τα οστά μου από το κράσινο όλη την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός επαρέλθει επ' εμέ χείρ σου, εστράφην στα λεπορία αν το επαγγείνε μια άκανθα, την ομοία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ουκ εκάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου, το Κύριο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσέχτησε τε προς σε πάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πριν έναν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν οικιούσι. Σήμου καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη, υπορεύστη επιστηριώ πιστέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσαι ως ύφος και μείωνος, ίσου και στην σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλήνοντας η αγώνας αυτών, άξιες των μη εγγυζόμου προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, το δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος και κλώση. Εφράνθετε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι, καυχάστε πάντες ευθύ στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσου όσων ελέησον και διαθύλαξον ημάς ο Θεός.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σώνει το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και μην και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αγαλιάστε δίκαιην Κυρίω της εφέσης πρέπει ένησης. Εξομολογήσε το Κύριο εν κιθάρα, εμψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλατε αυτό, άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσε η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκονίδα τα θαλάσσι, στηθήσεν θησαυρείς αβύσσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσε η γη, από αυτού δεσαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξε το εις κληρονομίαν εαυτόν. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας καταμόνας τας καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγα σου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το νόμο ότι το Αγίο αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε το έλεος εφημάς καθά περελπίσαμεν επί σε. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσετε η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσουμεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλή άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών κηρύσσεται αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότου και στη μυστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ου πελατοθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξου ημάς. Τι είσαι στην άνθρωπο σου θέλω ζωή, να αγαπών ημέρα σε δίν αγαθάς. Πάψον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλων από κακού και ποιήσων αγαθών. Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δε εισιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, το εξολοθρέψε γης των λοιμώσεων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών. Και εκ πασό των θλίψεων αυτών ερίσθητο αυτούς. Εγγύης Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και του ταπεινού στο πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτός ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα όστα αυτών εν εξ αυτών ο συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούδες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλο και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχει ορομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον τη ψυχή μου σωτηρία σου ημί εγώ. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπί σου και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το Ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ό,τι δωρεάν έκρυψαν η διαφθορά παγίδος αυτών, μα την ονείδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγί, σύνου γινώσκη και η φύρα είναι έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν, και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφίσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερώσει, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσει. Ριόμενος πτωχών εκ χειρό στερεωτέρων αυτού, και πτωχών και πένικα από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, εγώ και γίνους κονηρώτομαι, ανταπεδίδος σαν υπονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε το αυτούς παρενοχλήν μη ενεβιώμην σάκων και ταπείνουν ενιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφίσεται. Ως πλησίον, ως αδελφό ημετέρω, ούτως εδηρέστον, ως πενθών και σκυθροπάζουν, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες κι ουκ έβνων. Διεσχίστησαν και ουκ ατενήγησαν, επείρασαν με, ξεμυθύρισαν με μυκτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντες αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάσσουν την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεώνουν τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέσην εκκλησία, πολύ εν λαό βαρύ ενέσωσε, μη επιχαρίσαν, μη εχθρένοντες, μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανέγοντες οφθαλμής, ότι μη μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους, και εποργήν δόλους διαλογίζοντο, και επλάτηναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπον έβγε, είδον οι οφθαλμοί ημών, είδες Κύριε μη παρασιωπήσεις, Κύριε μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη Κύριε και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στην δίκη μου. Κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρίσαν μου. Μη ύπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε την ψυχή ημών, μη δε ύπιαν κατεπίωμεν αυτών. Ενσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάσωσαν εσχήνη και ντροπήνη μεγαλειρομονούντες σε πεμέ. Αγαλιάσωσαν και εφρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Φυσήν ο παράνομος το αμαρτάν είναι ναι αυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, το ευρύ την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος σου και βουλήθης η μιένε του αγαθήνε. Ανομίαν διαλογίσετε επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό καγαθή, κακία Δεού προσώφησε. Κύριε εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άμεσος πολύ, ανθρώπους και κτίνεις σώσεις Κύριε. Ως επλήθυνα στο έλαιό σου ο Θεός, η δε ή των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι, με φυστήσοντα από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηναν το έλαιό σου της γινός κουσίσι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία, μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με, εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ου μη δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Σου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη παραζήλεν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώρης ταχύ αποπεσούνται, έλπιωσαν επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρύπησον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψαν προς Κύριον την οδόν σου και έλπισαν επ' αυτόν και αυτός ποιήσι. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου με συμβρίαν. Υποτάγηθε το Κυρίο και ηγέτευσαν αυτόν, μη παραζήλεν το κατεβαδομένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλωστε πονηρεύεστε. Ότι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριο, να αυτοί κληρονομήσους υγιήν. Και έτι ο λίγων και ουμή υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ουμή εύρης. Η δε πραή σκληρονομήσου συγγύν και κατατρυφήσου συνεπιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσατε αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Δελθέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύ στην καρδία. Η ρομφαία αυτών εισέλθει στας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίου υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος, γινός και Κύριος στα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντος ως καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ο καποτήσει, ο δε δίκαιος ηκτήρη και δίδωση, ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσου η γη, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει φόδρα. Όταν πέσει ου καταραχθήσεται ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού, νεότερος εγενόμην και γαρεγύρασα και ου κρίνουν δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε. Έκλειον από κακού και ποιήσουν αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίση και ου εγκαταλείψει τους ουσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται, άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους υγιήν και κατασκηνώσους είναι σε αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφία και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού. Και ούχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο μαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού. Ο δου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτόν. Υπόμενο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσει γην εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλός όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και επερώμενον ως τα σκέλδος του λιβάνου και παρήλθον και ειδού κιν και εζήτησα αυτόν και ουχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε θύτητα ότι εστί είναι κατάλημα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παρόνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίνεν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσε αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και ξυλείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σύ μόνο η αμαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεσθέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει εμήτηρ μου, ιδού γαρ αληθείαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπιτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον της εγκάτης μου, μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλης απέ μου, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό, στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε της επιστρέψουση, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα στη Σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός, όπου ξουδενώσει, αγάπηνον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματος.

Θεοδοσία η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραπούμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το και διάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά αΐ μας πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της έποθουσιν ένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένης ή μνώμεν και δοξολογόμεν το Παναγιώτη.

έχων ημέρας τριάκοντα, η ημέρα έχει ώρας 15 και η νύχ ώρας 9. Την πρώτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου

ευελπίστου ιέρακος πέονος και λιβεριανού, ούποτε μείνει ούστον έφθητο ξύφος, και την κεφαλήνην κλείνων Ιουστίνος, θείος χαρίτων και χαρίτο παρθένος, θμηθέντες ευμυρούσι θείων χαρίτων, ευέλπιστος εστινικότος, ως κλήρον έξι.

μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Σφύρμου, πολλά Σφύρμους υπομείνας βασάνους, πολλά σκεύρεν, ανταμύψεις εν πόλο, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου, το όντι Θεσπέσιος εκ των πραγμάτων, μάρτης δέδειξε Θεσπέσιε το ξύφι, ο Άγιος Ιερομάρτης και Επίσκοπος Πύρος, ο Παρθένος εν ειρήνη τελειούτε, έστησε Πύρος πύργων αγνίας μέγα, διού θεωρεί των θεών χούν θυσκάτω, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέωνος,

του Αγίου Νέου Ιερού Μάρτυρος Ονουφρίου, Αρχιεπισκόπου Κούρστ και ο Μπογιάνς, μαρτυρήσαντος εν έτη 1100, 1900

Ιουστίνου Πόποβιτς, του νέου ομολογητού και Θεοσόφου Θεολόγου της Εκκλησίας, του Θαυματουργού κοιμηθέντος εν τη Ιεράμονη του Αρχαγγέλου της Αιλίας Σερβίας, κατά το χιλιοστόν

τη αυτή ημέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιόν και Παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον το Πατρί.

ημών το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτο σου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψον εκτιμάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με τιμών και των συνεχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Που τα σκηνάς πάθας και συμφώνους ημιν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούς είναι επί του ονόματί σου, τα αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός κινεί των δούλων σου τα αιτήματα προς τους συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημί εν το παρόν τη αιώνη την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Θεός ο Άγιος, αεναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβίν δοξολογούμενος και υπό πάση ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγωγών τα σύμπατα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και πατήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ότι δούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσεις ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτη στήνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προς Άγιον, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων, και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Πρώτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς της Παρθένου, Ευέλπιστου, Ιέρακος, Πέωνος και Λιβεριανού, του Αγίου Μάρτυρος Νέωνος, του Αγίου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Πύρου του Παρθένου, του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου, του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου, διήγησης ωφέλιμος Γεωργού Τινός Μετρίου ονομαζομένου, του Οσίου Πατρός ημών αγαπητού του εν τη λαύρα των σπηλαίων ασκήσαντος του Αναργύρου Ιατρού, του Οσίου Πατρός ημών Διονυσίου Κλουσίτσας Ρωσίας, των Οσίων Σχίου του Νέου, Δαβίδ, Γαβριήλ και Παύλου, των εν τη μονή Γκαρέτζα της Γεωργίας Φωνευθέντων Υπολιστών και του Αγίου Νεομάρτυρους Ονουφρίου, Αρχιεπισκόπου Κούρσκ και Ομπογιάνσκ της Ρωσίας. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Φιλόσοφος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το μαρτύριο των λογίων χριστιανών της Αρχαίας Εκκλησίας, που με το όπλο της σοφίας ανέρεσαν τις συκοφαντίες των ειδωλολατρών και υπερασπίστηκαν τους διωκόμενους χριστιανούς. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Ιουστίνος, που είναι ο πρώτος στη σειρά των απολογητών της Αρχαίας Εκκλησίας. Ο Ιουστίνος γεννήθηκε στην αρχαία Σιχέμ της Σαμάριας από γονείς ειδωλολάτρες στις αρχές του Δευτέρου αιώνα. Έλαβε αξιόλογη μόρφωση, κυρίως όμως στράφηκε προς την φιλοσοφία. Γνώρισε την αλήθεια του Χριστού από ένα σεβάσμιο γέροντα και από τότε έγινε φλογερός χριστιανός κηρύττοντας τον Χριστό. Κηρύττοντας τον Χριστό έφτασε στη Ρώμη. Ο Ιουστίνος δεν ανέχεται να βλέπει συκοφαντούμενη την πίστη του. Παίρνει την γραφίδα του και αρχίζει τον πνευματικό του αγώνα. Γράφει την πρώτη απολογία του και την απευθύνει προς τον ίδιο τον αυτοκράτορα Αντωνίνο. Και έτσι κατορθώνει να πάρει με το μέρος του τον αυτοκράτορα και αυτός με τη σειρά του να εκδώσει νόμο ευνοϊκό για τους χριστιανούς. Με παρησία διακηρύττει. Είμαι χριστιανός, σεμνήνομαι γι' αυτό και ομολογώ ότι το μόνο που ποθώ είναι ως χριστιανός να αναγνωριστώ. Για τη δράση του αυτή και την ομολογία του αυτή όμως συνελήφθη. Και μετά από μία σύντομη ανάκριση, αφού δόξασε τον Θεό, έγινε το κεφάλι του και με χαρά δέχθηκε τον πέλεκι του Δημίου που του απέκοψε την κεφαλή. Ήταν το έτος 165 μετά Χριστόν, τότε που χριστιανός φιλόσοφος Άγιος Ιουστίνος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Καλώς ήρθατε, διευχή σας στην εκπομπή μας και ευχαριστώ. Τι σημαίνει, κάποιοι θα πούνε τώρα, τι σημαίνει αυτό, καρπί του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου. Βέβαια, οι της Εκκλησίας άνθρωποι ίσως αυτό το πράγμα να το γνωρίζουν μάλλον.
1: Εγώ νομίζω.

0: γήινων και κάτι ας πούμε γραφικών όπως μερικοί νομίζουν. Γι' αυτό και να σας πω έναν προχθές, πότε πριν από λίγο καιρό, ήρθε μια ομάδα μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ενός ιδιωτικού σχολείου από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδι. Μου λέει ο συνοδός, ο καθηγητής, ο οποίος ήταν και διευθυντής, μου λέει: «Γέροντα, να τους μιλήσετε κάτι». Τους είδα κάτι σκολαρίκια, κάτι αυτομαγνητόφωνα στα αυτιά τους εκεί. Ήταν για πρώτη φορά καλά παιδιά μένα, αλλά δεν είχαν και τόση σχέση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λέω και εγώ: «Πώς θα πιάσουμε αυτά τα παιδιά τώρα, κάτι μαλλιάρι, κάτι αυτό κλπ». Λοιπόν, λέω: «Εσύ τι θα σπουδάσεις?» Λέω: «Λέει, θα σπουδάσω αρχιτέκτονας. Εσύ γιατρός. Εσύ πολιτικός μηχανικός. Εσύ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εσύ παιδί μου τι θα σπουδάσεις?» Λέει: «Εγώ δεν αποφάσισα ακόμα». Του λέω και εγώ: «Εσύ να γίνεις Άγιος». Του λέω, έτσι. Βέβαια, εγγνώση μου το είπα, αστείο βέβαια, αλλά γέλασαν όλοι και κοκκίνησαν. Και λέω: «Γιατί γελάτε?» Και πήρα αυτή την ευκαιρία και την αφορμή και τους μίλησα τι είναι ο Άγιος. Και ακριβώς τους είπα ότι ο Άγιος έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει: «Μα πρώτη φορά να ακούμε γι' αυτό το θέμα», λέει κάποιος. Πρώτη φορά και δεν ενδιαφέρεστε. Και είναι η καρπή του Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η Χριστότης, η πραότης και η εγκράτεια. Βέβαια, είναι μερικοί καρποί και υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί καρποί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα πρέπει να μας απασχολούν. Και βλέπετε, ας πούμε, η χαρά που είναι της μόδας. Λέμε να χαίρεστε το γιο σας, να χαίρεστε το νέο έτος, να χαρούμενο το νέο έτος, ευτυχισμένο κλπ. Και, ναι, αλλά η χαρά δεν είναι κάτι που είναι ψυχολογικό πράγμα. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και είναι πνευματικό γεγονός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Νικολαίδη. Η αγάπη, ας πούμε, της μόδας. Ένα αγάπη να αγαπούν τους ανθρώπους. Και... μα πώς θα αγαπάς τους ανθρώπους εφόσον δεν ξεπέρασες τον εαυτό σου? Πώς θα αγαπήσεις τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, εφόσον κυριαρχείσαι από το πάθος της φιλαυτίας σου και συνήθως άρχισες και φέρεσαι από τις επιθυμίες σου, εφόσον δεν αγάπησες τον Θεό? Δεν γίνεται. Η πρώτη εντολή, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, και οι ερασοφόροι και εμείς, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύς σου και εξ όλης της διανοίας σου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Γι' αυτό ακριβώς ότι η αγάπη που λέμε σήμερα, και η αγάπη έρχεται, πηγάζει από τον Θεό. Η φιλανθρωπία είναι επέκταση της φιλοθεΐας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτόν ο άνθρωπος αγωνιζόμενος μέσα στην εκκλησία, όπως το βρέφος. Βλέπετε, βλέπω ένα νήπιο. Εγώ είδα τα εγγονάκια σου, ας πούμε, που τα είδα, που είδα κάποιον έναν παλιά. Τώρα πόσο είναι μεγάλος, μου κάνει εντύπωση. Ενώ εσύ που ζεις κάθε μέρα μαζί του, δεν καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσαν τόσο. Έτσι ακριβώς και η πνευματική μεθυλικίωση. Σιγά σιγά ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην εκκλησία, αποκτά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αποκτά αυτά που είπαμε, την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη. Η ειρήνη είναι μεγάλο πράγμα. Λέει προχθές ένας: «Γιατί ήρθε στο Άγιον Όρος?» του λέω. Ήταν έτσι δύο αδιάφορος. Του λέω: «Ήρθα να ηρεμήσω», μου λέει. Τώρα, ρε παιδί μας, πούμε, εδώ είναι τίποτε ψυχιατρίο. Ήρθε να ηρεμήσει. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ήρθα να ηρεμήσω. Δεν υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει ειρήνη, του λέω. Λέει: «Μα πρώτη φορά να το ακούω αυτό». Γιατί πρώτη φορά διότι δεν ασχολείσαι. Η ειρήνη του Χριστού, όταν έγινε ο Χριστός, δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη. Όλα αυτά δεν τα παίρνει κανείς και δεν τα βιώνει έξω από την εκκλησία, έξω από τη χάρη. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καρποί του πνεύματος έρχονται μέσα από πνευματικόν αγώνα. Και ακριβώς ο άνθρωπος ολοκληρώνει όταν έχει αυτούς τους καρπούς του πνεύματος. Όταν αγαπά, έρχεται, ας πούμε, ένας προχθές, λέει: «Ξέρεις, ο προϊστάμενος μου εκεί δεν με αγαπά, δεν με λαμβάνει υπόψη». Μα δεν μου αρέσει, του λέει, εσύ τον αγαπάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν, θεωρούν τα πράγματα και τα γεγονότα του κόσμου σύμφωνα με το τι βλέπουν για τον εαυτό
1: τους.
0: Εσύ ο ίδιος τι κάνεις, παιδί μου? Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, δεν τους ενδιαφέρει αν τους αγαπούν. Τους ενδιαφέρει αν αγαπούν τους άλλους. Και μάλιστα, επειδή ζήσαμε κοντά σε αυτούς τους τελευταίους Αγίους, κύριε Νίκο, θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, που έλεγε: «Ο μεγαλύτερος εχθρός μου», είπε μια φορά, «είναι το όνομά μου». Ότι, ας πούμε, πώς τα έφερε ο Θεός και τόσο πολύ διαφημίστηκα, λέει, δεν ξέρω κι εγώ. Ο Παπαεφρέμου Κατονακιώτης, που ξέρετε, αυτοί οι δύο ασκητές ήταν οι πιο φημισμένοι στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια φορά μου λέει: «Με την ευχή του διαβόλου και με την κατάραν του Θεού, έχω έκτισα φήμη». Θέλω να πω ότι δεν τους ενδιαφέραν η φήμη τους, δεν τους ενδιαφέρει η εκτίμηση των άλλων για αυτούς, αλλά τους ενδιαφέρει τι, να αγαπήσουν τον Θεό. και να ακριβώς να αγαπήσουν τον Θεό.

0: να πάρουν τους καρπούς του πνεύματος και πέραμε τους καρπούς του πνεύματος, κύριε Νίκο, αν καθαρίσει η καρδία.
1: Έτσι.
0: Και αν καθαρίσει η καρδία, τότε έχει δύναμη η προσευχή. Και σήμερα ακριβώς θέλει ο κόσμος και έχει απέτηση και ανάγκη από ανθρώπους που έχουν καθαρή καρδία για να έχει δύναμη η προσευχή τους. Σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους που να έχει δύναμη η προσευχή τους υπέρ της οικουμένης.
1: Γέροντα, μου κάνει εντύπωση, διάβασα το βίο του Μεγάλου Αντωνίου που τον έγραψε ο Μεγάλος Αθανάσιος.
0: Ναι.
1: Και κατέβαινε κάποτε στην πόλη ο γέροντας για να βοηθήσει τους χριστιανούς εναντίον των Αριανοφρόνων που ήταν τότε μια λέλαπα. Και του έλεγα, μείνε ακόμη λίγο μαζί μας. Του έλεγε, θέλω παιδιά μου να μείνω. Αλλά απαντούσε ως εξής. Δι όσπερ τον ηχθήν εν τη θαλάσση, ούτω και εμείς εις το όρος επήγεσθε, μήποτε επιβραδύνοντες επιλαθόμεθα τον ένδον. Αυτό γέροντα, δηλαδή η καρπή του Αγίου Πνεύματος για να τρέφει μέσα μας, χρειάζεται να σκάψει κάποιος, χρειάζεται να μοχθήσει, χρειάζεται αυτό το άγωνο έδαφος που έχουμε μέσα μας. Ενώ πολλές φορές γέροντα μου ξέρουμε τα των άλλων, ποιος είναι ο τάδε, τι εσπούδασε, τι έκαμε, τι χαρακτήρα έχει, και αγνούμε τον εαυτό μας.
0: Τώρα μου θυμίζετε τον Άγιον Ιάκωβο τον Τσαλίκη.
1: Ναι.
0: Πήγε κάποιος εκεί, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Στυλιανός Παπαδόπουλος ο αείμνηστος, ο οποίος
1: γεράσιμος
0: μοναχός.
1: Είναι γνωστός ο μακαριστός.
0: Και του λέει, πήγε με κάτι συναδέλφους του από καθηγητές Αμερικής. Και του λέει, γέροντα ο κύριος Τάντε, ο οποίος είναι διδάκτορ και εκεί κλπ. Του λέει, Στυλιανέ μου, όπως μιλούσε ο πατήρ Ιάκωβος, δεν με ενδιαφέρει. Ευλαβής είναι, αυτό θέλω να μου πεις. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ευλάβεια, πρέπει να αγωνίζεται. Μπορεί στο διανοητικό τομέα να έχει μερικές ας πούμε επιτυχίες. Εντάξει, δεν καταφρονεί και η εκκλησία και την επιστήμη και τον διανοητισμό και την λογιότητα. Και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους τους υποκλεινόμεθα και τους εκτιμούμε και τους σεβόμεθα. Και είναι ευλογία να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά η λογιότητα, κύριε Νίκο, να έχουν θεμέλιον την ευλάβεια. Και ότι μετά θα φτάσουμε στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ιωτορού που λέει το κακό θα έρθει από τους μορφωμένους. Ποιους μορφωμένους? Τους παραμορφωμένους που δεν έχουν αυτό το πνεύμα Θεού και απέχουν από τους καρπούς του πνεύματος.
1: Γέροντα, έτσι πρακτικά να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, προσευχόμαστε. Μιλούμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν την προσευχή ως μέλημά τους κλπ. Στην προσευχή μας δεν πρέπει να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της ημέρας μας. Πάω να κοιμηθώ το βράδυ. Και τώρα, σήμερα πώς περπάτησα, πώς φέρθηκα, ποιοι λογισμοί και διαλογισμοί ανέβαιναν στην καρδία μου.
0: Αυτό επιβάλλεται να γίνεται. Yeah. Αυτό επιβάλλεται κάθε μέρα, γι' αυτό και εμείς στον κανόνα μας, σαν μοναχοί, έχουμε την εντολή από τον Γέροντα yeah. να βλέπουμε πρωτού αρχίσουμε τον κανόνα μας στο κελί μας, να επισκοπεύουμε τον εαυτό μας και από την ώρα που σηκωνόμεθα, ας πούμε, 3,5 ώρα σηκωνόμεθα και 4 αρχίζουμε την ακολουθία. Από εκείνη την ώρα. Το βράδυ πρωτού, μετά το απόδειγμα που πάμε στο κελί μας, θα δούμε πώς εκκινηθήκαμε. Και όχι μόνο να δούμε πώς εκκινηθήκαμε, τι διανοήματα είχαμε, τι διαθέσεις είχε η καρδία. Είχε αναγκαθές διαθέσεις. Διότι ένας πνευματικός άνθρωπος αρχίζει από τις διαθέσεις και από τη στροφή της καρδίας σε πού πάει. Πηγαίνει η καρδία προσπαθητικό τον τρόπο σε αμαρτωλά πράγματα. Πηγαίνει σε υγιεινά πράγματα και κολλάει. Πηγαίνει σε ανθρώπινα πράγματα και κολλάει. Διότι όπως σας είπα, η πρώτη εντολή είναι να φύγει η καρδία από τα ανθρώπινα όλα και να πάει στην αγάπη του Θεού. Και τότε σιγά σιγά, κύριε Νικολάδη, έρχεται και βλέπουμε μέσα αυτά όλα που υπάρχουν. Διότι οι Άγιοι Πατέρες, επειδή εφωτίστηκαν από τον Θεό, εφωτίστηκαν και έπιασαν το θέμα της θεώσεως και του αγιασμού. Το έπιασαν, εφωτίστηκαν και κατάλαβαν τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου. Αλλά από την άλλη να κατάλαβαν και τι σημαίνει διαστροφή του ανθρώπου μετά την πτώση. Γι' αυτό και έβλεπα μέσα τους, ας πούμε, αυτή την τραγωδία και έκλαιγαν. Γιατί έκλαιγαν? Δεν έκλαιγαν από μελαγχολία οι Άγιοι, κύριε Νικολαή. Δεν έκλαιγαν από κατάθλιψη. Δεν έκλαιγαν διότι είχαν ασθενές νευρικό σύστημα. Έκλαιγαν διότι έβλεπαν αυτό το χάλι μέσα τους και όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, αυτόν τον Άγιο Σιλουανού. Κράτα τον νου σου εις τον Άδη, με αυτό όλα που βλέπεις μέσα σου και μη απελπίζω. Και ακριβώς ήρθε ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και να μας βοηθήσει να βρούμε τη χάρη και να φύγουμε από τη διαστροφή. Και είναι μεγάλο πράγμα το ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί ο άνθρωπος να φύγει από τη διαστροφή και να αποκτήσει αυτό το κάλλωστο αγιασμού που απαρτίζεται και αποτελείται από τους καρπούς του πνεύματος. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπως ένα λόγο, δεν θα το ξεχάσω. έρχεται στην εκκλησία ο άνθρωπος λύκος και εξέρχεται αρνίο. Γιατί, διότι αρχίζει και αποβάλλει τα πάθη του.
1: Αυτό που λέει στο μακαρισμό για τα μακάρι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ευρίσκεται την εφαρμογή του.
0: Αυτό βέβαια, διότι ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει αυτά που είπαμε και αρχίζει και κλαίει. Αρχίζει και κλαίει, αλλά πριν από το κλάμα είναι το πένθος. Το εξιχύλισμα του πένθους φέρνει το κλάμα. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και τόσο πολύ αισθάνεται παράκληση από το πένθος, που συνεχώς το θέλει. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν έχετε διαβάσει, που δεν έχετε διαβάσει, λέει ότι ο ησυχαστής θα είναι σε μια κατάσταση που όποτε θέλει κλαίει. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, το ότι πραγματικά οι άνθρωποι και οι Άγιοι έφτασαν και στο αδιάλειπτο δάκρυο. Ο πατήρ Εφραίμ Κατουνακιώτης, ένα λόγο που πάθαινε το κεφαλικό, είπαν οι γιατροί, ήταν η αφυδάτωση που ήρθε από το αείρο δάκρυο. Και δεν το καταλάβαινε να πίνει νερό κλπ. Δεν ήξεραν ο καημένο από ιατρικά, και λόγω του ότι είχε το αδιάλειπτο δάκρυο. Διότι ήξεραν τι σημαίνει διαστροφή, ήξεραν τι σημαίνει τραγωδία του ανθρώπου, και όχι μόνο αυτόν, αλλά όταν ένα Άγιο προχωρήσει στην πνευματικότητα και καταλάβει, τότε αναδέχεται και ο ίδιος τις αμαρτίες όλου του κόσμου και αισθάνεται και αυτός υπεύθυνος και κλαίει για αυτούς όλους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού είχαν κλάμα πάντοτε. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Αΐμις, τον οποίο ερχόταν να κοινωνήσει. Ποτέ του δεν κοινωνήσε χωρίς δάκρυα. Ποτέ του. Και μάλιστα όταν μια φορά ήρθε, διότι έβασε ένα από τα καρδιάνο ο γέροντάς μας και κοιμήθηκε από πνευμονικό είδημα. Και μια φορά ήρθε ο γιατρός που τον παρακολουθούσε από το στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και επειδή ήταν εκεί στην μονή μας, είχαμε το Σάββατο το πρωί, είχαμε λειτουργία στο γέροντα. Να σε πάρω μαζί, του λέω. Πήγαμε μαζί και ήταν το γέροντα από το Ευλογημένη Βασιλεία. Μέχρι το διευχόν ήταν στα δάκρυα. Τόσο ανησύχησε. Μου λέει: Γέροντα, θέλω να σε δω οπωσδήποτε, μου λέει. Με είδε μετά, μου λέει: Κλαίει ο γέροντα, δεν γίνεται για την καρδιά, είναι θάνατο το κλάμα. Του λέω: Μα αυτό είναι πνευματικό, γιατρέ μου. Μπορώ να του πω του γέροντα, μην κλαίει. Μετά του είπα βέβαια. Του λέω: Γέροντα, έτσι και έτσι ο γιατρός σας. Μου λέει: Αυτός δεν καταλαβαίνει, παιδί, μας το. Ναι, θέλω να πω ότι το δάκρυο και το κλάμα δεν είναι κάτι, ας πούμε, που νομίζουμε μερικοί ότι ξέρεις, επειδή γύρασα κλαίω. Δεν είναι αυτό. Είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Θείος Έρος. Είναι ο πόθος του Θεού που είπαμε σε άλλη εκπομπή και εκφράζεται με το δάκρυο, που πραγματικά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί τόσο φωτισμό έχουν και τόσο φωτεινών προσώπων έχουν, διότι κλαίνε. Και μάλιστα θυμάμαι όταν μπήκα στο Έσεξ για Νικολέδη και είδα τον γέροντα Σοφρόνιο. Ωραία. Και μου είπε εκεί ο πατήρ Ζαχαρίας μια στιχομηθεία μιας κοπελίτσας 13 ετών με τον γέροντα Σοφρόνιο. Και του λέει: Γέροντα, του λέει έτσι με μια παιδικότητα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος και τόσο γελαστός? Λέει: Είμαι πολύ χαρούμενος, κόρη μου, γιατί όλη την νύχτα κλαίω. Ναι, και ακριβώς αυτό είναι. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι το κλάμα το πνευματικό δεν έχει σχέση με συναίσθημα. Ναι, γι' αυτόν βλέπετε ότι είναι ένα οξύμορο σχήμα. Ποιον πένθος δίνει παρηγοριά? Ποιον κλάμα δίνει παρηγοριά? Και όμως το πένθος δίνει παρηγοριά. Και ποιον πένθος λέγεται χαροποιών? Μόνο το πνευματικό.
1: Το κατά Θεό.
0: Το κατά Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι εμίλησαν περί πένθους, εβίωσαν το πένθος, το εκήρυξαν το πένθος και πραγματικά ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πραγματικά μέσα στην αυτομεμψία, στην αυτοκατηγορία, πενθεί και κλαίει, και ακριβώς αυτός ενδύεται τη χάρα του Θεού και σιγά σιγά μαλακώνει η καρδία και αρχίζει και αγαπά τον άνθρωπο. Γι' αυτό ένας μοναχός, ας πούμε, που του συνάντησα πριν από λίγο καιρό, μου λέει: Γέροντα, προσευχόμαι στο κελί μου και τόσο πολύ ήρθε η αγάπη μέσα μου για όλον τον κόσμο και άρχισα με λυγμούς και όλο το βράδυ προσευχόμαι για όλον τον κόσμο. Και μάλιστα ένας άλλος μοναχός που εκοιμήθηκε, τον πατή Κερβάσου, πέρα από το όνομά του, αυτός ήταν πολύ της προσευχής και τις νύχτες έτσι τον βοηθούσε ο Θεός και, ας πούμε, προσευχόταν για τις αγγίες, για αυτούς που, ας πούμε, έχουν καρκίνο, για αυτούς που έχουν, ας πούμε, νεκρό στο σπίτι τους και πενθούν, για αυτούς που έχουν παιδιά με ναρκωτικά. Και κάθε νύχτα αφιέρωνε σε αυτούς και έκλαιγε απαρηγόρητα. Και μάλιστα έκλαιγε και έτσι γοερός. Γι' αυτό και ένας λόγος που του δώσαμε και κάθισμα έξω από το μοναστήρι, τον είχαμε μέσα στο μοναστήρι και έκλαιγε τόσο πολύ το βράδυ που ενοχλούσαν τους άλλους. Και έκλαιγε όχι από αρρώστια ή από κεντρικότητα, έκλαιγε από θεία αγάπη. Και μου έλεγε: Αισθάνομαι τέτοια αγάπη για τον κόσμο. Θέλω να αγκαλιάσω όλον τον κόσμο. Προσέχομαι για όλον τον κόσμο. Και μάλιστα αυτόν το οποίο είχε ο Άγιος Παΐσιος, κύριε Νικολαίδη, ότι όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, του έδωσε τέτοια αγάπη ο Θεός για τον κόσμο, που συνεχώς προσευχόταν για τον κόσμο. Και μάλιστα μου έλεγε κάποιος κληρικός δικός του, που το λειτουργούσαν εκεί, και του έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν καταλύεις το Άγιο Ποτήριο Παπά μου, να λες το Χριστό, Χριστέ μου, όσοι δεν κοινώνεσαι από το σώμα και το αίμα σου, κοινώνεσαι τους αοράτους εσύ. Κοινώνεσαι τους αοράτους εσύ, σαν εκατέλειο το Άγιο Ποτήριο. Και μάλιστα μου το είπε ο πατήρ Γρηγόριος αυτόν ο μαθητής του, για να φανεί ακόμη μια φορά πόση αγάπη είχε για τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος, διότι πραγματικά εδούλεψε στον εαυτό του και ενεδύθη την αγάπη του Θεού ως καρπό του Αγίου Πνεύματος.
1: Αυτό που λέμε η Γέροντα, ότι εγχωρεί μέσα στην καρδιά του όλος ο κόσμος.
0: Βέβαια. Και γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος. Όχι παγκοσμιοποιημένος, αλλά παγκόσμιος. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές λέμε στο Συναξάρι, χαίρε Πάτερ παγκόσμιε.

0: Βέβαια, αυτά είναι εύκολα πράγματα, γέροντά μου.
1: Δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι απραγματοποιητά, κύριε Νίκο.
0: Κυρίως εμείς οι κοσμικοί, ή αν θέλετε, οι χριστιανοί της ασφάλτου, που κάθε μέρα κατατριχόμαστε.
1: Ο καθένας έχει τη θέση του, αλλά χρειάζεται η έγνοια. Χρειάζεται η έγνοια για τη σωτηρία μας. Και νομίζω ότι ο μοναχός, ο λαϊκός, που συνεργάζεται οπουδήποτε, πρέπει να έχει έγνοια. Και αυτή η έγνοια, ξέρετε πώς επιτυχάνεται? Για να μας δοθεί η πνευματική εγρήγορση. Η εγρήγορση, η νύψη είναι σημαντικό πράγμα, ώστε να έχουμε αυτόν τον πόθο και τη δίψα και τη σωτηρία και να βγάλουμε αυτά τα πάθη τα οποία τα βλέπουμε μέσα μας. Δεν απαγοητευόμεθα μεν, αλλά όμως δεν είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά.
0: Ο άνθρωπος της Εκκλησίας πώς ηρεμεί, γέροντά μου?
1: Έχει την ειρήνη του Χριστού μέσα του, και αυτό είναι, έτσι είναι. Και πώς έλκει ο άνθρωπος της Εκκλησίας,
0: μεγάλη υπόθεση.
1: Και πώς έχει αυτή τη φωτεινότητα στο πρόσωπό του και πώς εμπνέει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπετε, αναφέρεται προηγούμενος τον Άγιον Αντώνιον, που συνέγραψε το βίο του Άγιο Αθανάσιος, ο αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας, που ήταν μαθητής του. Και γράφει κάπως, που το διάβασε, καιρό βέβαια να το διαβάσω, αλλά το θυμούμε. Και λέει, όχι μόνο ωφελούμουν όταν πήγαινα στο γεροντά μου, λέει, και τον έβλεπα εκεί, αλλά ήμουν εις τον κόσμο και προσφωνούσε κάποιος τυχαίως το όνομα Αντώνιος. Και αμέσως ο νους μου πήγαινε στο ασκητήριο του γεροντός μου και φλεγόταν η καρδία μου, διότι ενθυμούμουν τις συμβουλές και τις εμπειρίες που μου παρέδιδε ο πνευματικός μου πατέρας.
0: Αυτό που λες τώρα, γεροντά μου, το θυμούμαι από την προσωπική, την οικογενειακή μου ζωή. Κάποια φορά έλεγα με τη γυναίκα μου, τώρα τι θα μας έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ή θα μας έλεγε ο τάδε σε αυτό το θέμα. Και μόνο η ανάμνηση, γέροντα, και η υπόμνηση του προσώπου κάποιου σεβαστού για μας κατά τα άλλα ανθρώπου ή ανθρώπου του Θεού, έρχεται έτσι να μπογιάσει τη ζωή μας. Είναι σημαντικό, γέροντα.
1: Είναι ευλογία μεγάλη, γι' αυτό ξέρετε, έτσι γράφεται έναν άρθρο το οποίο για το γεροντισμό δήθεν και λοιπά, ότι δεν πρέπει να έχουν γέροντες, και έναν άρθρο εκεί πέρα σε μια ιστοσελίδα. Το διάβασα και λυπήθηκα. Γιατί ακριβώς υπάρχουν οι εξομολόγοι, υπάρχουν οι πνευματικοί στον κόσμο. Αλλά μην πρέπει να ξεχνούμε και την παρασία των γερόντων, οι οποίοι ήταν άνθρωποι χαρισματούχοι, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πνευματοφόροι και έδιδα μια γραμμή στον άνθρωπο που τους πλησίαζε. Γι' αυτό και είχαμε τους στάρες της Ρωσίας, αυτούς όλους που έδιναν μια προσφορά στον λαό και πραγματικά πήγαιναν και 5 λεπτά που τον έβλεπαν τον τάδε στάρες, ας πούμε, τόσο αλλοιώνονται και τόσο εφλέγονταν από την αγάπη του Θεού και άλλαζε η ζωή τους. Διότι ακριβώς πρέπει να τονιστεί στην Εκκλησία και η χαρισματική παρουσία ενός ανθρώπου, η οποία πραγματικά εμπνέει. Και πολλές φορές βλέπετε εκεί στο γεροντικό που ήταν στον Αβά Αντώνιο πάλι, πήγαν 5 εκεί και του λέει, εσύ τέκνο δεν μίλησες τίποτε. Και του λέει, αρκεί με πάτερ του βλέπεις.
0: Έτσι.
1: Και αυτά δεν τα έλεγαν διότι είχαν συναισθηματικές σχέσεις με τους αβάδες, αλλά πραγματικά πληροφορούνται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
0: Ευχαριστώ πολύ, γέροντά μου. Και εγώ να πω έτσι, δεν μιλώ για εσάς και για άλλους, αλλά καμιά φορά ξέρεις έτσι ανέλπιστα μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα και σε παίρνει ένας γέροντας τηλέφωνο. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία και λέει, Νίκο μου, τι κάνεις, ας πούμε, είσαι καλά κλπ. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, γέροντα, είναι κάτι το, δεν το καταλαβαίνει ο κοινός άνθρωπος και λοιπά, ή ο μεγάλος εκκλησίας άνθρωπος. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, ένα τηλεφώνημα, να του λέει πώς πάει και λοιπά, σου λύνει πολλά προβλήματα και σου δίνει έτσι μια αντώνωση. Αυτό είναι το απάβγασμα που έχει μέσα του.
1: Είναι το μυστήριο της χάριτος. Το ανερμήνευτο μυστήριο της χάριτος, που και η σκέψη ακόμα και η ομιλία, έστω και από τηλεφώνο, σου δίνει μια χαρά, σου δίνει μια χάρη, σου δίνει μια παράκληση.
0: Έτσι.
1: Μια παράκληση.
0: Ευχαριστώ, γέροντα μου. Να είστε καλά.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά και για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση να έχουμε όλοι μας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδίτη Πατέρα Πέτρο, καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έζεξ της Αγγλίας. Γέροντα, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος Δημήτρη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και ευλογημένα, να εύχεστε. Να μιλήσουμε για τη Θεία Χάρη κατά τον Όσιο Σοφρόνιο τον Αθωνίτη. Πώς κατοικεί στον άνθρωπο, Γέροντα, η Θεία Χάρης και πώς καλλιεργείται σύμφωνα πάντα με τον Όσιο Σοφρόνιο?
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το μείζον θέμα για τη ζωή όλων μας. Το θέμα της Χάριτος του Θεού. Οι πατέρες μας βέβαια και εν προκειμένου

0: μιλούν με φιλοσοφίες, αλλά μας δίνουν λόγο Θεού, λόγο αληθινό και προφητικό που μας φανερώνει το μυστήριο των οδών της σωτηρίας για όλους μας.
1: Ο ίδιος ο Άγιος είχε συγκλονιστικές εμπειρίες, γέροντα, θείας χάριτος.
0: Είχε πολύ μεγάλη πείρα, Δημήτρη. Είναι βέβαια πολύ επίκαιρο σήμερα αυτό το θέμα, την ημέρα που εορτάζουμε τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ξέρετε, οι πατέρες λένε, πολλοί πιστεύουν στο Θεό, λίγοι είναι αυτοί που τον γνωρίζουν όμως. Έτσι και για το Άγιο Πνεύμα και για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να πούμε, πολλοί είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα και πολλοί είμαστε που έχουμε έτσι μια μικρή πείρα των ενεργημάτων του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, αυτό που λέμε η χάρις. Αλλά νομίζω σε κάθε γενεά ίσως δεν είναι, είναι λίγοι αυτοί που γνωρίζουν αυτό το πρόσωπο που ονομάζεται Πνεύμα Άγιον. Βέβαια, σε μας είναι η υπόσχεση του Θεού και το Πνεύμα το Άγιον ο Θεός θέλει όλοι να το γνωρίσουμε, αλλά αυτό δεν είναι απροϋπόθετο. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος, όταν έφτασε στους Εφεσίους και του παρουσίασαν κάποιους που είχαν βαπτιστεί, νομίζω στο βάπτισμα του, ναι, είχαν πάρει ένα προκαταρτικό βάπτισμα και τους λέει, «Έχετε λάβει Πνεύμα Άγιον». Τους μιλούσε για αυτό σαν κάτι τελείως τετριμένο και συλλαφητό. Μα αυτοί λένε, δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχει αυτό. Και τότε με την επίθεση των χειρών του Αποστόλου Παύλου έβαλε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα εκεί στους Εφεσίους. Έτσι, το θέμα είναι όλοι να αναρωτηθούμε, λάβαμε Πνεύμα Άγιο στη ζωή μας? Και όπως είπα πριν, λίγοι είναι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι απέκτησαν τέτοια πείρα της χάριτος, όπως για παράδειγμα τώρα μιλάμε για τον Όσιο Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Γέροντας, Δημήτρη, στα κείμενά του συνεχώς επανέρχεται σε αυτή τη λέξη «η χάρις του Θεού». Και ο ίδιος, αλλά και ο δικός του ο Γέροντας, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, συνεχώς αναφέρεται, αν διαβάσετε τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού, συνεχώς μιλά για τη χάρη. Και στους κύκλους των μοναχών δεν υπάρχει κατά κρίβη άλλο θέμα να συζητηθεί. Ακόμα και ο μοναχός που είναι υποτακτικός με τον γέροντά του, η κύρια κουβέντα τους είναι για τη χάρη του Θεού. Πώς να βρούμε αυτή τη χάρη, πώς να μείνουμε σε αυτή τη χάρη, πώς να μην λυπούμε αυτή τη χάρη. Και σε αυτό οι πατέρες μας έχουν παραδώσει μια οδό πεπατημένη που είναι για μας έτοιμη, πεπατημένη από την ασκητική παράδοση των πατέρων μας, ώστε να γνωρίζουμε στη ζωή μας, να γνωρίζουμε τους όρους που διέπουν τη σχέση μας με αυτή τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού έχει γύρω της μια φρουρά, περιφρουρείται. Και όταν ο άνθρωπος παραβιάζει αυτούς τους όρους που έχει θέσει ο Θεός, λυπεί το Πνεύμα το Άγιο και χάνει αυτή τη χάρη. Που είναι κάτι που κανείς μας δεν το θέλει βεβαίως. Έτσι, είναι ευλογία που στην εποχή μας σήμερα έχουμε σύγχρονους Αγίους οι οποίοι μας μιλούν όχι σε σοφισμένα, μας μιλούν εκ των έσω για το θέμα της χάριτος του Θεού. Έλεγε Δημήτρη ο Γέροντας Σοφρόνιος για το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην ότι όλα τα άλλα τα Ευαγγέλια μιλούν απ' έξω. Ο Ιωάννης μιλάει εκ των έσω, από μέσα μιλά για τον Χριστό. Και το Ευαγγέλιο του είναι το πιο πνευματικό Ευαγγέλιο. Έτσι και πατέρες σαν τον Γέροντα Σοφρόνιο μπορούμε να πούμε ότι όταν μιλούν για τον Θεό και όταν μιλούν για τους δρόμους της χάριτος του Θεού, μιλούν από μέσα, μιλούν ως άνθρωποι που πρώτα γνώρισαν εμπειρικά και τότε περιγράφουν αυτό το βίωμά τους.
1: Τι διδάσκει ο Όσιος Σοφρόνιος Γέροντα, ότι η Θεία Χάρις είναι το άκτιστο φως και η παρουσία του Θεού που μεταμορφώνει την ανθρώπινη καρδιά?
0: Ο Γέροντας ήταν φορέας και ζωντανός μάρτυρας όλες

0: αυτής της ησυχαστικής παραδόσεως του Αγίου Όρους, η οποία μαρτυρεί για το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό μέσα από αυτή την κοινωνία της χάριτος και κατά χάριν άνθρωπος και Θεός να γίνουν ένα. Και ακόμη περισσότερο, κατά χάριν μπορεί ο άνθρωπος να, όπως ο Χριστός είναι κατά φύση Θεός, και οι άνθρωποι στην κοινωνία της χάριτος μπορούν κατά χάριν να φτάσουν και αυτοί σε αυτή τη θέωση. Έτσι, ο Γέροντας, μιλώντας για τη χάρη, μαρτυρεί για αυτή την αλήθεια της παραδόσεως της Εκκλησίας μας, την οποία ορίζει ως αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι το ίδιο όπως λέμε παραδοσιακά πράγματα. Η παράδοση είναι κάτι ζωντανό, είναι η ιερή παράδοση και είναι η αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία μας. Έτσι, μαρτυρεί σήμερα στον κόσμο με τη γραφή του, με τη θεολογία του, για το γεγονός ότι ο άνθρωπος που έχει πλαστεί κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, έχει πλαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να κοινωνήσει με τη χάρη του Θεού, να γίνει ένα, να ενωθεί με αυτή τη χάρη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, πάλι επανέρχομαι σε αυτόν τον μεγάλο Απόστολο, όταν τελειώνει την προς Κορινθίους επιστολή του, νομίζω τη δεύτερη, τελειώνει, επισφραγίζει την επιστολή με αυτή την ευχή: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Δηλαδή, βλέπουμε ότι αποδίδεται τώρα στο Πνεύμα το Άγιο αυτό το ιδίωμα της κοινωνίας. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν χαρίζει στον άνθρωπο κοινωνία. Κοινωνία με τη χάρη του Θεού, που είναι βεβαίως άκτιστη χάρη. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, δεν έχει τίποτε το κτιστό που από όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό τον κόσμο. Είναι άκτιστη και απορρέει μέσα από την ουσία του Θεού. Βγαίνει αυτή η χάρις και φτάνει στον άνθρωπο. Αλλά ενώ με την ουσία του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοινωνήσει, είναι αμέθεκτη η ουσία του Θεού. Με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε κοινωνία και να μετέχει αυτής της χάριτος, αλλά αυτή η χάρις δεν είναι ένα υποκατάστατο του Θεού, είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός, αλλά στην ενεργητική του μορφή. Έτσι, κοινωνώντας με τη χάρη, ο άνθρωπος κοινωνά με τη χάρη του Θεού που αγιάζει τον άνθρωπο και τελικά τον θεώνει, τον κάνει Θεό. Έτσι, ο άνθρωπος, παρόλο που είναι κτιστός, μπορεί να έχει αυτή την κοινωνία με την άκτιστη χάρη του Θεού. Και αυτό γιατί έτσι τον έχει πλάσει ο Θεός. Βέβαια, πρέπει, μας βοηθά στην πνευματική μας ζωή, Δημήτρη, να γνωρίζουμε τους νόμους της χάριτος, ώστε όταν αυτή η χάρις φεύγει, να μην τα χάνουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, γνωρίζουν στην αρχή μια μεγάλη χάρη από τον Θεό που τους φέρνει μέσα στην Εκκλησία. Κάποιοι μάλιστα στην αρχή μπορεί να γνωρίσουν και τη χάρη των τελείων ακόμη. Και όσοι είναι πνευματικοί, ξέρετε, στην εξομολόγηση ακούμε μερικές φορές μαρτυρίες ανθρώπων που πράγματι γνωρίζουν τη χάρη των τελείων στην στροφή τους στο Θεό. Αλλά αυτή η χάρη αργότερα αναπόφευκτα συστέλλεται, κρύπτεται, έρεται, σαν να την παίρνει ο Θεός. Δεν φεύγει, είναι εκεί, αλλά η αίσθησή της μειώνεται.
1: Γιατί, Γέροντα?
0: Αυτό γίνεται για πολύ σοβαρό λόγο και είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν το γιατί, γιατί αλλιώς τα χάνουν. Και τότε δέχονται λογισμούς που τους βάζει ο εχθρός, που αρχίζουν και σκέφτονται μήπως αυτό που ζούσα στην αρχή, μήπως ήταν κάποια παρόρμηση, μήπως ήταν, μήπως το φανταζόμουν, μήπως δεν ήταν πραγματικότητα, που δεν είναι έτσι βεβαίως. Αυτό το ότι ο Θεός παίρνει αυτή τη χάρη του έχει ένα διπλό νόημα αυτό, γιατί γίνεται αυτό στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ότι είναι απαραίτητο να δείξουμε την ελευθερία μας στο Θεό και ελεύθερα να συνεργήσουμε με τη χάρη Του. Και αυτό το προνόμιο που μας έδωσε της ελευθερίας να το αναπτύξουμε μέχρι την τελειότητα, που είναι να μας καθορίσει για όλη την αιωνιότητα αυτή η ελευθερία μας, δηλαδή τρόπον την να πείσουμε το Θεό ότι είμαστε δικοί Του. Κάθε πρωί διαβάζουμε στο Μεσονυκτικό το μεγάλο ψαλμό, τον 100ο, τον άμμωμο, όπου λέμε «Σώσι μη εγώ, σώσον με Κύριε». Αλλά έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος, ποιος είναι ο άνθρωπος να πει στο Θεό «Είμαι δικό σου Κύριε, σώσε με». Απέδειξε ότι είσαι όντως του Θεού. Και όντως όταν συστέλλεται η χάρη, μας δίνει ο Θεός το προνόμιο να αποδείξουμε τον ελεύθερο καθορισμό μας, ότι αυτό που λέει ο Παύλος, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, σημασία έχει να ανήκουμε στον Κύριο, να είμαστε δικοί Του. Αυτό ο άνθρωπος του εργάζεται σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Στην πρώτη περίοδο η χάρις κάνει τα πάντα. Δεν τίθεται θέμα καν ίσως ασκήσεως, γιατί είναι η χάρις που κάνει τα πάντα. Ασκείται ο άνθρωπος, αλλά όλα γίνονται εύκολα, γιατί τα κάνει η χάρις εύκολα. Η προσευχή είναι πανηγύρι. Η λειτουργία είναι έναν επανάληπτο γεγονός κάθε φορά. Και ούτω καθεξής. Αλλά το δεύτερο στάδιο είναι το πιο πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Γιατί τότε ο άνθρωπος πρέπει να καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να συνεχίσει να κάνει αυτά που στην αρχή τα έκανε πολύ εύκολα. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι για να δείξουμε αυτή την ελευθερία και τη σύνεση μας. Ο δεύτερος λόγος είναι να δώσουμε στο Θεό τη δυνατότητα αυτή την πρώτη χάρη που μας έδωσε, την οποία ο γέροντας Σοφρόνιος την αποκαλεί άδικο μαμονά. Τι τη λέει. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τίποτε για να αξίζει τέτοια χάρη. Είναι μια καθαρή δωρεά. Μέσα από το δεύτερο στάδιο δίνουμε στο Θεό τη δυνατότητα να μας δώσει αυτή τη χάρη ως αναφέρετη κληρονομιά μας πλέον για όλη την αιωνιότητα. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει, Δημήτρη, να η φύση του ανθρώπου να μετασκευαστεί, να δυναμώσει. Όπως είμαστε στην αρχή, μπορεί να δεχθούμε χάρη από το Θεό, αλλά η φύση μας δεν μπορεί να φυλάξει αυτή τη χάρη, δεν έχει τη δύναμη. Τώρα βεβαίως, εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε και αν έχουμε το χρόνο.
1: Βεβαίως, Γέροντα.
0: Ότι δεν λαμβάνουν όλοι την ίδια χάρη. Έτσι, παρόλο που κάθε άνθρωπος είναι ένα μοναδικό φαινόμενο και τρόπον την ποτέ δύο άνθρωποι δεν ζούνε τη χάρη του Θεού και την προσευχή και την πνευματική ζωή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ποτέ. Ωστόσο, η πείρα των πατέρων διακρίνει ότι γενικά και λόγω της κοινής ανθρώπινης φύσης που έχουμε υπάρχουν τρία είδη εν Χριστώ ζωής, τρία είδη σχέσεως με τη χάρη του Θεού. Έτσι, το πρώτο είδος, εκεί ανήκει η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, εκεί ανήκουμε, όπου μας ελκύει η χάρη του Θεού στην πίστη στο Χριστό και ξεκινάμε έναν μέτριο αγώνα να τηρήσουμε τις εντολές, να μην αμαρτάνουμε, να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αργότερα, μετά από χρόνια, μέσα σε αυτό τον αγώνα μας να ζούμε κατά Θεόν και μέσα από τα παθήματα που θα φέρει η ζωή, όλα αυτά μας ανοίγουν να λάβουμε πιο μεγάλη χάρη. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο είδος. Το δεύτερο είναι οι άνθρωποι από μια λίγο μεγάλη, από το συνηθισμένο. Και συνεργούν με αυτή τη χάρη, ασκούνται, αγωνίζονται πρόθυμα στην προσευχή, αγώνα για αναμάρτητη ζωή, και μέσα από αυτό τον πόνο της ασκήσεως αξιώνονται αργότερα να λάβουν πιο μεγάλη χάρη από το Θεό. Το σπανιότερο είδος όμως, το τρίτο είδος, που είναι το πιο σπάνιο σε κάθε γενιά, είναι αυτοί που από την αρχή της επιστροφής τους στον Θεό λαμβάνουν, και λόγω του ζήλου τους, αλλά περισσότερο μάλλον κατά πρόγνωση Θεού, λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων. Δεν είναι ότι προσωποληπτεί ο Θεός, απλά ούτε προορίζει, αλλά προγνωρίζει. Ο Θεός γνωρίζει για τον κάθε άνθρωπο πώς θα ανταποκριθεί. Και ξέρει τώρα αυτό το παιδί, αν του δώσω μεγάλη χάρη, δεν θα πετάξει τους μαργαρίτες, όπως λέει το Ευαγγέλιο, στους σκήνες. Δεν θα την εξυβρίσει αυτή τη χάρη, αλλά θα ανταποκριθεί και θα αγωνιστεί φιλότιμα. Και τότε ο Θεός δίνει. Αλλά αν δει ότι ο άνθρωπος θα εξυβρίσει αυτή τη χάρη, δεν του δίνει για να μην προσθέσει μεγαλύτερο κατάκριμα στη ζωή του. Πάντως σε μερικούς, σε λίγους σε κάθε γενιά, από την αρχή ήδη τους δίδεται μεγάλη χάρη από τον Θεό. Ένας τέτοιος ήταν ο γέροντας Σουφρόνιος και ο γέροντάς του Άγιος Σιλοανός ο Αθωνίτης. Αυτοί ανήκαν σε αυτό το σπανιότερο είδος, όπου λαμβάνουν τη χάρη των τελείων από την αρχή. Και ο γέροντας Δημήτρη χαρακτηρίζει αυτό το είδος, είναι το πιο σπάνιο, αλλά είναι και το πιο δύσκολο. Για ποιο λόγο? Βέβαια, όταν το ακούμε όλοι το ζηλεύουμε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι, τι κρίμα να μην πάρω κι εγώ τη χάρη που είδε ο γέροντας Σοφρόνιος το άκτιστο φως της θεότητος, ας πούμε. Βέβαια, τη χάρη όλοι τη θέλουμε. Αλλά τον σταυρό που συνοδεύει αυτή τη χάρη δεν τον θέλουμε. Ούτε μπορούμε να τον σηκώσουμε. Και ο Θεός σαν αγαθός πατέρας, όπως είπα, για να μην βάλει κατάκριμα πάνω μας, ξέρει πόσο να μας δώσει. Υπάρχουν όμως λίγοι εκλεκτοί που τους δίνει ο Θεός, γιατί ξέρουν ότι θα βαστάξουν τα μαρτυρικά παθήματα που ακολουθούν αυτή τη μεγάλη χάρη. Σε αυτούς τους ανθρώπους, και ένας τέτοιος, εφόσον το θέμα μας είναι για τη χάρη στον γέροντα Σουφρόνιο, η οδός τους είναι η πιο ανηφορική και δύσκολη, Δημήτρη, γιατί η χάρη η μεγάλη του Θεού είναι ταυτόχρονα και μια τέλεια σταύρωση του ανθρώπου. Πρώτον, γιατί αυτός που θα γνωρίσει τέτοια χάρη, αυτός που θα περάσει ένδον του καταπετάσματος, που θα μπει και θα δει την ημέρα του Κυρίου ήδη από αυτή τη ζωή, μέσα σε αυτό το φως το άκτιστο που περιγράφει ο γέροντας, και θα το αποκαλυφθεί προσωπικά ο Χριστός, από τη στιγμή εκείνη αυτός ο άνθρωπος δεν επιστρέφει πλέον ίδιος πίσω στην καθημερινότητά του. Τροποντινά εκείνη τη στιγμή πεθαίνει για τον παλαιό άνθρωπο, για τον παλαιό κόσμο, για τον παλαιό εαυτό, για όλο του το παρελθόν. Γιατί δεν μπορεί ξανά να ζήσει την καθημερινή ζωή όπως τη ζούμε όλοι οι άλλοι εμείς που δεν έχουμε τέτοια πείρα. Έχει γνωρίσει κάτι τόσο μεγάλο που πλέον δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον κόσμο που να μπορεί να τον αναπαύσει. Και η χάρη του Θεού γίνεται το κύριο και μοναδικό θέμα στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος που θα γνωρίσει αυτή την χάρη, όπως ο γέροντας Σοφρόνιος, βιώνει με πολύ επώδυνο τρόπο μετά τη μείωση της χάρη του. Και ο αγώνας του ενάντια στην αμαρτία και στο κακό μεταφέρεται πλέον σε άλλες διαστάσεις. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο σαρκικός, όταν διαπράττει μια αμαρτία, δεν αισθάνεται τις συνέπειες της αμαρτίας. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως, με την παραμικρή συγκατάθεση σε έναν λογισμό, αισθάνεται την αλλαγή της καταστάσεως του. Μάλλον ακόμα και όταν υπάρχει κάτι κρυφό μέσα του, όπως αυτό που ονομάζουν οι πατέρες κρυφή υπερηφάνεια. Για λόγους παιδείας και προληπτικούς λόγους ο Θεός πολλές φορές θα πάρει τη χάρη του από έναν τέτοιον για να τον βοηθήσει να ταπεινωθεί. Αλλά ο άνθρωπος αυτός τότε την αλλαγή της κατάστασης του τη ζει με πολύ τραγικό τρόπο. Γνωρίζει ότι εκεί που πριν ζούσε εν το Θεό και είχε λάβει πείρα αιωνιότητος, τώρα μέσα του βλέπει τον θάνατο. Και έτσι αυτό τους ρίχνει σε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ώστε να μείνουν πιστοί σε αυτή τη χάρη που τους έδωσε ο Θεός. Και θυμάστε και ο Απόστολος Παύλος Δημήτρη που λέει «Όλα τα υπομένω, λέει, για να μείνω πιστός στο πρώτο όραμα». Αυτή την πρώτη οπτασία που είχε στην οδό προς Δαμασκό. Βέβαια, μέσα από αυτό τον υπεράνθρωπο ασκητικό τους αγώνα, τιτάνιο αγώνα, για να μην λυπήσουν τη χάρη του Θεού, βγαίνουν κομίζοντας σε όλους εμάς μεγάλο πλούτο γνώσεως και γίνονται για μας οι διδάσκαλοι μας, αυτοί οι πατέρες, αυτοί οι μεγάλοι γέροντες. Και μας φανερώνουν την οδό, μας διδάσκουν το δρόμο. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι πατέρες είναι αυτοί που μας διατυπώνουν αυτή τη θεωρία ότι αναπόφευκτα ο άνθρωπος μετά την πρώτη χάρη θα περάσει σε ένα δεύτερο στάδιο στη ζωή του όπου αυτή η χάρη θα την πάρει ο Θεός, θα την κρύψει και μπορεί να κρατήσει και για πολλά χρόνια αυτή η περίοδος. Για κάποιους κρατάει όλη τους τη ζωή. Αλλά πολλοί άνθρωποι μετά από αυτή τη δεύτερη περίοδο μπαίνουν σε μια τρίτη όπου η χάρις επιστρέφει και γίνεται πλέον αναφέρετο κτήμα του ανθρώπου. Έτσι η πρώτη πείρα της επίσκεψης του Θεού, η πρώτη χάρις είναι ένα πολύ βαθύ βίωμα που πλήττει όλο τον άνθρωπο, την καρδιά του, το νου του, τις αισθήσεις του, το σώμα του, τον όλο άνθρωπο. Και τον ελκύει με μια θανατηφόρα δίψα προς το πρόσωπο του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι σε αυτή την πρώτη χάρη αποφασίζουν, για παράδειγμα, να ακολουθήσουν την οδό του μοναχισμού. Ο μοναχισμός είναι ένα μεγάλο άλμα πίστεως, ο άνθρωπος να αφήσει πίσω του όλο τον κόσμο, την οικογένειά του, όλα αυτά που ήταν ζωή για αυτόν πριν και να δοθεί σε αυτή την οδό του μοναχισμού και να λάβει αυτό το περιεκτικό χάρισμα της μοναχικής ζωής που είναι ίσως είναι η τελειότερη μίμηση της ζωής του Χριστού πάνω στη γη, η ζωή ενός μοναχού. Σε αυτή την πρώτη χάρη λοιπόν είναι πολλές οι αλλοιώσεις. Η επόμενη περίοδος όμως ρίχνει τον άνθρωπο σε ένα μεγάλο αγώνα. Γιατί αγωνίζεται και περισσότερο από ό,τι πριν, αλλά κάπως ξεκινούν όλα να έρχονται να είναι ενάντια. Αυτά που πριν έκανε με ευκολία τώρα απαιτούν έναν δυσανάλογα μεγαλύτερο αγώνα. Ενώ πριν κάθε προσευχή που έβγαινε από το στόμα του ο Θεός αμέσως απαντούσε στο αίτημα του ανθρώπου, τώρα ο άνθρωπος φωνάζει, κλαίει, κραυγάζει στο Θεό και υπάρχουν περίοδοι που φαίνεται ότι σαν ότι ο Θεός σκοφεύει. Και μόνον στέκεται πάνω από τη ζωή του ανθρώπου ως δικαστής της ζωής του. Έτσι φαίνεται. Και χρειάζεται εκεί ο άνθρωπος να έχει πνευματική καθοδήγηση, να έχει πνευματικό στον οποίο να έχει αναφορά και που θα τον βοηθήσει αυτός ο πνευματικός να μην λαθέψει και να μην προδώσει τη διαθήκη που έκανε μαζί του ο Θεός στην πρώτη χάρη. Αυτή η περίοδος, η δεύτερη, θα κρατήσει πολλά χρόνια με μεγάλες και πολλές εναλλαγές των πνευματικών καταστάσεων του ανθρώπου. Θα εντείνει τη μελέτη του, την έρευνά του, θα ψάχνει ανθρώπους πνευματικούς να συμβουλεύεται, να παίρνει δύναμη, έως ότου μέσα από αυτόν τον αγώνα ο άνθρωπος θα γίνει δεκτικός και μέσα του πλέον θα φέρει αυτό που ο Γέροντας ονομάζει το φως της γνώσεως των οδών του Πνεύματος. Γίνεται φορέας μιας ανεκτίμητης πείρας, η οποία πάνω απ' όλα, Δημήτρη, είναι πείρα βαθιάς ταπείνωσης. Ο άνθρωπος αυτή την περίοδο πραγματικά το ζει μέχρι τον μυελό των οστέων του, ότι χωρίς τη χάρη του Θεού είναι γη και σποδός, ότι χωρίς τη χάρη του Θεού είναι τέκνον της κολάσεως. Όλη αυτή η εναλλαγή των καταστάσεων, χάριτος και άρσεως της χάριτος, και πείθει τον άνθρωπο και μάλιστα με βεβαιότητα ότι μέσα του άνθρωπος από μόνος του δεν έχει ζωή. Η ζωή του είναι μόνο εν το Χριστό και έξω από αυτόν είναι ο θάνατος.
1: Γέροντα, πώς καταλαβαίνει ο άνθρωπος, είπατε θέλει πνευματικό, ότι γίνεται δοχείο της Θείας Χάριτος? Μιλάμε για τους λαϊκούς, ας πούμε τώρα. Δεν πρέπει να έχει πνευματικό καθοδηγητή, να μην πέσει σε πλάνη?
0: Βεβαίως χρειάζεται να έχει πνευματικό οδηγό. Χρειάζεται να πάρουμε το παράδειγμα της Παναγίας, Δημήτρη. Δεν υπάρχει πρόσωπο στον κόσμο που θα λάβει ποτέ χάρη ή ότι οποιαδήποτε χάρη που να είναι ακόμα και κοντά στη χάρη που έλαβε η Παναγία. Δεν θα υπάρξει πρόσωπο, ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει, που να λάβει τέτοια χάρη όπως η Παναγία. Στο πρόσωπό της βλέπουμε μεγάλη ακρότατη πνευματική υγεία στην Παναγία και κανένα παρά το παραμικρό στοιχείο οποιασδήποτε πλάνης, ούτε ίχνος. Και πού φαίνεται αυτό? Βλέπετε, ζούσε μέσα στα Άγια των Αγίων και ήταν ήδη χαριτωμένη όταν ήρθε ο Αρχάγγελος να την ευαγγελιστεί, γιατί την ονόμασε και χαριτωμένη, εσύ που ήδη έχεις λάβει χάρη. Και έλαβε αυτή τη χάρη από τον τρόπο που ζούσε στα Άγια των Αγίων. Έτσι, εκεί οι πατέρες λένε ότι η Παναγία είχε ανακαλύψει την ένωση του νου με την καρδιά της. Μελετώντας τους πατέρες, είδε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος πιο δυνατός να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και άρχισε να αναζητεί αυτό τον τρόπο. Και σε αυτή τη ζέση και τον πόθο της γνώρισε την ένωση του νου με την καρδιά της στην προσευχή. Και ταυτόχρονα ένιωσε και έζησε την ένωσή της με τον Θεό, αλλά και την ένωσή της με τους συνανθρώπους της. Και λέει ο Παλαμάς, άρχισε τότε να μεσητεύει για όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο για το γένος των Εβραίων. Λοιπόν, και έλαβε αυτή τη χάρη και κατόπιν που βγήκε πλέον από τον ναό, ήρθε ο Αρχάγγελος και της ευαγγελίστηκε ότι θα γεννήσει Υιό, τον Υιό του Θεού, και θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησούς. Και βλέπετε, της λέει, η συγγενή σου η Ελισάβετ είναι ήδη 6 μηνών έγκυος, γιατί ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Και με το που φεύγει, και δεν έφυγε ένας τυχαίος επισκέπτης, έφυγε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που πήγε σε αυτήν. Σηκώνεται η Θεοτόκος και πηγαίνει στην Ορεινή με τα σπουδής, σπεύδοντας με ζέση μέσα της, πνευματική, με ένταση, πνευματική ένταση. Έτρεξε στην Ελισάβετ και εκεί με το που άκουσε η Ελισάβετ την Παναγία να λέει το όνομα της, Ελισάβετ, σκύρτησε ο πρόδρομος μέσα της και αναφώνησε η Ελισάβετ εκείνη το προφητικό της λόγιον που είπε «Πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε». Εκεί η Παναγία έλαβε τη συμμαρτυρία ότι όντως αυτό είναι από τον Θεό, αλλά δείτε ότι πήγε να το επιβεβαιώσει. Και αυτό είναι ακριβώς σημείο πνευματικής υγείας για όλους εμάς. Οτιδήποτε και αν ζήσουμε, να ζητήσουμε συμμαρτυρία από το πνευματικό. Αυτό έχει ταπείνωση μέσα. Βέβαια, το άλλο που είπατε, ότι πώς καταλαβαίνουμε αν ενεργεί η χάρις μέσα μας. Δημήτρη, ξέρετε, είναι αδύνατο να ενεργήσει η χάρις μέσα στον άνθρωπο με τρόπο ανεπαίσθητο, να μην το νιώσει. Μάλιστα, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που ήταν ένας από αυτούς που γνώριζε το Άγιο Πνεύμα προσωπικά, γι' αυτό και έχει και προσευχές που απευθύνονται στον Παράκλητο, στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτός μέσα στο φως γνώρισε, απέκτησε τέτοια γνώση. Λέει λοιπόν ότι, όπως λέει, είναι αδύνατο μια γυναίκα να εγκυμονεί, να φέρει μέσα στα σπλάχνα της μια ζωή και να μην το νιώθει. Έτσι λέει, είναι αδύνατο μέσα στην καρδιά του και από την καρδιά σε όλες του τις αισθήσεις ο άνθρωπος να φέρει τη χάρη του Θεού και να μην το αισθάνεται.
1: Γέροντα, η Θεία Χάρις φαίνεται πολλές φορές, το λένε, και στο πρόσωπο. Φαινόταν στο πρόσωπο του Οσίου Σοφρονίου.
0: Ω, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οι πατέρες που ζήσαν πολλά χρόνια μαζί του, ιδιαίτερα είχε κάποιες στιγμές που ο Γέροντας, ξέρετε, ο Γέροντας τον καιρό που ζούσε στο Άγιον Όρος και ιδιαίτερα όταν έζησε στην έρημο, του έδωσε ο Θεός να ζήσει από το 1939 μέχρι το 1947, πρώτα στην έρημο των Καρολίων και μετά σε ένα σπήλαιο κοντά στη Μονή του Αγίου Παύλου, το σπήλαιο της Αγίας Τριάδος. Εκείνα τα χρόνια ζούσε μια βασιλική ελευθερία στην έρημο. Επειδή ζούσε με μεγάλη πτωχία, ήταν τελείως αμέριμνος και εκμεταλλεύθηκε αυτή την αμεριμνησία και δόθηκε στην προσευχή έως τέλους. Ο Θεός, μάλλον η πρόνοια του Θεού, τα οικονόμησε έτσι στη ζωή του Γέροντα, γιατί ίσως ο Θεός ήξερε το έργο που θα έκανε μετά και του έδωσε αυτή την περίοδο και εκεί μάζεψε μέσα του, συνέλεξε μεγάλο απόθεμα προσευχής, ώστε αργότερα και στην Ευρώπη και εδώ στην Αγγλία που ήταν στο μοναστήρι μας, όποτε θα στρεφόταν σε προσευχή αμέσως άλλαζε το πρόσωπό του. Έφερε τέτοιο πυρ μέσα του. Ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιον φανερώθηκε εν είδη με το είδος πιο... Πώς φανερώθηκε στον κόσμο? Δεν έγινε άνθρωπος όπως ο Χριστός όταν ήρθε. Το Πνεύμα το Άγιο όταν ήρθε στον κόσμο πήγε και κάθισε πάνω από κάθε έναν από τους Αποστόλους και είχε τη μορφή πύρινης γλώσσας. Τι σημαίνει αυτό τώρα το παράξενο, το παράδοξο, πύρινη γλώσσα? Αυτό το πυρ ακριβώς δείχνει ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι το πυρ της θεότητος, αλλά έχει διπλή ιδιότητα. Ενεργεί ως φωτιά, αλλά δίνει και φως. Και έτσι και εμείς, ξέρετε, μπορεί να μην έχουμε δει το άκτιστο φως, αλλά ενεργήματα του ακτίστου φωτός τα ζουν όλοι οι χριστιανοί στην προσευχή τους, γιατί κάθε φορά που θερμαίνεται η καρδιά του ανθρώπου στην προσευχή, όπως ο ίδιος ο Γέροντας Σοφρόνιος μαρτυρεί, αυτό είναι ήδη μια πρώτη ενέργεια του αυτού του φωτός. Δεν το βλέπουμε το φως, αλλά ζούμε την ενέργειά του μέσα μας, σαν πυρ. Αργότερα όμως σε κάποιους σαν τον Γέροντα, αυτό μεταβάλλεται, η φωτιά αυτή μεταβάλλεται σε φως. Τόσο που γίνονται αυτοί οι ίδιοι όλοι φως. Πώς βάζεις ένα σίδερο και το αφήνεις μέσα στη φωτιά και κάνεις άλλα πράγματα και μετά από ώρα πας το παίρνεις, το βγάζεις από τη φωτιά και το σίδερο έχει γίνει φωτιά το ίδιο. Έτσι είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Έφερε μέσα του μετά αυτό το φως και αυτό και πολλές φορές όταν θα στρεφόταν σε προσευχή, όταν προσευχόταν με πόνο για κάποιους που είχαν ανάγκη, όταν θα ζούσε την αγάπη των ανθρώπων με πολλή ευγνωμοσύνη μέσα του, έβλεπες και το βλέπουμε από τις φωτογραφίες, το πρόσωπό του άλλαζε, γινόταν σαν μια μπάλα από φως. Ιδιαίτερα όμως όταν λειτουργούσε ο Γέροντας. Όταν τελούσε τη λειτουργία, οι πατέρες που συλλειτουργούσαν μαζί του, τον υπηρετούσαν στο ιερό, συνεχώς μας λένε πως το πρόσωπό του ήταν σχεδόν ντρεπόσου να το κοιτάξει.
1: Γι' αυτό και θεωρούσε ότι η Θεία Λειτουργία είναι κατεξοχήν οδός βίωσης του Νικηφόρου Πάσχα. και το κέντρο της πνευματικής ζωής. Αυτό δεν θεωρούσε ο Όσιος Οφρόνιος.
0: Ο Γέροντας είχε μεγάλο πάθος για τη λειτουργία, γι' αυτό και λειτουργούσε μέχρι και λίγους μήνες πριν κοιμηθεί, που ήταν 97 ετών.
1: Όπω, μέχρι το 97.
0: Αλλά ξέρετε, αλλιώς είναι όταν ζεις το μυστήριο της λειτουργίας. Όλοι συμμετέχουμε στη λειτουργία, όσοι από εμάς ο Θεός κατά μεγάλη συγκατάβαση μας έδωσε να λειτουργούμε, ζούμε τη λειτουργία, αλλά δεν τη ζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Λέγεται μάλιστα ότι ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, όταν χειροτονήθηκε, λειτουργήσε μία φορά και μετά τέτοια ήταν η χάρη που ένιωσε, που δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Έζησε όλη τη χάρη της λειτουργίας μέσα σε αυτή τη μία φορά. Και πρόσφατα είχε γίνει και ένα συνέδριο για τον Γέροντα Εμιλιανό.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι πως ένας από τους πατέρες εκεί έλεγε, όταν έβλεπα τον Γέροντα να λειτουργεί, ένιωθα ότι αυτός γνωρίζει τι συμβαίνει εκεί μέσα στο ιερό. Από την όλη του προσαγωγή στη λειτουργία, όλη του τη στάση, ένιωθες ότι αυτός τη ζει. Έτσι και ο Γέροντας είχε μεγάλο πάθος και έλεγε ότι επειδή σήμερα, πάθος για τη λειτουργία εννοώ, επειδή σήμερα έλεγε δεν υπάρχουν συνθήκες στον κόσμο για ερημητική ζωή, πλέον έρημος δεν υπάρχει ουσιαστικά στον κόσμο σήμερα. Είναι οι συνθήκες τόσο έχουν αλλάξει. Πίστευε όμως ο Γέροντας ότι όταν τελούμε τη λειτουργία με κατάλληλη προετοιμασία, η λειτουργία αποδίδει, μπορεί να αποδώσει ίδιους καρπούς πνευματικούς όπως η ησυχαστική ζωή της ερήμου. Και για τους ανθρώπους σήμερα ειδικά και στον κόσμο, αλλά παντού ξέρετε, αλλά ιδιαίτερα μέσα στον κόσμο που οι άνθρωποι είναι μέσα σε έναν ωκεανό με πολλά συνεχή κύματα. Πόσο ένας θα τον ρίξει στη θάλασσα, θα κολυμπήσει, δεν μπορεί ο άνθρωπος, χρειάζεται μια νησίδα να πάει να κουμπίσει. Αυτό η έρημος μας είναι η λειτουργία. Αν όμως, για να τη ζούμε όμως τη χάρη αυτής της λειτουργίας, όπως μας λέει ο πατέρας Ζαχαρίας εδώ επανειλημμένα, επιστρέφει σε αυτό, ότι χρειάζεται να ετοιμάζουμε έναν χώρο πνευματικό στην καρδιά μας πριν τη λειτουργία με προετοιμασία προσευχής. Και τότε αυτή η χάρη της προετοιμασίας μας βάζει μέσα στη μεγάλη χάρη. Γίνεται το κλειδί που μας βάζει στην κοινωνία των χαρισμάτων, των Αγίων και των στρατευωμένων μελών της Εκκλησίας που έχουν πιο πολύ χάρη από μας. Γιατί η λειτουργία και τελικά όλη η Εκκλησία αυτό είναι μια κοινωνία χαρισμάτων.
1: Γέροντα, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πνευματική αυτή τροφή σήμερα στην εκπομπή. Αν μπορείτε, μιλήστε μας λίγο για την πνευματική παρακαταθήκη του Οσίου Σοφρονίου που φυλάσσεται και συνεχίζεται σήμερα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, την οποία και ίδρυσε ο ίδιος, είναι ο κτήτορας της Μονής.
0: Τι να σας πω, εγώ αν το κάνω με πολύ ντροπή θα το κάνω, γιατί δεν μπορώ να προσποιούμε ότι γνωρίζω εγώ αυτή την παρακαταθήκη, αλλά ή ότι είμαι πολύ περισσότερο ότι είμαι φορέας αυτής της παρακαταθήκης, αλλά όντως ο Γέροντας είναι πολύ μεγάλη η παρακαταθήκη του για τον κόσμο σήμερα. Εγώ προσωπικά, ταπεινή μου γνώμη, πιστεύω ότι στη διδασκαλία του, στη θεολογία του, στα βιώματά του, απαντά σε όλα τα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου. Ιδιαιτέρως όμως η διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου για αυτό που ονομάζουμε την υποστατική αρχή μέσα στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι μια υπόσταση όντως κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Έτσι, αυτή η παρακαταθήκη του είναι, μας μιλά νομίζω ο ίδιος ο Θεός στη σημερινή εποχή. Και αν καταφέρουμε να μεταδώσουμε στον κόσμο σωστά αυτή τη θεολογία για το ανθρώπινο πρόσωπο όπως ο Γέροντας την παρέδωσε, όπου μιλώντας γι' αυτό περιγράφει το δικό του Γέροντα, τον Άγιο Σιλουανό, όταν μιλάει για το πρόσωπο, όταν μιλά για τον άνθρωπο ως αληθινή υπόσταση, μιλά για αυτό που έβλεπε στον Άγιο Σιλοανό, αλλά και για αυτό που και ο ίδιος ζούσε, ήταν ζωντανός μάρτυρας ο γέροντας. Τι σημαίνει αυτό πολύ, πολύ γρήγορα? Ότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Φανερώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη ως πρόσωπο, πρώτα στον Μωυσή με τον λόγο «Εγώ είμαι ον». Όταν είπε «Εγώ είμαι ον», αυτό το «εγώ» φανερώνει ένα πρόσωπο. Αλλά το περιεχόμενο του προσώπου αυτού μας το φανέρωσε ο Χριστός και είναι η αγάπη εις τέλος για τον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη, η κενωτική αγάπη εις τέλος του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι, το περιεχόμενο της υποστάσεως του Χριστού που ως άσαρκος λόγος μιλούσε στον Μωυσή, αλλά ως εσαρκωμένος μας φανερώθηκε με την ενανθρώπιση του, μας φανέρωσε, να το πούμε λίγο έτσι πιο απλά, το περιεχόμενο της καρδιάς του. Ποιο είναι η αγάπη του, η στέλος αγάπη για τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος τώρα είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού και φέρει τη δυνατότητα να γίνει όμοιος με τον Θεό. Έτσι είναι και αυτός υπόσταση. Γίνεται όμως αληθινό πρόσωπο, αληθινή υπόσταση μέσα από την κοινωνία με τη χάρη του Θεού και μέσα από τα παθήματα που βαστάζει χάριν των εντολών. Αυτό είναι ο γέροντας που το λέει τόσο ξεκάθαρα. Πολλοί μιλούν για τη χάρη. Η χάρη είναι που φανερώνει την αρχή του προσώπου που υπάρχει μέσα μας, αλλά και ο αγώνας των παθημάτων που υπομένουμε χάριν της εντολής της αγάπης κάνουν τον άνθρωπο αληθινή υπόσταση. Και τότε, ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς του ανθρώπου που γίνεται αληθινό πρόσωπο? Να το πούμε πιο απλά και εδώ, που βρίσκει όντως μεγάλη χάρη. Πού τον οδηγεί αυτή η χάρις? Τον οδηγεί σε μια δόξα? Τον οδηγεί στη θαυματουργία? Τον οδηγεί στο να περιφρονήσει τον κόσμο? Τίποτε από όλα αυτά. Τον οδηγεί στο να μιμηθεί τον Χριστό και να βαστάξει πάνω του το βάρος όλων των συνανθρώπων του. Όπως ο Χριστός κατέβηκε στη γη και από τη γη κατέβηκε ακόμη και στον Άδη, κατέβασε τον εαυτό του κάτω από κάθε κτίσμα για να σώσει τον άνθρωπο, έτσι και οι Άγιοι που γίνονται αληθινά πρόσωπα ακολουθούν τον Χριστό σε αυτή την πορεία και βαστάζουν πάνω τους το βάρος της ανθρωπότητας και χάριν αυτών των ανθρώπων ο Θεός φυλάει τον κόσμο και γίνονται φωστήρες μέσα στον κόσμο.
1: Τι μεγάλη ευλογία είχαμε σήμερα, γέροντα, στην εκπομπή μας. Τι μεγάλη χαρά να μας μιλήσετε για τη Θεία Χάρη κατά το Δόσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και για μας, γέροντα, και να μας έχετε στην προσευχή σας.
0: Για μας και για τη μονή μας που ζούμε εδώ απόμερα στην άκρη της γης.
1: Και εσείς να μας βάλετε στην προσευχή σας, γέροντα.
0: Αμήν. Να είναι ευλογημένο, Δημήτρη.
1: Χρόνια πολλά για την ημέρα και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γέροντα.
0: Καλά.
1: Την ευχή σας, την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Ο Χριστός στην επιτόλους ομιλία την οποία έκανε αμέσως μετά που συγκέντρωσε τους μαθητές του, έκανε την επιλογή των μαθητών και άρχισε μετά το επίσημο έργο του στην επιτόλους ομιλία. Το πρώτο που έκανε απίφθηνε τους μακαρισμούς. Είναι οι 8 μακαρισμοί του Χριστού. Μακάρι, πτωχή, το πνεύματα κτλ. Και ακολούθησαν όλοι οι άλλοι μακαρισμοί. Είναι το πρώτο μέρος, μάλλον θα έλεγα, της επιτόλους ομιλίας του Χριστού. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναλύσει αυτούς τους 8 μακαρισμούς του Χριστού και είχα πει τι ακριβώς σημαίνουν. Τι θα πει μακάρι πτωχή το πνεύμα, τι θα πει μακάρι πενθούντες, τι θα πει μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Έκανα μια μικρή ανάλυση μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα των μακαρισμών του Χριστού. Όμως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή μπορεί κανείς να αναλύσει τους μακαρισμούς από διάφορες πλευρές. Θα προχωρήσω στη σημερινή εκπομπή να δω τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των μακαρισμών. Δηλαδή οι μακαρισμοί τους οποίους είπε ο Χριστός είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους. Υπάρχει μια αλληλουχία και μια διαδοχή και μια σειρά. Δηλαδή ο Χριστός δεν έβαλε τους μακαρισμούς εκεί και ως έτυχε. Δεν άρχισε τους μακαρισμούς με το μακάρι πτωχή το πνεύματι επειδή ακριβώς έτσι έτυχε. Υπήρχε ένας σκοπός. Και το τέλος, ο μακαρισμός, ο τελευταίος που λέει «Μακάρι όταν ονειδήσουν ημάς», δεν είναι απλώς μια πρόταση την οποία την έβαλε στο τέλος, αλλά υπάρχει μια σειρά, υπάρχει μια αλληλουχία, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των μακαρισμών. Δείχνει την πορεία της χριστιανικής ζωής. Πριν αναφερθώ σε αυτή τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των μακαρισμών, θα ήθελα να πω κάτι για τη χριστιανική ζωή. Κάνουμε λόγο για τη χριστιανική ζωή. Τι θα πει η χριστιανική ζωή? Λέμε ότι η χριστιανική ζωή είναι η ζωή μαζί με τον Χριστό. Η ζωή εν Χριστώ. Καλύτερα εν Χριστώ παρά μαζί με τον Χριστό. Γιατί είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Ο Χριστός έρχεται μέσα μας και εμείς εισδύουμε μέσα κατά κάποιο τρόπο στη ζωή του Χριστού. Υπάρχει αυτή η ενότητα του χριστιανού με τον Χριστό. Και αυτή η ενότητα γίνεται εν Αγίω Πνεύματι. Δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα ενωνόμαστε με τον Χριστό και βεβαίως έχουμε τη χάρη του Τριαδικού Θεού, επειδή η χάρις και η ενέργεια του Θεού είναι κοινή ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι η άλλη χάρη του Χριστού, άλλη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μία είναι η χάρις η οποία δίδεται διαμέσου αυτών των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Οπότε όταν λέμε χριστιανική ζωή, εννοούμε τη ζωή με τον Χριστό. Και αυτό πώς φαίνεται? Φαίνεται μέσα στη μυστηριακή δομή και ζωή της Εκκλησίας. Αρχίζουμε το βάπτισμα, με το χρίσμα, με τη Θεία Ευχαριστία, με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Πολλές φορές κλήθηκα από διάφορα ακροατήρια για να μιλήσω για τη χριστιανική ζωή. Τι είναι αυτή η χριστιανική ζωή? Και βεβαίως μπορεί κανείς να το παρουσιάσει το θέμα αυτό μέσα από διάφορες οπτικές πλευρές και από μια άλλη διαφορετική πρόπτικη. Εμένα μου αρέσει να παρουσιάζω αυτή τη χριστιανική ζωή μέσα από τους μακαρισμούς του Χριστού και με το νόημα και την ερμηνεία την οποία είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά και με τα όσα θα πω στη συνέχεια που δείχνει αυτή την ενότητα της χριστιανικής ζωής, από πού αρχίζει και θα έλεγα και τα στάδια της πνευματικής και χριστιανικής ζωής, από πού αρχίζει, πώς προχωρεί και πώς ολοκληρώνεται. Να δούμε λοιπόν αυτή την πορεία, αυτό το δρόμο τον οποίο ακολουθεί ο Χριστός, ο χριστιανός, όπως ακριβώς μας το λέει ο Χριστός στην επιτόρους ομιλία. Θα δούμε λοιπόν αυτή τη συνέχεια και κυρίως θα συνδέσουμε τον πρώτο μακαρισμό με τον δεύτερο, τον δεύτερο με τον τρίτο, τον τρίτο με τον τέταρτο και ούτω καθεξής, για να δείτε τη συνέχεια που υπάρχει μεταξύ των μακαρισμών και να δείτε ότι ο Χριστός όταν έβαλε αυτούς τους μακαρισμούς δεν τους έβαλε εκεί και ως έτυχε, αλλά είχε μια, δείχνει αυτή την πορεία την οποία πρέπει να ακολουθεί ο χριστιανός. Ο πρώτος μακαρισμός είναι «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή αρχίζει η πνευματική και χριστιανική ζωή με την ταπείνωση, με την αίσθηση ότι είμαστε μακριά από το Θεό. Όπως ο Αδάμ βγήκε από τον Παράδεισο και μετά αισθανόταν αυτή την πτωχία του. Μέσα στον Παράδεισο είχε κοινωνία με τον Θεό, ήταν πλούσια η χάρη του Θεού επάνω του, κοινωνούσε με τους αγγέλους, είχε επικοινωνία με το φως, ήταν στο φωτισμό και στη θεοπτία. Δηλαδή είχε κοινωνία με το Θεό. Χάνει τον Παράδεισο, βγαίνει από τον Παράδεισο και αμέσως αισθάνεται τη φτώχεια του την πνευματική. Όταν κανείς χάνει τη χάρη του Θεού, τότε αισθάνεται ότι είναι πραγματικά εντελώς πτωχός. Και φυσικά αρχίζει η ταπείνωση και η αυτομεμψία. Έτσι λοιπόν η χριστιανική ζωή αρχίζει από αυτή την αίσθηση ότι είμαστε μακριά από το Θεό, όπως ήταν ο άστος Υιός. Είχε φύγει από τον πατέρα του, από το σπίτι, έτρωγε ξυλοκέρατα και αισθάνθηκε ότι ήταν πολύ μακριά από το σπίτι του και έλεγε «Πόσοι μίσθοι του πατρός μου περισσεύουν στην άρτον, εγώ δε λοιμώ απόλυμε». Η αίσθηση ότι είναι φτωχός, ότι είναι ρακένδυτος, ότι είναι μακριά από το σπίτι του πατέρα του, ότι έχασε όλα τα αγαθά εκείνα τα οποία είχε. Οπότε όταν αισθάνεται αυτό την πτωχία του, την πνευματική, τότε αρχίζει σιγά σιγά να ενεργεί η χάρη του Θεού. Και λέει λοιπόν αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, διότι αμέσως αρχίζει να κινείται μέσα σε αυτή την προοπτική της βασιλείας των ουρανών. Όταν αισθάνεται λοιπόν ο άνθρωπος ότι την πτωχία του, την απώλεια της χάριτος του Θεού, και αμέσως αρχίζει η μετάνοια, και η μετάνοια είναι δώρο της χάριτος του Θεού, δηλαδή μέσα από τη χάρη του Θεού καταλαβαίνει κανείς ότι δεν προχωρεί σωστά. Οπότε αμέσως όταν το καταλάβει αυτό, και αυτό γίνεται επαναλαμβάνω με το ότι εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού, εισέρχεται σε αυτή την προοπτική της Βασιλείας του Θεού, τότε αρχίζει και κλαίει για τις αμαρτίες του και αρχίζει και λειτουργεί η μετάνοια ως πένθος. Οπότε βλέπετε το δεύτερο μακαρισμό. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Πενθεί. Άλλο το να αισθάνεται κανείς μια αίσθηση αναξιότητος, άλλο το να κλαίει για την αναξιότητα αυτή την οποία αισθάνεται και άλλο να πενθεί. Όταν λέμε πενθεί, ένας άνθρωπος πενθεί, είναι ότι έχασε ένα δικό του άνθρωπο, ένα αγαπητό του πρόσωπο. Έχασε το παιδί του, έχασε τη μητέρα του, έχασε τον πνευματικό του πατέρα και επομένως έχει ένα πένθος μέσα του. Και ένδειξη του πένθους φοράει μαύρα. Γι' αυτό και όταν κανείς χάσει ένα άνθρωπο του συγγενή, τότε φοράει τα μαύρα για να δείξει ότι είναι σε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Οπότε αρχίζει το πένθος. Η αίσθηση δηλαδή ότι είμαστε φτωχοί, είμαστε απομακρυσμένοι από τον Θεό, αυτό δημιουργεί ένα πένθος. Λένε τα κείμενα τα πατερικά, όταν κανείς χάσει τη χάρη του Θεού, τότε αρχίζει να κλαίει και να οδύρεται. Είναι το αδαμιαίο πένθος. Το πένθος που είχε ο Αδάμ που ήταν έξω από τον Παράδεισο. Και φυσικά χρησιμοποιείται στο γεροντικό ένα παράδειγμα από ένα γέροντα ότι όταν έχει χάσει κανείς ένα δικό του άνθρωπο και δίπλα του υπάρχει και ένα άλλο σπίτι που και εκείνοι πενθούν για κάποιον άλλον, δεν θα αφήσει το δικό του πένθος, το δικό του νεκρό, να κλάψει δηλαδή για το δικό του νεκρό και να πάει να κλάψει το διπλανό. Οπότε αρχίζει το πένθος. Πενθεί κανείς για την απώλεια της Θείας Χάριτος, για την απομάκρυση από το Θεό. Και όσο πενθεί, τόσο και η χάρις του Θεού, διότι έχει εισέλθει στην πορεία της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό και ο Θεός στέλνει τη χάρη και τον παρηγορεί. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Σιγά σιγά ο Θεός, επειδή αγαπά τον άνθρωπο, όταν τον βλέπει να αισθάνεται αυτό το πένθος το εσωτερικό, το καρδιακό πένθος, τότε τον παρηγορεί με ένα ειδικό τρόπο που εκείνος γνωρίζει. Και αμέσως μετά, επειδή παρηγορείται, κλαίει, πενθεί, παρηγορείται, τότε πάμε στον τρίτο μακαρισμό που είναι μακάρι η πραής, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Δηλαδή έρχεται μια πραότητα, κλαίει κανείς, και το ότι κλαίει κανείς για κάποιο γεγονός αρχίζει και αμέσως αισθάνεται μια ηρεμία μέσα στην ψυχή του. Είδατε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, όταν κλαίνε για κάτι το οποίο συνέβη στη ζωή του και στη ζωή τους, ήδη ότι οι γονείς δεν τους έκαναν κάτι, ήδη τους μάλωσαν οι γονείς, κλαίνε και μετά κοιμούνται. Γιατί? Διότι το κλάμα προξαλεί μια παρηγοριά. Λοιπόν, κλαίει, πενθεί κανείς και έρχεται η παράκριση και αυτό δημιουργεί μια πραότητα. Μακάρι η πραής ότι αυτή κληρονομήσει την γη. Και όταν λέει εδώ κληρονομήσει την γη, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, εννοεί στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί αυτό είναι από ένα στίχο ενός ψαλμού του Δαβίδ, εκεί εννοούσε ότι θα κληρονομήσει τη γη της επαγγελίας. Οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο για να πάνε στη γη της επαγγελίας και θα κληρονομήσει την γη. Λοιπόν, εδώ εννοεί ότι ήδη από τώρα θα αρχίσουν να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Εκείνος ο οποίος έχει πραότητα εσωτερική και αοργησία, εκείνος σιγά σιγά αρχίζει από τώρα να προγεύεται τη βασιλεία του Θεού. Και επειδή ακριβώς προγεύεται τη βασιλεία του Θεού λόγω αυτής της πραότητος, αμέσως αισθάνεται τι θα πει. Έχει ξεφύγει δηλαδή τώρα, έχει απομακρυνθεί από εκείνη την πνευματική πτωχία την οποία αισθανόταν προηγουμένως και άρχισε να αισθάνεται τη χάρη του Θεού μέσα του, και επειδή κατάλαβε ότι αυτή η χάρη έχει πολύ μεγάλη αξία, γι' αυτό και αρχίζει και πεινά και διψά τη δικαιοσύνη του Θεού και θέλει και περισσότερο να απολαύσει. Οπότε έχουμε τον τέταρτο μακαρισμό που λέει «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, ότι οι διψώντες στη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Πεινάει, θέλει περισσότερο, καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού, καταλαβαίνει το έλεος του Θεού και θέλει περισσότερο να ζήσει αυτή την αγάπη του Θεού, και πεινά και διψά για το Θεό. Και βεβαίως, επειδή ο Θεός είναι άκτιστος, ο άνθρωπος είναι ακτιστός, δεν μπορεί ποτέ να χορτάσει. Λέει «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται», αλλά και αυτό το χορταστήσονται δεν είναι στην τέλεια μορφή. Είναι αυτό που λέγεται στα πατερικά κείμενα ο αχόρταγος χορτασμός του Θείου Ελέους. Χορταίνει κανείς, αλλά και πάλι αισθάνεται ότι και κάτι άλλο του λείπει και πάλι πεινάει για τον Θεό. Γιατί, όπως λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Ανίσης, ο Θεός διψά το διψάστε και πεινά το πεινάστε. Δηλαδή θέλει να το διψούν οι άνθρωποι και τους δίνει, και όσο τους δίνει τόσο περισσότερο διψά ο άνθρωπος. Οπότε πεινάει και διψάει για περισσότερη χάρη, για να αποκτήσει περισσότερη κοινωνία με τον Θεό, και ο Θεός του δίνει χορτασμό, αλλά αυτός ο χορτασμός είναι προσωρινός, γιατί πεινάει ακόμη περισσότερο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος με περισσότερες προδιαγραφές. Είναι για να φτάσει και να κινείται ακαταλήκτος εν Θεό. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι η ακίνητη στάση και η στάση με κίνηση. Διαρκώς στέκεται και κινείται. Συνεχώς πορεύεται προς το Θεό. Οπότε διψά και πεινά για περισσότερο Θεό. Ο Θεός του δίνει χορτασμό, αλλά και πάλι πεινά και διψά. Οπότε επειδή αρχίζει και χορταίνει ο άνθρωπος, μετά στη συνέχεια δέχεται το έλεος του Θεού μέσα του. Οπότε είναι ο πέμπτος μακαρισμός. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Γίνεται λοιπόν ελεήμονες στους άλλους. Εφόσον κατάλαβαν το έλεος του Θεού και την αγάπη του Θεού, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μην προσφέρουν το έλεος και την αγάπη στους αδελφούς, και ακόμη περισσότερο τους ελεεί ο Θεός. Δηλαδή αισθάνονται το έλεος του Θεού, χορταίνουν, διψάνε τη δικαιοσύνη του Θεού, χορταίνουν, μεταδέχονται το έλεος του Θεού, γίνονται ελεήμονες, σκορπάνε την ελεημοσύνη στους άλλους και ο Θεός τους δίνει περισσότερο έλεος ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και όταν τους δίνει περισσότερο έλεος και χάρη ο Θεός, τότε φτάνει στον έκτον μακαρισμό που λέει «Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Οπότε καθαρίζεται η καρδιά, καθαρίζεται ο εσωτερικός κόσμος, καθαρίζεται αυτό που λέμε επιθυμία, που λέμε θυμό, γιατί σύμφωνα με την πατερική παράδοση προσέλαβε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία στο θέμα αυτό που έλεγε ο Πλάτων, ότι η ψυχή του ανθρώπου διαιρείται στο λογιστικό και το επιθυμητικό και το θυμικό. Το λογιστικό είναι στους λογισμούς, στον εγκέφαλο, το επιθυμητικό, η επιθυμία και ο θυμός που είναι η δύναμη για να πραγματοποιήσει την επιθυμία. Αυτό κατά την πατερική παράδοση σημαίνει εσωτερικός κόσμος της καρδιάς. Οπότε καθαρίζεται το επιθυμητικό, καθαρίζεται το θυμικό του ανθρώπου, αυτή η καρδιά. Και όταν πια περιπολείται με τον καθαρισμό και λαμπικαρίζεται αυτός ο εσωτερικός κόσμος της καρδιάς του ανθρώπου, τότε σε ένα σημείο φτάνει και βλέπει το φως του Θεού. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Προηγήθηκαν όμως τα προηγούμενα. Προηγήθηκαν και έφτασε στην κάθαρα της καρδιάς, στην καθαρότητα της καρδιάς και βλέπει το Θεό. Βλέπει τη δόξα του Θεού, ορά το Θεό. Και λέει λοιπόν εκεί, ο μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και όταν βλέπουν το Θεό, και το να βλέπει κανείς το Θεό δεν είναι απλώς, δεν γίνεται αυτό με την όραση των αισθήσεων, των οφθαλμών, αλλά με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, γι' αυτό και προϋποτίθεται η καθαρότητα της καρδιάς, τότε ο άνθρωπος δέχεται μέσα του την ειρήνη του Θεού. Ειρηνεύει όλος ο εσωτερικός κόσμος. Οπότε έχουμε τον 7ο μακαρισμό. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Είναι ειρηνοποιεί, δηλαδή έχουν μέσα τους την ειρήνη και σκορπάνε και δίνουν στους άλλους ειρήνη και ειρηνεύουν και τους άλλους, γιατί τους υποδεικνύουν το δρόμο αυτό της πνευματικής ζωής. Και επειδή ακριβώς έχουν την ειρήνη και τη σκορπάνε την ειρήνη και γίνονται παράγοντες ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και είναι οι Υιοί του Θεού. Όπως ο Υιός του Θεού κατέβηκε στη γη και ειρηνοποίησε όλους τα πάντα και ειρηνοποίησε με τον Πατέρα, τους έφερε σε μια ειρήνη, έτσι και εκείνος ο οποίος ειρηνοποιεί, ακριβώς γιατί έχει όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, γίνεται και εκείνος Υιός του Θεού. Οπότε φτάνει στο ύψιστο βαθμό των μακαρισμών. Και εφόσον έγινε Υιός του Θεού και έγινε Υιός της Βασιλείας του Θεού και έγινε πραγματικό παιδί του Θεού και από τώρα απολαμβάνει την αιώνια ζωή και ξέρει τι θα πει Θεός, ξέρει τι θα πει Παράδεισος, ξέρει τι θα πει αιώνια ζωή, γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι Υιός του μέλλοντος αιώνος. Έχει ζήσει τη μέλλουσα ζωή από τώρα και επειδή είναι Υιός του μέλλοντος αιώνος, γι' αυτό και οι άνθρωποι του αιώνος αυτού, δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν με τα δεδομένα της εποχής μέσα στον κόσμο, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Οπότε έρχεται ο άλλος, ο τελευταίος, ο 8ος μακαρισμός. Μακάρι όταν ονειδήσουν ημάς και διώξωση. Δεν καταλαβαίνουν τον άνθρωπο του αιώνος, του μέλλοντος αιώνος, οι άνθρωποι του παρόντος αιώνος. Ο άνθρωπος ο οποίος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουγάρ έχουμε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε, γιατί έχει γευτεί αυτή τη μέλουσα πόλη και την αναζητά. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Αυτός ο οποίος έχει ζήσει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, δηλαδή ξεκινάνε οι μακαρισμοί, μακάρι πτωχή το πνεύμα του ότι αυτό είναι στην η βασιλεία των ουρανών και καταλήγουν να είναι Υιός του Θεού, μακάρι ειρηνοποιεί ότι οι Υιοί Θεού κληθήσονται, τότε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα άλλο πολίτευμα, τότε δεν γίνεται κατανοητός και αντιληπτός και αποδεκτός από τον άνθρωπο που ζει σε αυτό το πολίτευμα. Γι' αυτό και δεν το καταλαβαίνουν. και αρχίζουν οι διωγμοί, αρχίζουν οι διάφορες έτσι αναστατώσεις, η μη αποδοχή, οι αονιδισμοί και τα λοιπά και οι διωγμοί. Οπότε αυτός είναι ο ύψιστος μακαρισμός. Γιατί? Διότι τότε ο άνθρωπος γίνεται μάρτυρας για το Θεό. Εφόσον απέκτησε βεβαιότητα της ζωής του Θεού, δίνει τη μαρτυρία περί του Θεού και υφίσταται και το μαρτύριο. Έτσι λέμε ότι το μαρτύριο στην Εκκλησία δεν είναι απλώς μια ιδιορυθμία ενός που δέχτηκε το μαρτύριο αυτό, τους διωγμούς και τα λοιπά, αλλά είναι καρπός της θεωρίας. Δηλαδή, επειδή είδε το Θεό, γι' αυτό και στη συνέχεια ακολουθεί και αυτό το μαρτύριο. Βλέπετε λοιπόν την διαδοχική σειρά και την αλληλουχία, θα έλεγα, που υπάρχουν μεταξύ των μακαρισμών. Για να τους επαναλάβω για να γίνουν κατανοητοί. Αρχίζει κανείς με την πτωχία του πνεύματος. Αρχίζει και μπαίνει μέσα στον δρόμο της Βασιλείας του Θεού. Στη συνέχεια μετά πενθεί, διότι καταλαβαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που τον θέλει ο Θεός. Δεν το έχει αυτό που θέλει ο Θεός. Αρχίζει το πένθος. Μετά έρχεται η πραότητα. Μετά, επειδή γεύεται την ελεημοσύνη του Θεού, αρχίζει η πείνα και η δίψα για περισσότερη χάρη από το Θεό. Μετά γίνεται ελεήμων, και ελεήμων, όπως λέγει ο Άγιος Ακ, είναι καύσης καρδίας, υπερπάσης κτήσεως και υπέρ των ανθρώπων και των ωραίων. Μετά έρχεται η καθαρότητα της καρδιάς και βλέπει το Θεό, και εφόσον βλέπει το Θεό γίνεται ελεήμων, μάλλον γίνεται, απεκτά την ειρήνη, γίνεται ειρηνικός και στους άλλους, και στη συνέχεια γίνεται μάρτης για την αγάπη του Χριστού. Τώρα αυτή τη σειρά τη βλέπουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες κανόνισαν ώστε στα τυπικά και κυρίως στο τρίτο μέρος που γίνεται η μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία, με το Ευαγγέλιο δηλαδή, τότε διαβάζουμε τους μακαρισμούς. Αυτό μπορεί να το εντάξουμε και σε αυτή την προοπτική. Δηλαδή στα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μακριά από το Θεό, βαπτίζεται, χρύεται. Στη συνέχεια μετά προχωρεί μέσα στην Εκκλησία. Όταν πάμε στην Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, στην αρχή ξυπνάμε πάρα πολύ στεναχωρημένοι από τα προβλήματα τα οποία έχουμε και πηγαίνουμε στο ναό με βαριά καρδιά. Μπαίνουμε μέσα στο ναό με όλη μας την πτωχία, κλαίμε για τις αμαρτίες μας, αισθανόμαστε πένθος. Σε κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσουμε και ένα δάκρυ, θα αρχίσει ο Θεός μας παρηγορεί, και μετά αρχίζουμε να βλέπουμε την πραότητα, ειρηνεύει η ψυχή μας μέσα στη Θεία Λειτουργία. Βεβαίως στη συνέχεια μετά διψάμε ακόμη περισσότερο και θέλουμε ακόμη να δούμε το Θεό. Γινόμαστε, αισθανόμαστε το έλεος του Θεού και γινόμαστε ελεήμονες και στους άλλους. Καθαρίζεται η καρδιά. Μετά γίνεται η Θεία Λειτουργία, διψάμε και πεινάμε για το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κοινωνούμε κατόπιν σχετικής προετοιμασίας. Αισθανόμαστε το έλεος του Θεού μέσα μας. Και όταν τελειώνει η λειτουργία και βγαίνουμε έξω, τότε οι άνθρωποι δεν μας καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και πολλές φορές δημιουργούνται διάφορα προβλήματα και γίνεται αυτή, θα έλεγα, δημιουργείται αυτή η αντιπαλότητα με τις δυνάμεις του σκότους, του διαβόλου, της αμαρτίας. Και εδώ στο τέλος, αφού είδαμε την αλληλουχία που υπάρχει μεταξύ των μακαρισμών, το δρόμο και την πορεία την οποία ακολουθεί, ουσιαστικά αυτή είναι η πνευματική ζωή. Δηλαδή αυτό που είπα και πριν, οι μακαρισμοί δείχνουν την πορεία της πνευματικής ζωής, και για να του πω ότι αυτό δεν είναι απλώς δική μου θεωρία, αλλά το συναντάμε στα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ομιλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος έστει τον 10ο αιώνα και δημιουργεί και μιλάει για αυτή την πορεία της πνευματικής ζωής βάσει των μακαρισμών του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν η ομιλία που λέει «Μακάρι πτωχή το πνεύματι», λέει ο Άγιος Σημεώνος Θεολόγος. «Οφείλουμε», λέει, «να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, εάν αληθώς είμαστε πτωχοί, ώστε να είναι και για μας η Βασιλεία του Θεού δική μας και να αισθανόμαστε βεβαίαν εν αισθήσει ψυχής την κτήση της Βασιλείας του Θεού». Μετά προχωρεί για να πει να δούμε, πέρα από το ότι να αισθανθούμε την πτωχία μας, να δούμε και τους εαυτούς μας και να εξετάσουμε εάν έχουμε το πένθος εν εαυτής και ποιόμεν παράκληση και ποιαν παράκληση μάλλον την επακολουθούσαν το πένθη. Να δούμε, το έχουμε το πένθος μέσα μας? Έχουμε μετάνοια η οποία προέρχεται από την αίσθηση πτωχίας? Έχουμε τη μετάνοια και αισθανόμαστε μέσα μας την πνευματική μας την παράκληση από το Θεό? Γιατί λέει, η παράκληση που αισθάνεται κανείς όταν μετανοεί και αισθάνεται μέσα του μια παρηγοριά είναι αραβόν της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή η παράκληση η οποία προέρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου από το πένθος. Και όταν, λέει, συνεχίζει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, όταν καταρδεύεται συνεχώς η ψυχή μας από αυτή την παράκληση και την παρηγορία και με τα δάκρυα, και το θυμικόν αυτής μέρος της ψυχής εντελώς σβήνει, δηλαδή ο θυμός τον οποίο έχουμε μέσα μας αυτός σβήνει και γίνεται πραία η ψυχή μας και ακίνητος όλη προς την οργή, και στη συνέχεια επιθυμεί και ωραίγεται ποινώσα ομού και διψώσα τα του Θεού μαθήν δικαιώματα. Βλέπετε, μέσα σας υπάρχει η συνέχεια των μακαρισμών. Γίνεται πραία η ψυχή και αφού αποκτά αυτή την πραότητα, την παρηγοριά, την πραότητα, γι' αυτό και διαρκώς επιθυμεί και ωραίγεται ποινώντας η ψυχή και διψώντας να μάθει τα δικαιώματα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός να κάνουμε στη ζωή μας? Και όταν μάθει έτσι τα δικαιώματα του Θεού, λέγει, τότε και ελεήμων και συμπαθής γίνεται εκ πάντων τούτων και καθαράν αποτελείστε την καρδία αυτής. Γίνεται συμπαθής στους άλλους και τότε καθαρίζεται η καρδιά. Και όταν καθαρίζεται η καρδιά, τότε, λέει, εν οπτασία Θεού γίνεστε και οράν καθαρός την δόξεν αυτού, ως είναι η υπόσχεση. Και καθαρίζει η καρδιά και τότε βλέπει καθαρά τη δόξα του Θεού. Και προχωρεί ο Άγιος Σιμεών, και εκείνος ο οποίος αποκτά όλα αυτά μέσα του γίνεται ειρηνοποιός εν αληθεία και Υιός Χριστού κατονομάζεται. Και εφόσον κατονομάζεται Υιός του Χριστού και Υιός του Θεού, τότε πάσαν θλίψην δι' αυτών υπομένοντες, υβριζόμενοι, λιδωρούμενοι, στενοχωρούμενοι, ένε και εν της δικαίας αυτού εντολής. Όταν γίνεται κανείς Υιός του Θεού, τότε υπομένει τα πάντα. Υπομένει και τη θλίψη, υπομένει και τις ύβρις και τις λιδωρίες και όλες τις στενοχωρίες που προκαλεί αυτός βίος, και τα υπομένει, όπως λέγει, με τα χαράς μεγάλης και αγαλώμενος ότι όλος εξιώθη υπέρ της αγάπης αυτού εξ ανθρώπων ατιμασθήνε. Βλέπετε λοιπόν την αλληλουχία, βλέπετε λοιπόν τη σύνδεση, και σας ανέφερα αυτό το παράδειγμα του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου για να δείτε ότι οι μακαρισμοί έτσι ερμηνεύονται. Αρχίζει κανείς από την πνευματική του πτωχία και φτάνει μέχρι το μαρτύριο. Αυτή είναι η πορεία. Αυτός είναι ο δρόμος ο χριστιανικός. Αυτή είναι η οδός της αληθείας. Αυτό το οποίο μας αποκάλυψε ο Χριστός. Οπότε φαίνεται καθαρά η σειρά με την οποία ο Χριστός έβαλε τους μακαρισμούς δεν είναι τυχαία. Αυτό δείχνει όλη την πορεία της χριστιανικής ζωής, όλη την πορεία της πνευματικής ζωής και την πνευματική πορεία της ωριμάσεώς μας εν Χριστώ. Χαίρετε.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ύμνος του Αγίου Ρωμανού στην Πεντηκοστή. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
4: Διανύουμε σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου την εβδομάδα της Πεντηκοστής και έχει η Εκκλησία μας χαρά μεγάλη γιατί ήλθε σε αυτήν η ψυχή της, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν και εις τον παράδεισον του Θεού. Άλλωστε, το αισθανόμεθα κι εμείς αυτό και το νιώθουμε βαθιά στην ψυχή μας και το βλέπουμε στη ζωή μας. Νιώθουμε ανάλαφρα και ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε είναι διαφορετικός, ας είναι μολυσμένος. Τον αγίασε και εκείνον το Πνεύμα του Άγιο και τα πάντα. Και αυτό είναι που μας ζωοποιεί και μας ενισχύει και εμψυχώνει κάθε ζωή. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Παράκλητον, συν το Πατρί και το Υιό, από καρδιάς και από ψυχής, και πάντοτε δοξολογούμε την Αγία μας Τριάδα. Για πολλούς, δυστυχώς, ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, είναι ο μεγάλος άγνωστος. Και ενώ αναπνέουμε με Αυτόν, ψυχήτα και σώματι, και ενώ έχουμε όλα τα καλά, άλλωστε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον και λοιπά, παραμένει ο μεγάλος άγνωστος και εκείνος είναι που μας υποστηρίζει, που μας σκεπάζει, που μας προστατεύει, που μας παρηγορεί και που προσεύχεται με μας και για μας με στεναγμούς αλάλητους και ανίποτους. Γι' αυτό ας κάνουμε μια προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επικοινωνούμε περισσότερο με τον Παράκλητο. Η Εκκλησία μας κάθε φορά που αρχίζει η ακολουθία, την αρχίζει με τον Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που είναι ακριβώς ο ύμνος και η προσευχή και η επίκληση στο Πνεύμα το Άγιον, στο Πνεύμα το Αγαθόν, στο Βασιλέα τον Ουράνιο, τον Παράκλητο, το Θεό μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας και εξαιρέτως η Παναγιά μας είχαν μεγάλη χάρη λάβει από το Άγιο Πνεύμα και ρωτοτροπούσαν μαζί Του, χαιρόντουσαν την παρουσία Του και απολάμβαναν τα δώρα Του. Ακόμη δε και οι μεγάλοι ποιητέ και ένθεοι μνηπόλοι της Εκκλησίας μας συνέθεταν ουράνιους και εμπνευσμένους ύμνους στο Πνεύμα το Άγιον που τους έλαβε η Εκκλησία

και στο Συναξάριο την Κυριακή την Δευτέρα διαβάσαμε και τον πρώτο οίκο. Εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε και με την ευχή του Αγίου Ρωμανού και τη δική σας συγκατάθεση, όπως είπα, αυτόν τον ύμνο. Ας ακούσουμε και αν μην σας κουράζω με το πρωτότυπο, δυστυχώς θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά άμα κουραστεί κανείς λιγάκι, μετά δεν προσέχει και μετά τα χάνει όλα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση, παρά να κάνουμε πολύ με γογγισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν. «Τότε που κατέβηκε και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος». Είναι στον πύργο της Βαβέλ. «Τότε που διένει με τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσε όλους σε ένωση και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαρυθυμούν. Στις λήψεις μη φεύγεις από κοντά μας, στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας. Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσους πλαχνικέ με όσους αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποχωρίστηκε σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες. Αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως ευεργετεί το κάθε μέρος η παρουσία σου αχώρητε, και αν δεν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και αφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδωμα. Συ έστσε στα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώς τις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από το βουνό με τις ελιές των ουρανών, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. Εγύρισαν χαρούμενοι από το βουνό με τις ελιές οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα νόγια που έμεναν συνέχεια, και αφού μπήκανε κάθισαν, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους εκείνος ως αρχηγός είπε: «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω». Το πρωτότυπο «Εραστέ της Βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας», το έχουμε πει πολλές φορές. «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω, προς αυτόν που υποσχέθηκε και είπε: «Εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή, και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας: «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε τούτο το δωμάτιο, αφού και είναι και γίνεται. Ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το Πνεύμα στο αγαθόν, να μας οδηγήσει όλους τη γνώση την αληθινή, που εσύ προετοίμασες αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως λοιπόν, καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολύ τους άρεσε ο λόγος και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους, και έστελναν στον Παντοκράτορα Δεής με τέτοιο περιεχόμενο: «Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό, που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε, στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους και τις υπογράψανε, και με την πίστη τις εσφράγισαν και τις έστλανε πάνω, και τις εδιάβασε ο δάσκαλος και είπε: «Με τη θέλησή σου, Παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σε σύναξα εγώ για σένα και για τον Πατέρα, και τους εδίδαξα λέγοντας: Κάμετε μαθητές τα έθνη, τον Πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα». Άκουσε τότε ο Παράκλητος Θεός εκείνους που οικέτευαν,
και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς να φύγει από πουθενά, εκείνος με λόγια δεν λέγεται, αφού η κάθοδος δεν ήταν μετακίνηση, ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού, και ανέκφραστη και ανίποτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών

το Πανάγιον Πνεύμα, φοβερή ποιήση. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα και προσευχόμενοι περίμεναν οι 11 Απόστολοι. Και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο τα νόγι και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει λέγανε «Σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, ο Κύριε, το Πανάγιον Πνεύμα». Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόηγι χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι. Και να, συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό. Και στον πρώτο φόβο και άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιξαν και στον αγαπημένον τις κεφαλές ερχόντουσαν και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι, να καθαρίσουν και να πλύνουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. Και ο Πέτρος, σαν κατάλαβε όλα τα γεγονότα, εφώναξε «Αδέρφια, ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε, μην πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινών, άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί ανέμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθήρες και δροσιά, ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα». Εσείς λοιπόν αγαπημένοι σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλε από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται εκεί. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τρίχα. Ούτε μια τρίχα τους. Πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το παράκλητο, το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα λοιπόν, αδέρφια, ο καθένας σας ας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που κάλεσε. Γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα πραγματοποίησε και έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει? Ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι, αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτά σαν είπε ο Κυφάς όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά, καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν τη φωτιστική φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνύσει τον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα, ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα, και τελειώνουμε. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως γεμίσαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές τη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Σπάρθους ως Σπάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδοι. Με καλοσύνη μίλησαν ανίποτοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως. Στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σε όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. Αλλά μόλις τους είδα να μιλούν γλώσσες, όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού, τάχασαν και έλεγαν «Τι σημαίνει αυτό? Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι και πώς τώρα, καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες, πότε γνώρισε την Αίγυπτον ο Πέτρος, πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας, από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πώς αυτά να τα μάθουμε, πώς να τα πούμε, όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτοί που πρώτα ράβανε τα δίχτυα εξαφανίζουν τώρα και εξευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε, ακατάληπτον Πατέρα, Υιόν των ομοούσιων,
και αχώριστο και όμοιό του το Πανάγιον Πνεύμα. Λοιπόν, εδόθηκε σε αυτούς όλους να ξεπεράσουν με τις γλώσσες που μιλούν. Και γιατί ερίζουν οι έξω και φλιαρούνε, γιατί καυχόνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον Άρατο τον τρισκαταραμένο, γιατί ξεγελιώνται με τον Πλάτωνα, γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο, γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια αφημώθηκε και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα. Και τελευταία στροφή. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό τους σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγγίστρι κατάλληλο. Αφόμια με δόλωμα εγίν και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε, αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα. Όντως, αυτή η υψηλή και θαυμαστή και ουράνια ποίηση του Αγίου Ρωμανού μας μαγεύει, μας μεθά και μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό. Έχει τον τρόπο, το θεϊκό και μοναδικό και υπέροχο τρόπο, ο Θείος Ρωμανός να μας παίρνει από το χεράκι απαλά-απαλά και να μας κάνει άτα, να μας πηγαίνει βόλτα. Όχι στην ανθρώπινη εξοχή που κι αυτή πεντάμορφη είναι και επιζητούμενη μέσα στον καύσωνα αυτό, αλλά στα λιμέρια του Θεού, στον τόπο και στον χώρο της Αγίας Εκκλησίας, στον τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, στον τόπο εμφανίσεως της Αγίας Τριάδος. Και εκεί σιγά σιγά και απαλά, με τα φτερά και την εμπνοή της θεϊκής του ποίησης, μας βάζει στα βαθύτερα της Αγίας μας θρησκείας. Μας μοιεί του Πνεύματος τη γνώση και τη Θεία επίγνωση. Μας βάνει και μεθάμε με το αθάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος και το αθάνατο νερό του. Έχει τον τρόπο, έχει τη χάρη, έχει τον ταλέντο, έχει τη Θεία δύναμη και το κάνει. Γι' αυτό μας ωφελεί τα μέγιστα η ανάγνωση τόσο των θείων γραφών όσο και των ύμνων, των ενθέων ύμνων της Αγίας μας Εκκλησίας και εξαιρέτως του αφελεστάτου και απλουστάτου αλλά και θεοφώτιστου Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το ευτύχημα είναι πως κυκλοφορούν και μπορούμε και τα βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία όσοι δεν τα έχουμε. Και αν αγοράσεις μια φορά το Ρωμανό θα τον έχεις για όλη τη ζωή. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεις, το βάζεις στην άκρη και το ξεχνάς ή το παίρνεις πάλι ύστερα από χρόνια. Είναι ένα βιβλίο που μπορείς να το έχεις πολύ κοντά σου, στο κομωδίνο σου, στο μαξιλάρι, στη βιβλιοθήκη σου, στη τσάντα σου, στο γραφείο σου, οπουδήποτε. Και μπορείς να το ανοίξεις σε όποια σελίδα, αν δεν θες και αν δεν είναι γιορτή μεγάλη, να διαβάσεις τον ύμνο της εορτής και να δροσιστείς με τα αθάνατα νάματα και ρήματά του. Μεγάλη χάρη του. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε πως ο Ρωμανός είναι όλος μέσα στη χάρη και ότι έγραψε είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και μας παίρνει, όπως προείπε, από το χεράκι και μας πάει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στην Αγία Εκκλησία, κοντά στον Ιησού Χριστό, κοντά στη σκέπη του υπουρανίου Θεού Πατρός. Και μας φιλεύει και μας προσφέρει τη δρόσο του ουρανού, τη δρόσο αερμών που καταβαίνει επί τα όρισιών και δροσίζεται η φλογισμένη ψυχή μας και ξεδιψά με του ουρανού τα νάματα. Και όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία, λέει ένας πατέρας των καιρών μας, όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία
χωρίς να το καταλάβει και με λίγη καλή προσπάθεια, τι κάνει, ξέρετε, αγιάζει. Αγιάζει. Για τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα με πνεύμα Άγιο, με το πνεύμα του Θεού, με τη φώτιση του Κυρίου, με τη χάρη του φιλανθρώπου. Και καθώς κανείς τα διαβάζει, αυτή η χάρις, αυτό το πνεύμα, αυτή η ευλογία, αυτή η εξύψους δύναμης μπαίνει μέσα του, λίγο ή πολύ. Και αγιάζεται η ψυχή, αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα πέριξ, αγιάζεται ο ουρανός και η γη. Και εμείς ύστερα είμαστε ανάλαφροι, είμαστε υπόπτεροι. Τα λόγια τα αθάνατου του Ιερού Βιβλίου μας παίρνουν και τον πόνο και το φόβο και τη θλίψη και τη μοναξιά και τη δυσκολία και το πρόβλημα και την πείνα και τη δίψα και ό,τι άλλο. Και το σπουδαιότερο, όταν το κάνουμε αυτό, το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα του Αντιχρίστου, τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει. Τα μαζεύει και φεύγει. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει αυτή την ουράνια εμπνοή, αυτή τη χάρη του Κυρίου, αυτό το κλίμα του Παραδείσου. Γιατί αυτός είναι σκοτάδι, είναι παγκάκιστος, είναι μίσος, είναι φθόνος, είναι κόλαση. Και σηκώνεται και παίρνει πόδι και φεύγει μακριά, πως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε άβατα και αήκητα μέρη, σε μέρη που δεν περνάει άνθρωπος και δεν κατοικεί κανένας. Μεγάλη λοιπόν ωφέλεια τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Και μόνο στο σπίτι σου να έχεις, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, και να μην το διαβάζεις. Αγιάζεται το σπίτι σου, αγιάζεται ο χώρος, έχει και εσύ ευλογία. Και πολλό μάλλον λαμβάνεις μέγιστη ευλογία όταν διαβάζεις έστω και λιγάκι. Έστω και λιγάκι. Και ο γέροντας Πορφύριος, να έχουμε την ευχή του, έλεγε, όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο και αν μπορείς όρθιος, τότε αυτό αναπληρώνει και τη λατρεία και την προσευχή και την άσκηση και την αγρυπνία και τα πάντα. Εδώ βλέπετε οι Προτεστάντες, οι ταλέποροι αυτοί συνάνθρωποι μας και οι χιλιαστέ και άλλοι, τι κάνουν, διαβάζουν τις γραφές, τις μαθαίνουν απ' έξω, όχι για να σωθούν οι καημένοι, αλλά για να φέρουν και τους εαυτούς των και τους άλλους στην απώλεια. Η προσπάθειά τους όμως να μελετούν τη γραφή, τη Θεία, είναι αξέπινη. Και μερικοί που είναι καλοπροαίρετοι, τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο, τους φωτίζει και έρχονται στην αλήθεια. Ακούμε στην εξομολόγηση, αλλά σε κατηδία συζητήσεις και σε παρέες ακόμη, πολλοί νέοι μας, τη εποχή μας παιδιά, ίσως να είναι και από εδώ μέσα, είχαν αλλιευθεί και αγρευθεί από τους Προτεστάντες, με εκείνες τις κιθάρες, με εκείνες τις συναυλίες, με εκείνα τα βιβλία, με εκείνο το σταθμό και με τόσα άλλα. Και είχαν βρει τον Ιησού, μάλιστα. Αλλά κατάλαβαν γρήγορα, όσοι ήταν καλοπροαίρετοι, ότι εκεί ο Ιησούς δεν είναι ολόκληρος. Υπήρχε λίγη χάρη σίγουρα, αλλά δεν είναι το ακαινοτόμητος και ολόκληρος. Και γι' αυτό τι έκαναν, έφυγαν. Και ήρθαν στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, βρήκαν τους ιερείς και αρχιερείς, βρήκαν τους πνευματικούς αδελφούς και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία και κάθισαν και δεν φεύγουν με τίποτε. Δεν φεύγουν με τίποτε. Γιατί η Ορθοδοξία έχει όχι μέρος της αλήθειας που έχουν οι αιρέσεις και τα πολιτοποιούν, αλλά πάσαν την αλήθεια. Ολόκληρη την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός με άρθρο και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Τα έχει όλα. Γι' αυτό και ο μακαριστός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν είχε πει προετών πως μόνο η Ορθοδοξία
έχει την πίστη ολόκληρη του Ιησού και των Αποστόλων. Και γι' αυτό και σώζει και θα σώζει στους αιώνες. Οι άλλες ομολογίες και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και ό,τι άλλο κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα. Είδατε το μέσα στον ύμνο πόσο χτυπάει τον ορθολογισμό. Ο Μέγας Ρωμανός χρειάζεται η κοινή λογική και η ανθρώπινη σκέψη. Αλλά να μην επικρατήσουν αυτά στη ζωή του ανθρώπου και μάλιστα στο πνευματικό βίο. Να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν και αυτά με την πίστη και με τη χάρη και με τις εκκλησίες, τη δασκαλία και το δρόμο. Έγιναν λοιπόν οι παπικοί μια πληγωμένη χριστιανοσύνη, όπως λέει αν προσφυγός τους ονομάζει ο Άγιος μας Νεκτάριος, και οι προτεστάντε μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εκκλησίας. Τι κάνει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Εύχεται πάντοτε υπέρ της των πάντων ενώσεως και υπέρ επιστροφής των πεπλανημένων και των αιρετικών. Τι είναι αυτό? Αγάπη μέγιστη. Γιατί η Εκκλησία αποκρούει και εκπράττει άριστα την αιρετική διδασκαλία, όμως αγαπά και πράττει αριστότατα τον αιρετικό, το θύμα, και προσεύχεται και έχει στοργή για αυτόν και αγάπη μεγάλη. Και αν βρει κάποιο αιρετικό που να είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος, αλλά έχει πλανηθεί ή να μην τον έχουμε φροντίσει εμείς οι Ορθόδοξοι, γίνεται και αυτό δυστυχώς, τι κάνει? Τον φωτίζει, τον φροντίζει και τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και τον φέρνει από δρόμους και ατραπούς, από την απώλεια στη σωτηρία, από το σκοτάδι στο φως και από την έρευνα στην αποκάλυψη της Θείας Αληθείας. Άκουγα προετών στο ραδιόφωνο, το έχω πει κι άλλο, δεν πειράζει, κάποιο νεαρό, δεν ξέρω τι σταθμό, ήταν τυχαία, έκανα κι εγώ παιχνίδι με τους σταθμούς, αυτό λέμε ζάπινγκ στην τηλεόραση. Λοιπόν, και έπεσα πάνω σε ένα νεαρό που μιλούσε, μου άρεσε. Και τι έλεγε, τουλάχιστον από εκεί που άκουσα εγώ, τι έλεγε? Καθόμουν στο δωματιό μου, θρήσκος δεν ήμουν, είχα ένα φόβο Θεού, αλλά τίποτα άλλο. Έψαχνα όμως την αλήθεια, το φως και τη χαρά. Δεν ήξερα όμως πού να απευθυνθώ και τι να κάνω. Και σε μια στιγμή, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιο ρημαγμένος και λελατημένος από τις σκέψεις, τις κακές και από την απελπισιά, αισθάνθηκα πως ήρθε στην ψυχή μου μια ξένη δύναμη, μια άλλη χάρη, ένα πράγμα ουράνιο. Και ξεκαθάρισε η σκέψη μου, ομόρφινε η καρδιά μου και αισθάνθηκα λίγο τι, να αγαπώ και να γυρεύω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό κράτησε για μέρες και ακόμη δεν ήξερα τι να κάνω. Και κάποια μέρα εκεί που ήμουν χαρούμενος από την επίσκεψη, αλλά και μη γνωρίζοντας τι να πράξω, ακριβώς άκουσα μια φωνή: σήκω και πήγαινε στην εκκλησία και μίλα στον παπά, τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος τον αλίευσε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έγινε ιεραπόστολος για αυτόν τον αδελφό μας? Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Και πόσες φορές και εμάς, σε δύσκολες ώρες και ανελαίτες στιγμές και γολγοθαϊκές, δεν ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και δεν μας παρηγόρησε και δεν μας αγκάλιασε ως φωνή άβρας λεπτής και δεν μας εστήριξε, δεν ξεθόλωσε ο νους μας, δεν εφράνθηκε η καρδιά μας και δεν βρήκαμε και δεν πήραμε δύναμη ουράνια και ελευθερωθήκαμε από τα συνεχόμενα κακά και από τους πειρασμούς. Αλλά είπα, είναι για τους πολλούς μας δυστυχώς το παράκλητο πνεύμα ο μεγάλος άγνωστος που συμπορεύεται μαζί μας,
που ευρίσκεται μέσα μας, τον ελάβαμε με το μυστήριο του χρίσματος, μα το βάπτισμα, κατά την προσωπική μας πεντηκοστή, και κάθεται. Εμείς το αγνοούμε, αλλά εκείνος είναι μαζί μας. Είναι σύντροφός μας, είναι χαρά μας, είναι παρηγοριά μας, είναι και τι δεν είναι, τα πάντα. Γι' αυτό ας ερωτοτροπούμε, ας συνομιλούμε, ας κουβεντιάζουμε με το Πανάγιο Πνεύμα, με το Πνεύμα της Αληθείας, και ας το παρακαλούμε όπως το παρακαλεί η Εκκλησία. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Και ακόμα ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς ορθοδόξους, την πληγωμένη χριστιανοσύνη, τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής, αλλά και για όλους εκείνους που βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου και που ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτες, τους οποίους φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, φωτίζει ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει και σώζει ο επουράνιος Πατήρ. Γιατί δεν είναι πρόσωπο λύπης ο Θεός και δεν είναι μόνο των Ιουδαίων και των Ορθοδόξων ο Θεός, είναι Πατέρας πάντων και Σωτήρ και Λυτρωτής πάντων. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Λειτουργία και υπέρ της Οικουμένης και προσεύχεται και υπέρ πάντων ανθρώπων. Αυτό κι αν είναι αγάπη, αυτό κι αν είναι βοήθεια, αυτό κι αν είναι ρεαλισμός, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Και μέσα μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον φέρνει, εκείνο μας διδάσκει γι' Αυτόν, εκείνο μας φέρνει κοντά στον Ιησού Χριστό, στον ένα παράκλητο, και εκείνο είναι το οποίο σφραγίζει τη ζωή μας και την πορεία μας. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, η ψυχή της Εκκλησίας μας, η ανάσα του Θεού και η δική μας η ανάσα. Και καθώς τα του ανθρώπου ουδείς είδε ημί το Πνεύμα του Θεού το εν αυτό, είναι αποκλειστικά το Άγιο Πνεύμα εκείνο το οποίο γνωρίζει όλα μα όλα τα δικά μας, που κανένας άλλος δεν τα ξέρει και δεν τα γνωρίζει, και πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι. Εκείνο γνωρίζει τα πάντα, και αυτό είναι μεγάλη παρηγορία για μας, να ξέρει κάποιος, και εδώ ο παράκλητος, όλα τα δικά μας, όλους τους πόνους, όλες τις επιθυμίες, όλες τις πληγές, όλα τα βάσανα και αυτά που εμείς ακόμη δεν ξέρουμε, τα γνωρίζει εκείνος, και αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας δίνει ασφάλεια και αυτό μας προσφέρει δύναμη. Άλλωστε και στη γη τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο δεν κάνουμε. Θέλουμε να βρούμε κάποιον να του πούμε όλα τα δικά μας, όλα τα βασανά μας, όλα ό,τι έχουμε. Και αυτό τι κάνει, μας δίνει χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα βασανά του καθώς τα λέγει. Γιατί πάνω το φανερούμενο φως εστί, γίνεται φως ό,τι φανερώνεται. Εάν τα λέμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς μας, και ανακουφιζόμαστε και ασφαλιζόμαστε και χαιρόμαστε, πόσο μάλλον το Πνεύμα το Άγιο που τα γνωρίζει όλα, αυτή ακριβώς η γνώση, το γεγονός δηλαδή ότι τα γνωρίζει όλα, μας δίνει μέγιστη χαρά
και ανίποτη ανακούφιση και αρρύφνητη ασφάλεια. Πώς και με τι στα αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε, τελειώνομαι σε λίγο, το παράκλητον πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα, για τα τόσα καλά που μας προσφέρει, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες Του. Να το ευχαριστήσουμε σύν το Πατρί και το Υιό. Να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα. Και κάνει μεγάλο καλό, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, η δοξολογία στον Τριαδικό Θεό και η ευχαριστία σε Εκείνον και η ευγνωμοσύνη στη χάρη Του. Τι κάνει τότε? Χαριτώνεται η ψυχή μας, αγιάζεται, ανεβαίνει και γλιτώνει από την γκρίνια και από όλα τα επίγεια κακά παρεπόμενα. Ελευθερώνεται, γίνεται αγγελική, υμνολογεί με τα ουράνια τάγματα τον Τριαδικό μας Κύριο, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος και είναι αιών εν διαλόγω και αναφορά, δηλαδή να συνομιλεί, να διαλέγεται και να αναφέρεται. Με ποιον να διαλέγεται? Με το Θεό Του. Και σε ποιον να αναφέρεται? Στο Θεό Του. Εκφύσεως φέρεται και κατασκευής φέρεται προς το Θεό ο άνθρωπος, γιατί προέρχεται από Εκείνον και προς Εκείνον πηγαίνει. Για σένα, Θεέ, μας έπλασες, κι είναι ανήσυχη ψυχή μας, έως ότου αναπαυθεί σε σένα, αναφωνεί ο ιερός και πολύπαθος Άγιος Αυγουστίνος. Και ακόμα την Άγια ημέρα της Πεντηκοστής, και αφού την προηγούμενη το Σάββατο κάναμε πάνδυμο μνημόσυνο όλων των αποθαμένων, την ημέρα την Άγια της Πεντηκοστής, στις ευχές της γονικλησίας, στις συγκλονιστικές και κατανυκτικές και θεόπνευστες, κάνει λόγο πάλι η Εκκλησία για τους και κοιμημένους μας, για τους πατέρας, τας μητέρας, τους συζύγους, τα τέκνα, τους αδελφούς και για πάντο συγγενές και ομόφυλων, για κάθε άνθρωπον που είναι της ίδιας φυλής και υποστάσεως, για όλους δηλαδή τους συνανθρώπους μας. Και έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και στον Άδη, πηγαίνει στο επέκεινα και στην άλλη πλάση, όπως ήρθε και εδώ, είναι βέβαια πανταχού παρών, αλλά εξαιρέτως την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβει ουσιωδώς, ουσιωδώς στην Αγία Εκκλησία. Και η Αγία Εκκλησία είναι η στρατευωμένη εδώ και η θριαμβεύουσα εν ουρανής. Είναι όμως μία πίμη και μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων και διέπεται από άρρηκτη ενότητα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό. Αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έχουμε ενότητα και κοινωνία και επικοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Είπαμε στον Παράκλητο λοιπόν μέσω της Εκκλησίας και με το στόμα του Λειτουργού, αρχιερέως ή ιερέως, είπαμε στον Παράκλητο και στον ένα Παράκλητο στο Χριστό και στον άλλο Παράκλητο στο Πνεύμα το Άγιο και στον Επουράνιο Θεό Πατέρα που είναι η πηγή της θεότητος. Είπαμε και παρακαλέσαμε να αναπαύσει τις ψυχές των αποθαμένων μας. Και ξέρετε πόση χαρά έλαβαν και την προηγούμενη αλλά και την επόμενη μέρα της Πεντηκοστής οι και κοιμημένοι μας. Έπνευσε και σε αυτούς η θεόρητος χάρις, χάρις που ήρθε από το Θεό, και έλαμψαν και εκείνοι και άστραψαν και αλλοιώθηκαν την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτην, την ωραιοτάτην. Γιατί λέει κάποτε ο Στογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, και η ομορφιά αυτή
Είναι η ομορφιά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ομορφιά εκείνου, καθώς λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και έαρ, σι έπλασα σ' αυτά. Και μετά στρεφόμενος τον εαυτό τον ίδιο, ο προφητάναξ, στην ψυχοσωματική του σύνθεση και ύπαρξη, και τι λέγει στον Κύριο, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Αποδείχτηκε σοφός από τη δική μου κατασκευή. Πάντα εν σοφία επίησας και με εξαιρέτως και πολλό μάλλον εν σοφία επίησας. Ο άνθρωπος βλέποντας τη δημιουργία, βλέποντας και τον εαυτό του, βλέποντας και τους ουρανούς, οι οποίοι διηγούνται δόξαν Θεού, τι κάνει, μένει ενεός, μένει άφωνος, μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτή την ομορφιά, μπροστά σε αυτή τη χάρη. Και ο ενανθρωπίζας Θεός, ομοργενήσιος και λόγος του Θεού, ήτανε ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς, ο πιο όμορφος από όλους τους ανθρώπους ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος απόλεσε για λίγο το κάλος επάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς, να μας μεταγγίσει αυτή την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό ας προσπαθούμε να βλέπουμε την ωραιότητα του Κυρίου, την ωραιότητα της Εκκλησίας, την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου, τη λαμπρότητα των Αγίων, την ομορφιά της ψυχής και της οντότητός μας και πάντα τα ωραία της γης. Και τότε συνεπερνόμεθα κι εμείς, μεταγγίζεται και σε μας, ακουμπάει και μας αυτή η ωραιότης του Θεού και της κτήσεως. Και τι γίνεται, μεθάμε, ομορφαίνομαι, αγιάζομαι, ανεβαίνομαι και το σπουδαιότερο, ποθούμε και καταποθούμε τον Παράδεισο. Κάποτε ένας ασκητής είδε μια γυμνή γυναίκα, όπως ήσαν στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι πρώτης παρακοής και ούκου ισχύνοντο, και μόλις την είδε άρχισε να κλαίει και έκλαιγε τόσο πολύ και με αναφιλητά. Σταμάτησε κάποτε και του λέει η γυναίκα, γιατί πάτερ κλαίτε, γιατί Άγιε του Θεού αναστενάζεται? Και έλαμπε και το πρόσωπό του και λέει, παιδί μου, αν ο Κύριος έφτιαξε με μια τέτοια ομορφιά σαν εσένα, πόσο μάλλον και απείρως περισσότερον είναι εκείνος ωραίος. Και η δική σου ομορφιά στάθηκε σκαλοπάτι για να ανεβώ στην ομορφιά του πλάστη και να κλαίω από χαρά, από συγκίνηση, από έκπληξη και από δοξολογία. Όντως η Εκκλησία μας, και εγώ τελειώνω, όντως η Εκκλησία μας, προσφέροντάς μας με το Πνεύμα το Άγιο τον ωραίο κάλλι παραπάντας βρωτούς τον Ιησού Χριστό, τι μας κάνει ωραίους, λαμπερούς, όμορφους, μας κάνει του Θεού. Και ο Νικολάη Γκόγκολ, που είχε δει αυτή την ομορφιά του Θεού, την κράτησε για όλη τη ζωή και έλεγε στο ημερολογιό του μετέπειτα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την επίσκεψη, θα λησμονήσω ποτέ αυτή την ομορφιά. Και ας ήταν μια αντανάκλαση του ουρανού, περιμένω Θεέ μου και καρτερώ ανυπόμονα να δω στον ουρανό αυτή την όντως ομορφιά. Ο Πατήρ Ουράνιος και ο Υιός ομονογενής και ενανθρωπίσας και εις παράκλητος και το Πνεύμα του Άγιον, ο άλλος παράκλητος, η Αγία Τριάς, ας αξιώσουν όλους εμάς και όλους τους αδελφούς και συνανθρώπους να φτάσω μια μέρα κοντά τους και να αντικρίζομαι εις αιώνας αιώνων το κάλος του Κυρίου και την ανίποτη ομορφιά της Αγίας Τριάδος. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε μια καινούργια εκπομπή, την ονομάσαμε εμείς και οι άλλοι και σκοπεύουμε μέσα από αυτά να διερευνήσουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις, πώς μπορούμε δηλαδή οι άνθρωποι να κουβεντιάζουμε, πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε, και προφανώς πώς μπορούμε να συγκρούμαστε και πώς μπορούμε στη συνέχεια να γεφυρώνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ μας, τις οποίες είτε δημιουργούν οι διάφορες συνθήκες είτε δημιουργούμε οι ίδιοι. Σκέφτηκα να αρχίσω την εκπομπή με ένα πάθος, αν θέλετε, με μια έννοια η οποία καταταλαιπωρεί τους ανθρώπους, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις σχέσεις τους, τεράστια προβλήματα στην κοινωνία. Γενικώς όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από αυτή την έννοια της φιλαυτίας. Και αυτή την έννοια της φιλαυτίας, η οποία μεταφράζεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, θέλησα να το συζητήσω με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Κορναράκη, ο οποίος ασχολείται χρόνια τώρα με τα θέματα της χριστιανικής ηθικής και βέβαια με θέματα βιοηθικής. Κύριε Κορναράκη, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Πεμπτουσίας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η τιμή είναι δική μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάπως τη φιλαυτία. Βέβαια, όλοι σκεφτόμαστε φίλος του εαυτού μου, αγαπώ τον εαυτό μου, αλλά πώς θα μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε την έννοια αυτή.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον το ότι, γιατί εκεί πρέπει να προστρέξουμε στην πατερική θεολογία, είναι ενδιαφέρον πως όλοι οι πατέρες μιλούν για την φιλαυτία και την έχουν οι περισσότεροι εξ αυτών, όλοι καταρχάς την έχουν μέσα στα κύρια πάθη τα οποία πλήττουν τον άνθρωπο, αλλά κάποιοι εξ αυτών την έχουν την φιλαυτία ως μητέρα παθών και είναι ένα πάθος το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει γεννήσει τα υπόλοιπα πάθη. Αλλά νομίζω ότι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να είναι και εύληπτο στους τηλεθεατές μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε προηγουμένως κάποια πράγματα για να έχουμε, τολμούσα να πω, το προφίλ της φιλαυτίας. Το πρώτο από αυτά που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η φιλαυτία συνδέεται άμεσα και έτσι τη συνδέουν οι πατέρες, ο Ιησούς Μάξιμος Ομολογητής, ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, όλοι τέλος πάντων οι νηπτικοί πατέρες, την συνδέουν με την πτώση του ανθρώπου από την αγαπητική του σχέση με τον Θεό στην προπτωτική κατάσταση. Πώς τη συνδέουν όμως? Πρέπει να βρούμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας. Δεν αρκεί απλά να πούμε ότι με φύλαυτες τάσεις και εμπαθή διαγωγή ο άνθρωπος εξέπεσε. Αυτό δεν είναι, είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας, πρέπει προηγουμένως να σκεφτούμε τι είχε ο άνθρωπος και τι έχασε. Αυτό λοιπόν που ο άνθρωπος είχε ήταν η κοινωνία με τον Θεό. Μία κοινωνία η οποία του τα παρήχε όλα. Ό,τι ο άνθρωπος είχε ανάγκη για να μπορεί να ζει μέσα στην πληρότητα της ύπαρξής του, το λάμβανε, το αντλούσε μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Αυτό ήταν μία γνώση. Γνώριζε το Θεό κατά το εγχωρούν, που λένε και οι πατέρες, όσο δηλαδή το επιτρεπόταν, και το καθομοίωσιν στην ουσία είναι το πώς αυτή την γνώση θα την προάγω σε τέτοιο βαθμό ώστε καθώς πληρώνομαι γνωσιακά, το οποίο ταυτίζεται με τη δοξολογική σχέση με τον Θεό, να ανταποκρίνομαι στην προοπτική της δημιουργίας μου εκ μέρους του Θεού. Ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός λέει κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον, ότι σε αυτή την πληρότητα της κοινωνίας, όπου δεν μιλάμε πλέον για αρετές, γιατί η αρετή ήταν όλο το γεγονός της κοινωνίας με τον Θεό, κάποια στιγμή ο άνθρωπος διασπά την προσοχή του, ας το πούμε έτσι καλύτερα, διότι έχουμε την παρέμβαση του πρώτου και σημαντικότερου διαφημιστή όλης της ανθρωπότητας, γιατί το προϊόν του όχι απλά πέτυχε αλλά σημάδευσε την ανθρωπότητα, είναι ο αντίδικος διάβολος, ο οποίος συμβουλεύει τον άνθρωπο ότι μπορεί να επιτύχει τον στόχο της πληρότητας και με άλλον τρόπο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά που διασπάται η μακαριότητα της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, αρχίζει να νοθεύεται αυτή η γνώση, μέχρι την πτώση δηλαδή, και στην ουσία αρχίζει ο άνθρωπος να χάνει αυτό το πλεονέκτημα της γνώσεως, η οποία είναι μια γνώση η οποία σε ολοκληρώνει. Λέει λοιπόν ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ότι αυτή η έλλειψη γνώσεως, η οποία προήλθε διότι έκλεισε, λέει, τους οφθαλμούς του προς την κοινωνία με τον Θεό άνθρωπος. Κλείνοντας λοιπόν τους οφθαλμούς του, στην ουσία οδηγήθηκε σε μία ραθυμία και σε μία αργία. Άρα ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην αφροσύνη. Άφρον είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος χάνει την βασική πηγή αναφοράς, τον Θεό, έχει

0: αυτή η αφροσύνη οδήγησε τελικά τον άνθρωπο στη λύθη. Είναι ενδιαφέρον ότι στον Αβά Κασιανό το Ρωμαίο, στις συζητήσεις που κάνει με γέροντες ερήμου, νομίζω είναι ο Αβάς Ισαάκ με τον οποίο διαλέγεται, και ο οποίος του λέει ότι όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν τον Θεό, τα παιδιά των παιδιών του Κάιν, του Σιθ και τα λοιπά, άρχισαν μετά να στρέφονται στην κτήση παρά τον κτήσαντα. Αυτό είναι μια ουσιαστική φύλαυτη βεβαίως αναφορά, γιατί η κτήση συνδέεται με μένα, άρα εγώ στην ουσία μέσω της κτήσεως λατρεύω τον εαυτό μου και τον Θεό. Αλλά για να το γυρίσω λίγο στον Όσιο Πέτρο Δαμασκηνό, είναι αυτή η λύθη που τελικά οδήγησε στη φυλαυτία. Άρα αυτός είναι ο μηχανισμός εν ολίγης ο θεολογικός.
1: Είναι αποτέλεσμα της αφροσύνης και αυτή ως συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου και της διακοπής κοινωνίας και φωτισμού από το, με το Θεό, ας πούμε.
0: Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, και γι' αυτό ο Όσιος Πέτρος, αλλά και άλλοι πατέρες, Όσιος Μάξιμος Ομολογητής βεβαίως εξαιρέτως και το υπογραμμίζει αυτό, θέτουν την φυλαυτία ως βάση των υπολείπων παθών. Για ποιο λόγο? Διότι η φυλαυτία τελικά ήταν το πάθος που γέννησε την πτώση. Στην βιβλική διήγηση τι λέει ο διάβολος Όφης? Λέει ότι θα υπάρξει και ένας άλλος δρόμος, πιο σύντομος από αυτόν που σας λέει ο Θεός. Και τότε φάνηκε καλό και στον Αδάμ και στην Εύα. Και αυτό φάνηκε καλό διότι αυτομάτως τους ικανοποιούσε αυτό που τους θεωρητικά στερούσε η εντολή του Θεού, αλλά στην πράξη ήταν για το δικό τους συμφέρον να ασκηθούν στην απόρριψη της φυλαυτίας. Και εκείνοι τι κάνουν? Επιλέγουν την φυλαυτία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ στο εξής, ότι πολλές φορές λέμε πολλούς όρους, με έχει απασχολήσει και εμένα, δηλαδή εκτός από τη φυλαυτία, καινοδοξία, υπερηφανία, φιλαρέσκεια, φιλοδοξία. Αυτοί οι τρεις όροι, φιλοδοξία, καινοδοξία και υπερηφάνεια, είναι τρεις όροι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στα πατερικά κείμενα και επίσης μάλιστα ως λογισμοί κακίας και στον Ύλο τον Ασκητή και στον Ευάγριο τον Ποντικό κυρίως βέβαια και σε άλλους πατέρες. Θα ήθελα πράγματι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να δούμε πώς συνδέεται η φυλαυτία με αυτά τα τρία πάθη. Διότι εάν η φυλαυτία είναι ο λόγος για τον οποίο εξέπεσε ο άνθρωπος του Παραδείσου και είναι το πάθος το οποίο ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μας.
1: Άρα αποτελεί την πεμπτουσία ουσιαστικά της αμαρτίας.
0: Είναι η πεμπτουσία της αμαρτίας.
1: Αυτό είναι αμαρτία. Και με την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι τελικά οι δύο πόλοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν είναι Θεός και διάβολος, είναι ο Θεός και ο εαυτός μου. Με εισηγητή το διάβολο, να μπορώ να κεφαλαιοποιήσω αυτά που εγώ προσπαθώ.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή, γιατί, συγγνώμη, να σας διακόψω μόνο ένα.
1: Εξάλλου το ίδιο έκανε και ακριβώς και ο ίδιος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι, δηλαδή, το θέμα είναι εγώ ή ο Θεός.
0: Θα βόλευε να ήταν δύο πόλοι, διότι θα επομιζόταν όλη την ευθύνη ο διάβολος. Αλλά έρχεται ο Αββάς Δωρόθεος και λέει ότι δεν πρέπει να επιρρύπτεις την ευθύνη των πράξεών σου ούτε στο διάβολο, ούτε στον Αδάμ τον παλαιό άνθρωπο. Θα επιρρύπτεις τώρα πια για τον άνθρωπο της εποχής σου. Θα πρέπει να βλέπεις τον εαυτό σου σε σχέση με όλα αυτά. Οπότε ευχαριστώ για την παρατήρηση.
1: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν τελικά έρχεται η ώρα της κρίσης, δεν φταίει ο διάβολος για ό,τι εγώ κάνω. Εγώ παίρνω την απόφαση. Αν τελικά συμβουλευτώ ή συγκατατεθώ στις εισηγήσεις του διαβόλου. Αυτό θέλω να τονίσω, δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η τάση να λέμε ο Θεός ή ο διάβολος, παλιότερα με την υπόθεση του Αντιχρίστου, περίπου μιλούσαμε για αυτούς τους δύο πόλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να τονίσουμε ότι η φυλαυτία αποτελεί την αιτία της πτώσης, αλλά και την ουσία γενικότερα της αμαρτίας, όπως αυτή εξελίχθηκε στη συνέχεια και την βιώνουμε και σήμερα.
0: Ναι, είναι στην ουσία οι πατέρες, ας πούμε, αυτό τονίζουν, ότι η φυλαυτία είναι η μητέρα της καινοδοξίας,

0: η μητέρα της φιλιδονίας, η μητέρα της γαστριμαργίας.
1: Κάθε άλλης φιλίας δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι φύλαυτος, πέφτει στα αυτά τα τρία φιλοδοξία, καινοδοξία, μάλλον φιλιδονία, φιλοδοξία, καινοδοξία ή φιλαργυρία.
1: Αυτά και φιλαργυρία.
0: Φιλαργυρία. Είναι οι πατέρες. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί πολλές φορές μπορεί και οι τηλεθεατές μας να μπερδεύονται διαβάζοντας τα πατερικά κείμενα. Διαβάζουμε, ένας πατέρας λέει, η ψήστη των αρετών η αγάπη. Άλλος λέει, η ψήστη των αρετών η ταπείνωση. Άλλος λέει,
1: η
0: διάκριση. Μετά, άλλοι λένε, τα πάθη τα κυριότερα είναι αυτό το πάθη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πατέρες μας αφήνουν το πλεώνασμα της εμπειρίας τους. Και πάλεψαν ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση, πάλεψαν ενάντια σε πάθη. Άρα είναι προφανές ότι εάν κάποιος πατήρ πάλεψε με το πάθος της καινοδοξίας, ανάλυσε το πάθος της καινοδοξίας, έκανε και τη δική του αυτοανάλυση και μας δίνει μια έμφαση εκεί. Αλλά στην ουσία μιλάμε για αυτά τα θέματα. Άρα η φιλαυτία γεννά τα τρία εκείνα πάθη τα οποία είναι οι μητέρες άλλων επιμέρους παθών.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε, επειδή υπάρχει μια εσφαλμένη άποψη για το ζήτημα, λέει, αν δεν είμαι φίλος του εαυτού μου, αν δεν αγαπώ τον εαυτό μου, πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό, τον συνάνθρωπο κλπ. Τελικά έχει κάποια θετικά, μπορούμε να βρούμε κάποιο θετικό πρόσημο σε αυτή την έννοια, ή να υπάρχει μέχρι τέλος αρνητικά φορτισμένη?
0: Είναι αρνητικά φορτισμένη. Αλλά μπορεί να υπάρξει θετικό πρόσημο. Θα ξεκινήσω με το αρνητικά φορτισμένη υπό την εξής έννοια, ότι επειδή μίλησα προηγουμένως για τη φιλοδοξία, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, να ξεκαθαρίσω πρώτα αυτό και να δούμε πώς πάμε σε θετικό πρόσημο. Τα τρία αυτά πάθη που ανέφερα είναι στην ουσία δορυφόροι της φιλαυτίας, γιατί μιλούν πάλι για τον εαυτό. Βέβαια όλα τα πάθη μιλούν, και η γαστριμαργία είναι χαίρομαι με τον εαυτό μου και ούτω καθεξής. Και η διάκριση των παθών, με πάση περιπτώσει, γίνεται με έναν εντός εισαγωγικών πατερικό σχολαστικό τρόπο για να καταλάβουμε τον μηχανισμό των παθών. Όλα στρέφονται γύρω από τη φιλαυτία. Απλά θα έλεγα ότι η φιλαυτία είναι ένας υπαρκτικός τρόπος του ανθρώπου, και η υπερηφάνεια, η φιλοδοξία και η καινοδοξία είναι η εφαρμοσμένη φιλαυτία, αν μπορούσαμε να δώσουμε αυτή τη να κάνουμε μια τέτοια διάκριση. Η φιλαυτία είναι ο τρόπος που αναπνέουμε, που υπάρχουμε, και ο οποίος μετά την παρακοή του Αδάμ και την πτώση του ανθρώπου είναι τρόπος αναφοράς κάθε ανθρώπου πάνω στη γη. Οπότε ερχόμαστε τώρα για να καταλάβουμε το θετικό πρόσημο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη φιλαυτία? Μπορούμε να απαλλαγούμε από τη φιλαυτία όταν αγαπήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Αλλά σε ποια περίπτωση αγαπούμε τον εαυτό μας? Όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας απευθείας, αλλά αγαπάμε τον εαυτό μας εν Χριστώ Ιησού. Νομίζω ο Απόστολος Παύλος έχει πει, ανάμεσα σε ό,τι θεολογικότατο μας έχει αφήσει και πώς να το πω, καθοριστικό για την πνευματική μας ζωή, λέει κάπου ότι θα πρέπει, λέει, να φροντίζετε το σώμα σας, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης αλλού λέει ότι δεν πρέπει να πορνεύετε, αλλά το σώμα είναι για να δοξολογεί τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της φιλαυτίας.
1: Τότε πώς δικαιολογείται αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πρόκειται για μια δίθεν αγάπη?
0: Πρόκειται για δίθεν αγάπη τη στιγμή που την αναφέρουμε αποκλειστικά στον εαυτό μας. Δηλαδή η φιλαυτία ως πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου. Δηλαδή μέσω του Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε και ανακαίνισε τη φύση μου, αγαπώ αυτή την ανακαινισμένη φύση πλέον ως δούλος Θεού, με την έννοια του ασκητισμού, ή αν θέλετε, του ασκητισμού με κάθε έννοια, έτσι, όχι μόνο στο μοναστήρι, του ασκητισμού στον έγκαμο βίο, της νηστείας, της στέρησης του θελήματος. Άλλωστε, για να μπορέσουμε να ομοιάσουμε στο Θεό, θα πρέπει να στερηθούμε τα θελήματά μας. Οπότε τότε είναι πραγματικά αγαπάω. Αλλά δεν υπάρχει φιλαυτία με θετική έννοια. Επομένως...
1: Θα διευκρινίσουμε λιγάκι αυτό. Θέλω να επιμείνω λιγάκι στο θέμα της αγάπης. Ας πούμε αναφέρεται στο Δευτερονόμιο και το αναφέρει και ο Κύριος με την ευκαιρία που του προσέγγισε κάποιος νεαρός νομικός και ήθελε να γίνει μαθητής του, εν πάση περιπτώσει. Του είπε, διαβάζει στις γραφές, τον βρήκε ενημερωμένο, με επίκεντρο όλες αυτές τις γνώσεις των γραφών κλπ. Και τις εφαρμογές του νόμου, το αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εκεί η αγάπη του εαυτού μου εκεί εκφράζεται, είναι κάτι που εκφράζει την Παλιά Διαθήκη, τον κόσμο της Παλιάς Διαθήκης, ή εκφράζει και την Καινή. Διότι θέλω να θυμηθούμε λιγάκι τη συνέχεια, όταν του είπε είσαι μια χαρά, τι θέλεις άλλο, του λέει θέλω να γίνω τέλειος, του είπε πήγαινε πουλά ό,τι έχεις και ξανάλα. Και δεν ξαναγύρισε. Άρα λοιπόν, στο δεύτερο δεν βλέπω πουθενά τον εαυτό μου. Το βλέπω μόνο ως ενεργούντα. Στο πρώτο βλέπω και με βάση το σκεπτικό, για το γενικότερο σκεπτικό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι υπάρχει μια η έννοια της αμοιβαιότητας, της ανταπόδοσης είναι δεδομένη, με την έννοια και ότι η αγάπη φτάνει μέχρι τον συγγενή και τον ομοευνή και τον ομόδοξο, αν θέλετε. Θέλω να πω δηλαδή, χωράει μια αγάπη στον εαυτό μου όταν μιλάω για την αγάπη ως αυθυπέρβαση, ή ο εαυτός μου παραμένει μόνο ο ενεργών την αγάπη?
0: Πάλι δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά με βοηθάτε τώρα με αυτό να διευκρινίσω κάπως περισσότερο το εξής, ότι καταρχάς αυτό που λέει ο Χριστός, να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, υπενθυμίζει δηλαδή την εντολή αυτή, είναι στην ουσία και λίγο, θα έλεγα, διδακτική, παύλα ελεγκτική, δηλαδή με την έννοια ότι εσείς αγαπάτε τους εαυτούς σας. Μπορείτε αυτού του τύπου την αγάπη που δείχνετε στον εαυτό σας, η οποία δεν αξιολογείται θετικά ή αρνητικά, αξιολογείται όμως θετικά από τη στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια μορφή ενάρετης φιλαυτίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι αυτή την αγάπη πλέον την διοχετεύεις προς τον αδελφό σου. Άρα στην ουσία πάλι φεύγει από σένα. Δηλαδή, στο τέλος, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει καν φιλαυτία. Και στην περίπτωση του πλουσίου που είπατε, ο πλούσιος διαψεύστηκε εν της πράγμαση. Διότι...
1: Όχι, του είπε, όσο εφάρμοζε το αγαπήσεις του πλησίου σου σε αυτόν, ότι μια χαρά είσαι μέχρι εδώ. Εάν θέλεις να έρθεις όμως κοντά μου, του λέει πήγαινε πούλα τα υπάρχοντά σου, άρα εκεί δεν διαπιστώνεται πουθενά η παρουσία και... Δεν λαμβάνεται υπόψη ο εαυτός μου. Το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί και οι δύο έχουμε κάνει έρευνες. Όταν κάποτε ασχολήθηκα με τη σχολή της Φραγκφούρτης, έλεγε λοιπόν ο Χορχάιμερ ότι οι χριστιανοί της Δύσης, αν πάμε στη Δύση για να μην έχουμε ενοχές της Ανατολής, έχουν βρει ένα πάρα πολύ καλό κόλπο, έτσι ώστε και να εφαρμόζουν τις εντολές, αλλά και να κάνουν και να τις παραβιάζουν ταυτόχρονα όταν επρόκειτο για ίδια συμφέροντα κλπ. Και έλεγε λοιπόν ότι, και μάλιστα θα ξέρετε τον Χόμπς, τον Άγγλο εμπειριστή, ο οποίος έλεγε ότι η μεγαλύτερη τέχνη είναι να δώσεις στον άλλο όσο γίνεται λιγότερα δικαιώματα, με σκοπό να εισπράξεις όσο γίνεται περισσότερα δικαιώματα δικά του δηλαδή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ταιριάζει στον κόσμο, εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό ταιριάζει ακριβώς στο πνεύμα και στο ήθος που είναι ταυτισμένο με τον νομικισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, δηλαδή θέλω να στην κουβέντα να συνεισφέρω απλώς, λέγοντας ότι, και το είπατε πολύ, πολύ σωστά, ότι τελικά δεν υπάρχει θετικό φορτίο στην έννοια της φιλαυτίας. Διότι όπου υπάρχει ο εαυτός μου, δηλαδή αν κινούμε, αν κάνω ό,τι κάνω με βάση τον εαυτό μου, καταρχήν είναι μια πράξη, είναι μια ενέργεια, μια σχέση ανελευθερίας. Διότι ξέρετε, σας προσχωρήσετε με την ηθική, ότι όταν μια πράξη συνδέεται με κάποιο σκοπό, είναι ανελεύθερη. Άρα λοιπόν, εάν ο σκοπός είναι να εισπράξω και εγώ κάτι από αυτό το οποίο κάνω, αυτό δεν θεωρείται ότι ανήκει και στην περιουσία του ορθόδοξου ήθους.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό είπα προηγουμένως, διαψεύστηκε στην πράξη ο πλούσιος. Δηλαδή, στην εβραϊκή, στο εβραϊκό σύστημα κανόνων, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάς τον αδερφό σου, διότι με διάφορους τρόπους, διότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος εάν δεν τον βοηθήσεις εσύ, να τον βοηθήσουν όμορφοι ειδωλολατρικοί λαοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο πλούσιος τι έκανε? Σίγουρα έκανε αυτό που, λέτε, που είπατε, που έλεγε ο Χάιμερ και τα λοιπά, ότι έδινε αυτό που έπρεπε, όπως ο Φαρισαίος, δεκατίζω. Αλλά όταν έφτασε η ώρα να του πει ο Χριστός, τώρα ξεφόρτωσε ό,τι έχεις και δεν έχεις και σε προσδιορίζει ως τέτοιον, εκεί πέρα εκείνος έστριψε διατοραγώνος. Δηλαδή, στην ουσία, ο πλούσιος πήγε με έναν διπλωματικό τρόπο, ο πλούσιος νέος, να κολακέψει τον Χριστό, διότι δεν κατάλαβε καθόλου ποιον έχει μπροστά του. Θυμάστε, λέει, διδάσκαλ αγαθέ, και του λέει, γιατί με λες αγαθό? Αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Θέλησε λοιπόν να τον κολακέψει και να αποκτήσει μία επιμέρους ταυτότητα στην κοινωνία. Άρα πάρει φιλαυτία. Εδώ πέρα λοιπόν έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι είναι η φιλαυτία, δηλαδή, στην ουσία της? Είναι το ενεργό το θέλημά μου. Είναι το ίδιο θέλημα. Από τη στιγμή που ενεργώ το θέλημά μου, δεν υπάρχει καλή φιλαυτία. Άρα το ενάρετη ήταν εντός εισαγωγικών, και το είπα περισσότερο σαν μια χαριτωμένη αντίθεση, με την έννοια ότι εάν τελικά αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγάπησες τον εαυτό σου, τελικά δεν θα αγαπάς στην ουσία τον εαυτό σου, αλλά δεν θα ανήκεις στον εαυτό σου, θα ανήκεις στον αδελφό σου.
1: Ένα λόγο ο Χορχάιμερ είχε πει ότι τελικά στη θέση του εαυτού σου να βάλεις τον άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνη. Και όχι στη θέση του άλλου να βάλεις τον εαυτό σου, πως ξέρετε ότι πολλές φορές λειτουργεί και η ελεημοσύνη. Δηλαδή λες, θα ήθελες να ήσουν στη θέση του και να περνούσε ο άλλος και να μην σου έδινε σημασία ή να μην σου έδινε τίποτε. Και βγάζεις και του δίνεις ουσιαστικά, και ψυχολογικά αυτά ξέρετε, ουσιαστικά δεν δίνεις αυτόν, δίνεις τον εαυτό σου. Mm. Γι' αυτό είναι ακριβώς να βάλεις τον άλλο στη θέση του εαυτού σου. Mm. Αυτό και αυτό είναι αγάπη ουσιαστικά.
0: Mm.
1: Πάρα πολύ σωστά. Να δούμε λιγάκι πώς μπορεί, πέρα από τα πρώτα που μας είπατε για την πρώτη αμαρτία και την, τελικά την μετάφρασή της, αν θέλετε, ως φιλαυτία. Σήμερα, τι μας οδηγεί, για ποιο λόγο τελικά όλοι οι άνθρωποι από μικροί, από μωρά που είμαστε, τελικά και μας μεγαλώνουν τροφοδοτώντας τη φιλαυτία, αλλά και οδηγούμαστε από μόνοι μας. Δηλαδή η τάση που έχουμε είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας παρά τον άλλο. Και αν δείχνουμε ότι τον αγαπάμε, το κάνουμε για να μπορούμε να εισπράξουμε οι ίδιοι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, δηλαδή πώς οδηγούμαστε, τι μας κάνει και οδηγιόμαστε φιλαυτοί?
0: Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει να κάνει με την προπτωτική κατάσταση και τη μεταπτωτική. Μετά την πτώση κληρονομούμε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία της πτωτικής φύσεως, τα οποία η σάρκωση του λόγου ήρθε να ανακαινήσει, να τους δώσει πλέον πάλι μία θεωτική προοπτική, αλλά όπου ας πούμε παραδείγματος χάρη η αγάπη προς τον εαυτό που οδηγούσε σε φόνο να γίνεται τώρα αγάπη προς τον εαυτό που οδηγεί σε ζήλο μαρτυρίου, γιατί στην ουσία πάλι λέμε δεν αγαπάς τον εαυτό σου αλλά αγαπάς τον Θεό, και άρα επειδή αγαπάς τον εαυτό σου σαν Θεό θες να τον προσφέρεις στον Θεό, είναι η πνευματική αντίληψη της φιλαυτίας. Κατά βάση όλοι οι μεγάλοι ψυχαναλυτές συμφωνούν ότι από τη γέννησή του ο άνθρωπος παρουσιάζει αυτές τις εγωιστικές τάσεις. Το μωρό θέλει την τροφή, ζει μόνο για την τροφή, το βλέμμα της μητέρας, τα θέλει, κλαίει όταν δεν έχει κάτι, γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Αυτά τα οποία εξηγούνται και ιατρικά και αν θέλετε βιολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται για τα μωράκια. Εν τούτης όμως υποκρύπτουν μέσα ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος έχει ανάγκη να λειτουργεί για τον εαυτό του.
1: Έτσι γίνεται. Ναι. Και υπάρχει και ένα τροφή που δίνεται στα παιδιά. Κοίταξε να σπουδάσεις, να πάρεις μια καλή θέση στην κοινωνία, έτσι ώστε να βγάζεις περισσότερα χρήματα, να έχεις μια υψηλότερη κοινωνική θέση. Δηλαδή μεγαλώνουμε έτσι. υπάρχει μια...
0: Να σας πω διαφορετικά, τροφοδοτούν. Το υπερεγό του ανθρώπου, η κοινωνία τροφοδοτεί το υπερεγό του ανθρώπου και συνήθως και συγχρόνως τροφοδοτεί το ότι εάν θέλω κάτι πρέπει να το πετύχω.
1: Θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη συνάντησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ο Απόστολος Παύλος, το είπατε κάτι, αλλά να μας το... λιγάκι περισσότερο μας το τεκμηριώσετε, γιατί κατατάσσει τη φιλαυτία στα πάθη.
0: Νομίζω ότι κατατάσσει την φιλαυτία στα πάθη διότι, αν θέλετε ιστορικά να το δούμε, έχει να αντιμετωπίσει κοινότητες οι οποίες προέρχονται είτε από εβραϊκές συναγωγές είτε εξ εθνών. Εκεί πέρα, όπως συζητήσαμε προηγουμένως στο θέμα της εβραϊκής θρησκείας, το ζήτημα της φιλαυτίας είναι εν μέρη νόμιμο, αλλά υπό προϋποθέσεις, ότι πρέπει να βοηθάς τον εαυτό σου, να φροντίσεις τον εαυτό σου, αλλά να βοηθάς και τον αδελφό σου, ώστε να μην τον χάσεις. Και οι εθνικοί επίσης, όπως γνωρίζουμε, λειτουργούσαν μέσα από μια ατομική ηθική. Βέβαια, στην αρχαία Ελλάδα βλέπουμε ότι και στον Αριστοτέλη κυρίως, ότι η αρετή, και εσύ έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τις αρετές και την αρετή της μεσότητας στον Αριστοτέλη, οπότε αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι η αρετή εκεί χρειάζεται για το κοινωνικό σύνολο, για να μπορεί η πόλη να υπάρξει και να λειτουργεί εύρυθμα. Αλλά και πάλι όμως η αρετή είναι χρηστική, δεν είναι σαν μια ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από μια διυποκειμενική σχέση με έναν μεγάλο άλλο. Είναι μια ατομική ηθική, την οποία οφείλουμε όμως να καλλιεργούμε, και γι' αυτό στα μαθήματά μου, διαλέξεις μου, χρησιμοποιώ ένα σχετικό από το περιψυχή στο Αριστοτέλους, ένα σχετικό κείμενο για την πόλη, που όταν το δει κάποιος είναι σαν να διαβάζει τον ορισμό της Εκκλησίας με χριστιανικό, αν μπορείς να το ερμηνεύσεις χριστιανικά, δηλαδή. Αλλά βλέπουμε πάντα υπάρχει αυτή η έννοια. Άρα ο Απόστολος Παύλος, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ, και το λέω πολύ σύντομα στην επόμενη εκπομπή μας, φαντάζομαι μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι η φιλαυτία, και όπως φαίνεται και από περιπτώσεις καταχρήσεων στην εκκλησία, στις διάφορες εκκλησίες που επισκεπτότανε, μπορεί να γίνει μητέρα πράγματι των παθών.
1: Και κυρίως του ίδιου του φιλαυτού, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος και ταλαιπωρείται εξαιτίας αυτού. Αγαπητοί τηλεθεατές, προσπαθήσαμε σήμερα να προσεγγίσουμε σε μια πρώτη προσπάθεια την έννοια της φιλαυτίας. Δώσαμε τα χαρακτηριστικά της, τη συνδέσαμε με την προπατορική αμαρτία, την είδαμε, θα το εξετάσουμε περισσότερο στο επόμενο μισάωρο που θα έχουμε, είδαμε τη φιλαυτία να τελικά να στρέφεται κατά του ίδιου του ανθρώπου και κατά του Θεού. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά να δούμε λιγάκι τις συνέπειες που έχει και για τον ίδιο τον φιλαυτό, αλλά και για στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Και γι' αυτό, κύριε Κορναράκη, σας παρακαλώ να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά, όπου θα είμαστε περισσότερο αναλυτικοί, περισσότερο χρηστικοί, διότι δεν σας κρύβω ότι επελέγει αυτή η εκπομπή για τη φιλαυτία για να δούμε λιγάκι το βάθος αυτού που ονομάζουμε εμείς και οι άλλοι τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ ημών και των άλλων, εμένα και του άλλου. Και αρχίσαμε από αυτό, διότι το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς φάνηκε, για να μπορούμε να έχουμε μια σχέση κοινωνίας με τον άλλο, είναι να είμαστε φιλαυτοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού. Χαίρετε.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε και πάλι εδώ με καλεσμένο τον κύριο Κορναράκη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κορναράκη, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που και πάλι δεχθήκατε να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε μάλιστα κάτι που αφήσαμε σε κρεμότητα, που είναι η έννοια της φυλακτίας. Θεωρώ ότι είναι μια κεντρική έννοια και θα έπρεπε να αρχίσουμε κάπως έτσι αυτή τη σειρά των εκπομπών με θέμα «Εμείς και οι άλλοι». Είχαμε προσδιορίσει περίπου την έννοια και τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της φυλακτίας και είναι καιρό να μπούμε στην ουσία του πράγματος, που θα εξηγήσει και τον λόγο για τον οποίο επελέξαμε να συζητήσουμε αυτή την έννοια, που είναι οι συνέπειες. Από ό,τι την άλλη φορά μας είχατε πει, δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη στο Θεό και ταυτόχρονα να είσαι και φύλαυτος. Ναι. Θα μπορούσαμε από αυτού.
1: Αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για την ανανέωση της προσκλήσεως και τη χαρά που έχω να βρισκόμαστε μαζί και να συζητούμε. Ναι, πράγματι, είχαμε πει ότι δεν μπορείς να είσαι φύλαυτος και συγχρόνως να αγαπάς τον Θεό. Και νομίζω ότι και όλο το κήρυγμα του Χριστού ήταν θεμελιωμένο πάνω σε αυτό πάνω σε αυτή την αρχή. Δηλαδή και την ξηρανθή σασική και στην περίπτωση της παραβολής του Φαρισαίου και του Τελώνου. Γενικώς προσπαθεί ο Χριστός να εξηγήσει με εικόνες στους ακροατές του ότι πλέον ένα βασικό χαρακτηριστικό της Βασιλείας του Θεού, του καινούριου κόσμου που ξημέρωσε με την έλευσή του, είναι ότι πλέον οι άνθρωποι πρέπει να αντιστρέψουν αυτό που συνέβαινε στον πύργο της Βαβέλ. Και το βλέπουμε βέβαια με θαυμάσιο τρόπο την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν βλέπουμε τα χαρίσματα και γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με τα θεολογικά γράμματα ότι ερμηνευτικά αυτό είναι το νόημα. Τα χαρίσματα του ενός συμπληρώνουν τα χαρίσματα του άλλου και άρα δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τον άλλον. Είμαστε λειψοί χωρίς τον άλλον. Και η Εκκλησία διδάσκει στην ανθρωπότητα πώς μπορείς να υπερβείς αυτή την αναπηρία, γιατί είναι πνευματική αναπηρία, ώστε να μπορέσεις να ανοίξεις προς τον άλλον και συγχρόνως μέσα από την κοινωνία μαζί του να ανακαινήσεις, γιατί αυτό είναι το νόημα, μικρά ζήμη, όλο το φύρα μαζί μου.
0: Να επαναφέρω λίγο την κουβέντα. Λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, αν θυμάμαι καλά, ότι αν θες να είσαι φιλόθεος, δεν μπορείς να είσαι φύλαυτος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό ο φύλαυτος? Εντάξει, το πιο απλό που να πούμε είναι ότι επειδή αγαπάει τον εαυτό του, επειδή δίθεν αγαπάει τον εαυτό του, ή επειδή έχει τον εαυτό του και δεν έχει το Θεό. Περίπου αυτό είναι. Αλλά ποιοι μηχανισμοί είναι αυτοί που το ενεργοποιούν?
1: Νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή, ακριβώς αναλύοντας την πτωτική πορεία του ανθρώπου προς τη φυλαυτία, μπορούμε τώρα να το αντιστρέψουμε και να γυρίσουμε προς τα πίσω. Για να μπορέσει κάποιος να υπερβεί την φυλαυτία, θα πρέπει προηγουμένως να αρχίσει να αποκόπτει μικρά πάθη ή πρακτικές οι οποίες του αμαυρώνουν τη γνώση του Θεού, θολώνουν τη γνώση του Θεού.
0: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η έλλειψη αυτογνωσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, οδηγεί στην έλλειψη θεογνωσίας?
1: Ναι, θα έλεγα ότι ακριβώς το πηγαίνω βηματάκι-βηματάκι. Μπορεί να τρομάξουν οι τηλεθεατές άμα ακούσουν τη λέξη, γιατί τρομάζει ο κόσμος αυτογνωσία κτλ. Αλλά αυτό που νομίζω φαίνεται μέσα από την πατερική σοφία είναι ότι η αυτογνωσία δεν είναι μια μαθησιακή δεξιότητα. Διότι η σύγχρονη εποχή προσπαθεί να μας την περάσει ως μια μαθησιακή δεξιότητα. Ότι 50 τρόποι για να γνωρίσεις τον εαυτό σου, 30 τρόποι για να γνωρίσεις τον εαυτό σου, γίνονται εκπομπές, ανεβαίνουν τέτοια. Γιόγκα, όλοι σου λέει πώς θα γνωρίσεις τον εαυτό σου και τελικά δεν γνωρίζεις τίποτα. Γνωρίζεις, αν θέλετε, γνωσιακά κάποια πράγματα, γνωσιακά με υπορισμένη προϋπόθεση γνωσιακά, αλλά δεν γνωρίζεις αληθινά τον εαυτό σου. Η πατερική σοφία λέει άλλο πράγμα. Από τη στιγμή που θα πεις stop, αυτό το πάθος, αυτή η αδυναμία που έχω, πρέπει να αρχίσω να την αποκόπτω, μυστικά αρχίζεις πλέον και αποκτάς μία άλλου τύπου γνώση η οποία σε βοηθά να φτάσεις στην αυτογνωσία. Η αυτογνωσία για την πατερική σοφία είναι, είναι ένας σκοπός ζωής. Είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Μα δεν τελειώνει ποτέ. Και ακριβώς ένας εγωισμός της εποχής μας, μια φιλοσοφία της εποχής μας είναι να φτάσουμε στην αυτογνωσία. Όχι. Άμα διαβάσει κανείς τον λόγο περιφυλακής στον Ιωάννη τον Συναίτη, που βλέπει ασκητές οι οποίοι θρηνούσανε ολημερείς γιατί δεν μπορούσαν να φτάσουν στο Θεό και να τον αγαπήσουν αληθινά το Θεό, τι συνέβαινε εκεί? Για ένα λεπτό της ημέρας ξεχάσανε να σκεφτούν το Θεό και αυτό τους ήταν φοβερό και πάλευαν να τον αγαπήσουν. Αυτό ήταν μια πορεία γνώσεως του εαυτού. Η γνώση του εαυτού δεν θα επιτευχθεί ποτέ στην μεγάλη της, έτσι, στην απόλυτη μορφή. Αλλά αυτό που επιτυγχάνουμε είναι να διεισδύουμε και να οριμάζουμε μέσα στη γνώση του εαυτού μας. Όσο λοιπόν γνωρίζω τον εαυτό μου, σημαίνει ότι γνωρίζω τα πάθη μου. Όσο γνωρίζω τα πάθη μου, σημαίνει ότι μπορώ να τα αποκόψω και στο βαθμό που αποκόπτω τα πάθη μου, μπορώ να αναχθώ προς τον Θεό, να τον γνωρίσω τον Θεό, να ενωθώ με τον Θεό. Επομένως, όπως η φιλαυτία είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι ένας υπαρκτικός τρόπος για τον άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο, έτσι και η αυτογνωσία είναι ένας υπαρκτικός τρόπος, είναι το αντίστροφο της φιλαυτίας, την οποία γνώση του εαυτού μου σπουδάζω ολημερείς. Ο Αββάς Δωρόθεος λέει, κάθε βράδυ μας λέγανε, λέει, να κάνουμε αυτοκριτική. Γνωρίζουμε και τις πυθαγόριες αυτοκριτικές ερωτήσεις. Εγώ, λέει, σας λέω, ανά 12 ώρες. Και μετά ξαφνικά λέει, τι 12 ώρες, ανά 6 ώρες και ανά ώρα που μπορεί ο καθένας να κάνει αυτή. Δηλαδή, συνεχώς να είσαι σε μια συνεχή συζήτηση με τον εαυτό σου, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε το άλλο. Λέει ο Ευάγριος ο Ποντικός ότι όταν πράξεις κάτι το οποίο είναι μια εμπειρία από μάκρυς από τον Θεό, όπως τα λέμε, μια αμαρτητική εμπειρία, τέλος πάντων, για να καταλαβαινόμαστε, εκεί πρέπει, όχι την ώρα που είναι θολωμένος ο νου σου, αλλά όταν λίγο ξεθολώσει, να αρχίσεις να συζητάς με τον εαυτό σου. Γιατί συνέβη, με ποιες προϋποθέσεις, πού βρισκόμουν, γιατί το έκανα. Αυτά λοιπόν είναι μικρές αυτογνωσιακές νίκες, οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο να καταλάβει πού βρίσκεται, για να μην υπάρχει φιλαυτία.
0: Άρα είναι μέθοδοι θεραπείας, ας πούμε, το φαινόμενο.
1: Θεραπευτικές μέθοδοι.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, να δούμε λιγάκι τι κακό κάνει ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι με αυτά που είπαμε ξαναδείσαμε περίπου την απάντηση στο ερώτημα τι ζημιά παθαίνει ο ίδιος ο φιλαυτός, γιατί είναι κακό για τον ίδιο η φιλαυτία.
1: Θέλετε να το δούμε κοινωνικά?
0: Το κοινωνικά θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε.
1: Πνευματικά.
0: Ναι.
1: Είναι μία νόσος. Πνευματική νόσος. Δηλαδή ο φύλαυτος, στερούμενος αυτό που είπατε, την αγάπη του Θεού. Διότι ενώ με τα λόγια λέει αγαπώ το Θεό, στην πράξη δεν συμβαίνει. Διότι όταν αδικείς τον αδελφό σου, μην ξεχνάμε, κάθε αμαρτία είναι μία αδικία προς τον αδελφό μας. Ας πούμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν λέει ο Μέγας Βασίλειος, τα περισσευούμενα ρούχα που κρέμονται στην τουλάπα σου δεν είναι δικά σου, είναι του αδελφού σου. Τα περισσευούμενα παπούτσια που υπάρχουν στις τουλάπες δεν είναι δικά σου, είναι του αδελφού σου. Μιλάμε για μια εποχή που προσπαθούσε να ξυπνήσει τη φιλαυτία των οικονομικά προχωρημένων. Γιατί? Διότι είχαμε τους φτωχούς, οι οποίοι μάλιστα την περίοδο εκείνη που γράφει τις ομιλίες ο Μέγας Βασίλειος είχε πέσει λοιμός, ξηρασία, πείνα, λοιμός με γιώτα. Και ξηρασία, οι άνθρωποι ήταν σε τέτοια τραγική οικονομική κατάσταση, ώστε ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος μας περιγράφει ιστορίες ανθρώπων που αναγκάζονταν να στείλουν, να πουλήσουν τα παιδιά τους στην ουσία, και βάζει έναν φοβερό, έναν διάλογο σπαρακτικό, να κάθεται ο πατέρας με τη μάνα στο τραπέζι και να λέει ο πατέρας, γυναίκα, λέει, ποιο παιδί μας να δώσουμε? Να δώσουμε το στερνοπούλι? Μα αυτό, λέει, το αγαπήσαμε τόσο πολύ το στερνό μας παιδί. Το πρωτότοκο? Μα το πρώτο μας παιδί, θυμάσαι τη χαρά που κάναμε όταν γεννήθηκε? Το μεσαίο μας που το αγαπήσαμε και αυτό πολύ? Και θέλω να πω, βάζει όλη αυτή την τραγικότητα που ζούσαν οι άνθρωποι, για να γυρίσει στους πλούσιους και να πει τι σωσοζόμενος πλούσιος τελικά. Ποια το ζήτημα της φιλαυτίας εκεί πέρα που στερεί από τον άλλο. Λοιπόν, πώς μπορείς να πηγαίνεις στην εκκλησία, να πηγαίνεις σε αγρυπνίες, να πηγαίνεις σε γιορτές και να είσαι φύλαυτος. Δεν είναι ότι γίνονται επί ματέω, κάθε τι έχει την σημαντική του, αλλά δεν ανοίγεσαι στο Θεό. Είσαι σαν τον πλούσιο, ο οποίος νόμιζε ότι ανοίγεται, αλλά στην ουσία δικαίωνε τον εαυτόν του.
0: Κύριε Κολαράκη, προηγουμένως βάλατε σε συζήτηση την έννοια του χαρίσματος. Σε τι παραβλάπτει λειτουργία γενικότερα των χαρισμάτων η φιλαυτία?
1: Νομίζω ότι...
0: Διότι υπάρχουν δύο τρόποι κανείς να χειριστεί το χάρισμα, το οποίο προφανώς είναι θεόσδοτο. Το ένα είναι να μπορέσω να κατακρατήσω ό,τι μπορώ για τον εαυτό μου και στη συνέχεια να το σπείρω, να το διαδώσω, να το χαρίσω που λέμε. Και υπάρχει άλλη εκδοχή που λέει ότι όπως έλαβες το χάρισμα, έτσι ακριβώς πρέπει να το προσφέρεις. Η φιλαυτία, δηλαδή πώς λειτουργείς όλη αυτή την ιστορία, υπέρ ποιας δυνατότητας, αν θέλετε, το θετείτε?
1: Η φιλαυτία προφανώς λειτουργεί προς την περίπτωση εκείνη που όταν έχω ένα χάρισμα το κρατώ για τον εαυτό μου. Έχουμε και την παραβολή των ταλάντων, που ξέρουμε πάρα πολύ ωραία πώς θέτει ο Κύριος τη λειτουργία των χαρισμάτων. Και θεωρώ ότι εκεί πέρα, τώρα που το λέτε δηλαδή, δεν το έχω ξανασκεφτεί έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι ο δούλος ο οποίος διαμαρτύρεται στον Κύριο και λέει κράτσα γιατί ξέρω ότι εσύ είσαι σκληρός και να πάρ' το όπως το πήρα στο δίνω. Στην ουσία δεν ήταν ένα άνοιγμα προς τον άλλο. Η αύξηση των ταλάντων είναι γιατί ανοίχτηκαν. Και η αύξηση των ταλάντων στην ουσία ήταν μια αλληλοδιάδραση μεταξύ των ταλάντων της κοινότητας και των δικών τους ταλάντων. Εάν εγώ ας πούμε έχω μια ικανότητα της υπομονής ή έχω το τάλαντο της διάκρισης ή έχω το τάλαντο της προσφοράς, της κοινωνικής διακονίας, αν αυτό το τάλαντο το κρατήσω για τον εαυτό μου, είναι προφανές ότι εκείνη τη στιγμή αδικώ τον αδελφό μου. Και στο μέτρο που δεν προσφέρω στον αδελφό μου αυτό που θα μπορούσα, χωρίς να κάνω κακό, πολλές φορές πάμε να γίνεται εξομολόγηση και λένε πολλοί κόσμος δεν έκλεψα, δεν σκότωσα κτλ. Αυτά είναι η επιφάνεια αλίμονο αν σκοτώναν και κλέβαν τόσο εύκολα οι άνθρωποι. Το κυριότερο είναι τι λογισμούς είχα μέσα μου και πώς μπόρεσα να αξιοποιήσω ή να μην αξιοποιήσω αυτό που έχω για χάρη του αδελφού μου. Επομένως, νομίζω ότι τα χαρίσματα που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι μία πρόσκληση προς τα μέλη των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, τις οποίες εκκλησίες ίδρυσε, να μπορέσουν να δούνε τον εαυτόν τους σε αναφορά προς έναν άλλον. Και δίνει το παράδειγμα ίδιος. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Δεν έχω τίποτα δικό μου.
0: Ενθυμούμε, όταν ασχολήθηκε με το θέμα της εργασίας, του επαγγέλματος κλπ, θυμάμαι τον Μέγα Βασίλειο να υπογραμμίζει ότι ο καθένας θα πρέπει να εργάζεται για τον άλλο, όχι για τον εαυτό του. Προφανώς υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο Θεός ως αυτός ο οποίος φροντίζει εσένα. Εσύ, ο Θεός σου λέει, θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό από το γεροντικό, που εδιάζει ο Θεός με έναν αβά και του λέει αβά, εσύ θα εργάζεσαι για τους άλλους. Αν απορείς ποιος θα θρέφει εσένα, είναι δική μου υπόθεση. Mm-hmm. Εσύ με αυτό μην ασχολείσαι. Και έχουμε μετά αυτά τα περιμέριμνας και λοιπά του Ευαγγελίου και θυμάμαι και όκρα κεφάλαια αφαιρούν ο Σημειών ο νέος θεολόγος στο ότι δεν πρέπει να μεριμνούμε ήδη για τον εαυτό μας. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει περιθώριο να ζητήσεις κάτι από το Θεό. Να αφήνεις περιθώριο στην πρόνοια του Θεού να λειτουργήσει. Λέει λοιπόν ο Μεγάλος Βασίλειος ότι πρέπει να εργάζομαι για τους άλλους, γιατί μόνο έτσι μπορώ να χτυπήσω δύο μεγάλα πάθη. Το ένα είναι η φιλαυτία και το άλλο η πλεονεξία. Mm-hmm. Αυτά τα δύο συνδέονται προφανώς. Δηλαδή, αν είμαι φιλαυτός, προφανώς θα είμαι και πλεονέκτης. Σε αυτά θα μπορούσατε να μας το αναλύσετε λιγάκι.
1: Θα ξεκινήσω το τελευταίο που είπατε για την φιλαυτία και την πλεονεξία. Βεβαίως, ο φύλαυτος, έχετε δίκιο, συνδέονται καταρχάς σε πολλές περιπτώσεις, αλλά μπορεί και να μην συνδέονται. φύλαυτος μπορεί να είναι και εκείνος ο οποίος...
0: Το λέω γιατί προηγουμένως αναφέρατε και τη φυλαργυρία παρεπιπτόντος.
1: Ωραία, ναι, ναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται στη φυλαργυρία. Λέει μέσα και ο Ευάγριος ο Ποντικός, αλλά και άλλοι νηπτικοί που ασχοληθήκανε με τους λογισμούς, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει φυλάργυρος χωρίς να το καταλάβει και να δικεί τον αδελφό του, διότι υποτίθεται ότι πείθει τον εαυτόν του ότι συλλέγει χρήματα για να βοηθά κάποτε τους φτωχούς. Και με αυτόν τον τρόπο ενοχικά ηρεμεί, ανακουφίζεται, διότι δεν κάνει κάτι κακό, αλλά στην πράξη βοηθά ελάχιστα, όπως καλή ώρα είπαμε για τον πλούσιο νέο του Ευαγγελίου, κάπως έτσι λειτουργούσε. Χωρίς να το καταλάβει, είχε εμπλακεί σε λογισμούς φυλαργυρίας. Άρα μπορεί ένας φύλαυτος άνθρωπος να είναι φυλάργυρος, έχοντας την ψευδέστηση ότι αυτό το κάνει για καλό του άλλου, αλλά στην πραγματικότητα δεν βοηθά.
0: Σαν αυτόν που προσεύχεται να πετύχει το λαχείο για να μπορεί να είναι φιλάνθρωπος.
1: Δεν, πήγα να το πω, λέω, ας μην το πω σαν παράδειγμα, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο να είμαστε, πιάνετε τον παλμό, ας πούμε. Λέω, μακάρι Θεέ μου να πετύχει και θα βοηθήσω πολύ κόσμο. Αυτό νομίζω δεν γίνεται.
0: Το ξέρετε πολύ καλά ότι ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στα χρήματα και την ελεημοσύνη της αδικίας. Δηλαδή, απέκτησες χρήματα αδικώντας τους άλλους. Βέβαια, υπάρχουν ανάλογα με τις περιπτώσεις τι θέλει να υπογραμμίσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μια φορά λέει: ξέρεις, με αυτά δεν μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη. Και από μια μεριά λέει: κάνε, διότι τα έβγαλες άδικα, τουλάχιστον σκόρπισέ τα να εξηλαιωθείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αν το θέσεις από την αρχή ως σκοπό, λέγοντας ότι θα κάνω αδικίες ή θα μετρήσω όλους τους τρόπους έτσι ώστε να αποκτήσω περιουσία και μετά θα τη μοιράσω, εκεί μοιάζει σαν αυτό που λέμε ότι έχω καιρό να μετανοήσω, στο τέλος κάνω ό,τι μπορώ να κάνω, ναι, και στο τέλος θα μετανοήσω. Και βέβαια, εφόσον δεν στρώνεις έναν δρόμο με προϋποθέσεις για να μετανοήσεις, δεν οδηγείς ποτέ στη μετάνοια. Και δεν ξέρουμε και στην περίπτωση αυτή δηλαδή, εάν φύλαφτα, το λέω επειδή το υπογραμμίσατε, εάν φύλαφτα συγκεντρώνω αγαθά, δεν ξέρω στη συνέχεια αν θα μπορέσω, αν έχω μέσα μου την διάθεση, αν θα συνεχίσει, αν είναι πραγματική η διάθεση να μοιράσω αυτά τα οποία απέκτησα αδικώντας ή εκμεταλλευόμενος στους άλλους.
1: Ακριβώς. Και εδώ τώρα, βέβαια, μία μικρή παρένθεση ανοίγω. Η φυλαυτία μπορεί και να μην συνδέεται με την πλεονεξία ή μπορεί να μην συνδέεται και με μεγάλα πάθη. Σε ποια περίπτωση? Όταν ο φύλαυτος έχει τακτοποιήσει, μιλάω τώρα για την Εκκλησία μέσα,
0: ναι, ναι,
1: έχει τακτοποιήσει μια πνευματική ταυτότητα για τον εαυτόν του, μια πνευματική εικόνα για τον εαυτόν του, μπορεί να πηγαίνει σε αγρυπνίες, να είναι μέσα, να είναι γνωστός στην εκκλησιαστική ζωή, αν θέλετε να είναι και γνωστός θεολόγος και να λένε τι σπουδαίος θεολόγος και να λέει πολύ σπουδαία πράγματα και όλα αυτά να γίνονται για δική του δόξα. Δηλαδή, μην νομίσουμε ότι η φυλαυτία συνδέεται μόνο με φοβερά πράγματα, ότι αδικό τους άλλους κτλ. Στην ουσία, βέβαια, πάλι αδικό, διότι αδικό έμεσα, διότι τελικά όντας έτσι δεν βοηθώ αληθινά τους άλλους, τους αδικώ διότι εάν ξεκλειδωθεί η εικόνα μου σε εκείνους θα επιφέρει μεγαλύτερη ζημιά. Τους αδικώ πολλαχώς και πολυτρόπως με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι και συγχρόνως αδικώ και το ευαγγελικό λόγο και τον πατερικό λόγο, διότι τα χρησιμοποιώ εργαλειακά. Άρα εγώ βλέπω και όλοι μας βλέπουμε, ως φύλαυτος εγώ βλέπω και τη φυλαυτία, τη μυρίζομαι και μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο και μέσα στο θεολογικό χώρο. Και δείχνει έτσι, γιατί τι γίνεται, με αυτή του είδους τη φυλαυτία κερδίζω κάτι το οποίο είναι ανώτερο ακόμα και από μια οικονομική απολαβή. Την καινοδοξία. Γι' αυτό ξέραν οι πατέρες, είδατε πως ερχόμαστε πάλι, λέει, παιδιά της φυλαυτίας είναι η καινοδοξία. Βεβαίως, διότι ένας καινόδοξος τι δεν θα δίνε να θαυμάζεται από όλο τον κόσμο. Αλλά όχι γιατί θέλει να τους προσφέρει τον εαυτόν του, αλλά γιατί ο ίδιος θέλει να δοξαστεί.
0: Ανακεφαλαιώντας κάπως την τελευταία σκέψη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί εξωτερικά να κάνω το παν για να απαλλαγώ από τη φυλαυτία ή να δείξω ότι έχω απαλλαγή, ότι δεν είμαι φύλαυτος, ότι είμαι φιλάνθρωπος, θα το κουβεντιάσουμε σε λιγάκι. αλλά δεν μπορώ να απαλλαγώ από τη φιλαυτή μου επειδή υπάρχει ιδιοτέλεια στη μέση, η οποία προφανώς είναι, αν αγωνίζομαι να μην είμαι φιλαυτός και υπάρχει ιδιοτέλεια, προφανώς θα είναι υποσυνείδητη, θα είναι ίσως και ανσυνείδητη, αλλά κρυφή.
1: Ναι, ναι.
0: Η πραγματική διάθεση. Το λέω αυτό,
1: ναι.
0: Επειδή ξέρετε ότι τα κίνητρα τα ξέρουμε, είναι ο φόβος, μην πας στην κόλαση, είναι ο μισθός για να πας στον παράδεισο και φτάνουμε και στο τέλος, φτάνουμε στην έννοια της αγάπης, όπου πλέον δεν υπάρχει καμία ιδιοτέλεια, υπάρχει μια πλήρης ελευθερία. Μήπως λοιπόν, επειδή δεν υπάρχουν στεγανά, το ξέρουμε, προσπαθούμε να είμαστε στον χώρο της αγάπης και στον χώρο της Καινής Διαθήκης, αλλά δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε, εφόσον παρεμβάλλεται το κακό, ναι. Δηλαδή δεν έχουμε μια συνεχή κοινωνία με τον Θεό, προφανώς μπαίνει μέσα η ιδιοτέλεια στη σκέψη μας. Ή προς αυτή λοιπόν η ιδιοτέλεια δεν αφήνει τελικά να απαλλαγούμε πράγματα από τη φιλαυτία.
1: Οπωσδήποτε η ιδιοτέλεια είναι, εάν το δούμε στην συνολική του μορφή, όπως το είπατε ανακεφαλαιώνοντας, αν το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, είναι ότι δεν μπορώ να υπερνικήσω το δικαίωμά μου. Ο Βάζορο Θεός λέει ότι δεν μπορείτε, λέει, στους μοναχούς του κοινοβίου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείτε, λέει, να προοδεύσετε, διότι η βασική αρχή που σας διέπει είναι πώς θα δικαιώσετε τους εαυτούς σας. Αυτό είναι ιδιοτέλεια, βεβαίως, εννοείται ίδιον τέλος, θέλω να δικαιωθώ, αλλά αυτό δείχνει και κάτι άλλο, ότι η έννοια του δικαιώματος, την οποία τη ζούμε στη σύγχρονη κοινωνία ως δικαιωματισμό, είναι κάτι σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση. Ο Αδάμ αναζήτησε τα δικαιώματά του, η Εύα αναζήτησε τα δικαιώματά της, ο διάβολος αναζήτησε τα δικαιώματά του. Και βεβαίως προσπαθεί ο ψαλμωδός να πει ότι γνωρίζω τα δικαιώματά σου, αλλά τελικά τα δικαιώματά μας κάνουμε. Και αυτό το βλέπουμε λοιπόν στην brutal μορφή του, στον κοινωνικό χώρο, όπου εξελίσσεται ως δικαιωματισμός. Δηλαδή είναι δικαίωμά μου, αλλά ξεκινάει, έχει πνευματική βάση αυτό. Όταν λοιπόν εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου κάτι, διαβάζουμε βίους Αγίων. Τι μας τραβά στους βίους Αγίων? Ας πούμε στους σύγχρονους Αγίους, Άγιο Πορφύριο, Άγιο Ιάκωβο, Άγιο Παΐσιο, μιλάω για σύγχρονους Αγίους. Τι μας τραβά την προσοχή? Και ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ανήκαν σε αυτούς τους, αλλά ανήκαν στους άλλους. Και με αυτόν τον τρόπο δεν είχαν δικαιώματα. Και όταν λοιπόν μπορώ να αναστηλώσω την αμαυρωμένη εικόνα του Θεού μέσα μου, στο μέτρο και το βαθμό που αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω δικαιώματα. Βέβαια, επειδή μην υπάρξει παρεξήγηση, δεν εννοώ τα αστικά και κοινωνικά δικαιώματα.
0: Τα ανθρώπινα δικαιώματα,
1: τα ατομικά δικαιώματα. Εννοώ τα δικαιώματα που έχω έναντι του Θεού και των άλλων ανθρώπων, τα οποία τα πνευματικά, δηλαδή στο πνευματικό χώρο, ότι δηλαδή είναι δικαίωμά μου να κάνω αυτό. Αλλά λέει μέσα ο Άγιος Ιωάννης Συναήτης, ότι ο τρόπος με τον οποίο ο διάβολος και ο Αβάς Δωρόθος και όλοι οι πατέρες, ο τρόπος με τον οποίο ο διάβολος σε οθεί το να πράξεις κάτι, δεν είναι πόρνευσε, μύχευσε, αλλά λέει είναι δικαίωμά σου να απολαύσεις και εσύ λίγη ειδονή στη ζωή σου. Άρα το δικαίωμα είναι αυτό που στην ουσία στηρίζει και θεμελιώνει τη φιλαυτία ως ίδιον θέλημά μου. Είναι αυτό που ήρθε και υπερνίκησε ο Χριστός, ενώνοντας την Θεία με την ανθρώπινη φύση, όπου το γνωμικό θέλημα υποτάσσεται στην υπόσταση του Λόγου, για να μας δείξει ότι πρέπει να το διαπαιδαγωγήσουμε. Αλλά αυτό βλέπετε στην κοινωνική ζωή πλέον, το ζούμε σε μια πολύ σκληρή μορφή, ως ένα δικαιωματισμό, ο οποίος όχι απλά τραυματίζει, καταστρέφει ανθρώπους.
0: Και επειδή η ώρα προχωράει λιγάκι, ο φύλαυτος γιατί κατακρίνει εύκολα το πλησίον?
1: Γιατί, λέει ο Αβάς Δωρόθος, επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε ποιοι αληθινά είμαστε, προσπαθούμε να εξουδενώσουμε τον αδελφό μας. Λέει, μάλιστα λέει κάτω, να τον πατήσουμε, να τον ισοπεδώσουμε τον αδελφό μας, ώστε να αναδειχθούμε εμείς. Είναι η αρχαίγονη λειτουργία Κάιν και Άβελ, όπου βλέπει ο Κάιν την θυσία του Άβελ να ανεβαίνει ευάρεστα προς τον Θεό και έχει την ψευδέστηση και την φρεναπάτη ότι άμα εξαφανίσω τον Άβελ, τότε θα κάνει ο Θεός, αναγκαστεί να παίρνει τη δική μου τσίκνα από τα σφάγια και τα λοιπά, τη θυσία. Επομένως, αυτή η αίσθηση ότι όταν εξαφανίσω τον αδελφό μου, εγώ θα απαλλαγώ από το βάρος του, ή όταν τον ισοπεδώσω θα φανεί ποιος είναι ο σπουδαίος, που είναι μία φρεναπάτη, στην ουσία είναι μία ανοησία, αλλά μας θρέφει αυτή η ανοησία. Έλεγα στο τελευταίο μάθημα που είχα, έλεγα στους φοιτητές για έναν περίφημο ορθόδοξο ψυχοθεραπευτή, τον Ιγκόρ Καρούζο, ο οποίος ακριβώς προσπαθεί να περιγράψει το πρόβλημα του ανθρώπου, το πρόβλημα ταυτότητας του ανθρώπου, λέγοντας ότι η νεύρωση είναι ζωτικής φύσεως λειτουργία για την, όσο και φαίνεται περίεργο, την η ψυχική ύπαρξη του ανθρώπου, διότι τι κάνει η νεύρωση, έρχεται και βάζουμε σαν έμπλαστρο, όπως λέει ο Βασδορόθεος, μία ιδεατή εικόνα του εαυτού μας, την οποία για να τη στηρίξουμε πρέπει να εξουθενώσουμε τον αδελφό μας. Και βάζοντας αυτή την ψευδή εικόνα, στην ουσία τι κάνουμε, δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Και αυτό λέει ο Γκορ Καρούζο, ότι είναι ζωτικής φύσεως, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, ζωτικής φύσεως αυτή η νεύρωση, γιατί δεν είμαι εγώ. Είναι μια νευρωτική εικόνα του εαυτού μου, αλλά είναι ζωτικής φύσεως.
0: Υπάρχει μια φιλαυτία που κρύβεται και μια που επιδεικνύεται. Θα πρέπει να μας πείτε δύο λόγια, να συνδέσετε την ευγή. Ποιο λόγο επιδεικνύεται ο φύλαυτος?
1: Ο φύλαυτος επιδεικνύεται, μίλησα προηγουμένως για εφαρμοσμένα πάθη αυτού του υπαρκτικού τρόπου αναφοράς που είναι η φυλαυτία. Ας πούμε, αν λοιπόν παιδιά της φυλαυτίας είναι η φυλαργυρία ή η φιλιδονία ή η καινοδοξία, είναι προφανές ότι επέρεται ο φύλαυτος μέσα από την εφαρμογή αυτών, διότι έτσι έχει την ιδιοτέλεια που λέγατε. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλίδωνος, γνωρίζουμε ότι κανακεύει τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι φιλάργυρος μπορεί να αποκτήσει ό,τι θέλει. Οπότε έχει την δυνατότητα να επιδεικνύεται ως μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο καινόδοξος, γιατί όλοι τον καμαρώνουν και τον θαυμάζουν, και αυτό αποτελεί τελικά τη δικαίωση αυτής της νευρωτικής εικόνας. Άρα, στην ουσία, ο φύλαυτος που επέρεται, δυναμικά εννοείται προφανώς, γιατί ακόμα και ο φύλαυτος που είναι κρυφός φύλαυτος, πάλι στην ουσία συμβαίνει το εξής. Δεν έχει βρει ακόμα τις διόδους για να επαρθεί προς τα έξω. Δηλαδή, ο φύλαυτος ο οποίος είναι φύλαυτος εσωτερικά, είναι αυτός ο οποίος πολλές φορές θα τον δούμε να απορρίπτει σε επικοινωνίες με τους άλλους, γιατί κανείς δεν είναι άξιος.
0: Επειδή σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, μπορεί ο φύλαυτος να είναι και φιλάνθρωπος?
1: Προσέξτε, κοινωνικά ναι. Βλέπετε, εγώ βλέπω πάρα πολλούς χορηγούς και μεγάλους ευεργέτες, δίνουν τα ονόματά τους σε οδούς, σε νοσοκομιακά ιδρύματα δεξιά-αριστερά, ως μεγάλη χωρική τέργεση νοσοκομιακών ιδρυμάτων. Και πράγματι οι άνθρωποι αυτοί έγιναν έστω και ακουσίως όργανα της πρόνοιας του Θεού για τον άνθρωπο. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η φιλανθρωπία είναι μια φιλανθρωπία υπό όρους. Το να αγαπήσω τον άνθρωπο σημαίνει πρώτα, για να αγαπήσω τον άνθρωπο πρέπει, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον ακριβή όρο, μάλλον να περιγράψουμε το πώς ακριβώς μπορώ να γίνω φιλάνθρωπος, μπορώ να γίνω φιλάνθρωπος όταν τελώ εν μετανοία. Μόνο έτσι μπορώ να αγαπήσω αληθινά τον άλλον. Αλλά έχουμε την κατασυνθήκη φιλανθρωπία ή αν θέλετε στο μέτρο και το βαθμό.
0: Στο θεσμικό, ας πούμε.
1: Στο θεσμικό.
0: Δηλαδή διαπροσωπικά, διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Δεν μπορείς να είσαι φιλάνθρωπος.
0: Και φίλε αυτό.
1: Αν
0: να αγαπάς και τους δυο, και τον εαυτό και τον άλλο.
1: Ακριβώς. Δεν μπορείς. Γιατί πάντα θα υπάρχει μια αντίσταση, θα πέφτουν κάποιες μπάρες. Όταν αρχίσει κάτι και με ενοχλεί, βλέπετε λέει διακόπηκε μια φιλία ετών. Ποια φιλία ετών? Ήτανε δύο φύλαφτοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βρει συντονιστεί, είχαν συντονιστεί και μπορούσαν ο ένας, για να μπορέσεις να είσαι πραγματικά φιλάνθρωπος, θα πρέπει να μην υπάρχεις εσύ, να υπάρχεις για τον αδελφό.
0: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Για να σας έλεγα ότι ο χρόνος μας τελείωσε.
1: Δεν θα το πίστευα, αλλά...
0: Ναι, σας το έλεγα. Έχει περάσει ούτως ή άλλως. Αναφέρεται μια έννοια, την έννοια της μετάνοιας. Είναι ίσως ένας πολύ βασικός άξονας αντιμετώπισης της φιλαυτίας. Υπάρχουν, να σας έλεγα αυτή τη στιγμή, πέρα από τη μετάνοια που αναφέρατε, τελικά πώς θεραπεύεται αυτό το πάθος της φιλαυτίας?
1: Νομίζω η μετάνοια είναι καλό σαν σκέψη. Δηλαδή με την εξής έννοια ότι μετάνοια, αν θέλουμε να πάμε πατερικά βέβαια, εννοούμε το γδύσιμο του εαυτού μας από κάθε φιασίδι. Οπότε από τη στιγμή που αρχίζεις και βλέπεις τον εαυτό σου αληθινά ποιος είναι, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, και το βλέπεις αυτό όταν εξωτερικά είσαι σε καλή φάση, αλλά εσύ ξέρεις ποιος είσαι, τότε μπορείς πραγματικά να νικήσεις τη φιλαυτία.
0: Δεν έχω λόγο να σας ευχαριστήσω, κύριε Κουρναράκη, που είχατε την καλοσύνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Να μετάσχετε σε αυτές τις δύο πρώτες εκπομπές για την έννοια της φιλαυτίας. Γι' αυτήν μιλήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Αρχίσαμε τη σειρά των εκπομπών με αυτό το θέμα, επειδή η φιλαυτία γενικότερα είναι η πεμπτουσία της αμαρτίας και είναι αυτή που μας παρεμποδίζει να κοινωνούμε και με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Μακάρι να είχαμε χρόνο να δούμε και την οικολογική, την περιβαλλοντική διάσταση του ζητήματος αυτού, αλλά θα δοθεί ευκαιρία μέσα από άλλες εκπομπές να το προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την καλοσύνη να έρθετε.
1: Και εγώ, κύριε καθηγητά.
0: Και εσάς, την αγαπημένη τηλεθεατές, που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσεων τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας.

Ας ευχηθούμε, αδερφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί οι μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα, ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά. Πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας.

μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του. Την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη. Το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους. Αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μου. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος, πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι. Το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου. Βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης. Ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής. Θα δώσω σε σας νεύρα. Θα σας καλύψω με σάρκες. Θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε εσάς. Θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε. Και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής,
σαν να το ακούσαμε. Εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του πεάνες αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερα ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Εγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

είπαμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών, εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία? Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της, τις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

Αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας η ταλέπορη ψυχή. Στην Εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης. Ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδελφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθα αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζιο που υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε: «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας: «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος, ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε: «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία. Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. Παππούλη μου, παππούλη μου, του φωνάζω, ζεις. Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω, άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του. Και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Σωσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε: «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. «Μόνο ένας καρδιοχειρουργός», του είπε. «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις, να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε: «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό. Μετά την κοίμησή τους, πριν την Άγιο Κατάταξή τους: «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε: «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει: «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του Γέροντος. Πάνε 10 χρόνια και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του Γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο Γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του Γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και το ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το Γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας, που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα ασπαστούν οι προσκυνητές για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γιομέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα, τον Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας, που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους.
και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά, είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. Φέρε μου, του λέει, τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει. Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος, έλεγε. Κλάμα να δείτε. Του λέω, δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε?» Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή Τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή Τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όλου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησό με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις ενοκρίνεστές. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου πεξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Τη σημερινή μας εκπομπή ξεκινάμε με το «Αίμα και πυρ» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, το δοξαστικό δηλαδή των Ένων της Κυριακής μετά την Χριστουγέννηση. Τον Διακοδιονύση Φυρφυρή ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Σταύρος Τριανταφύλου σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά τον Ιανουάριο του 1985.

ο Μανώλης Χατζιακομής, σχολιάζοντας το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής των Βαΐων «Σήμερο Νιχάρης», αναφέρει: «Μέλος δομημένο ουσιαστικά σε δύο μελικές θεματικές ενότητες, την πρώτη, σήμερον έως συνήγαγε, εισαγωγική και χαμηλότονη, και τη δεύτερη, και πάντες έως ενδυσυψίστης, υψηλότονη και δοξαστική, και το οποίο ψάλλεται ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, κατά τις δύο αυτές θεματικές ενότητες, με πραγματική απογείωση της διάθεσης στη δεύτερη, όπου οι μουσικές φράσεις κυματίζουν συνεχώς μεταοριζόμενες σε μια σπάνια εκφραστική πανδεσία. Μια ερμηνεία η οποία καταγράφει αναμφισβήτητα εκφραστικές μνήμες μιας μεγάλης ιστορικής παρακαταθήκης και η οποία είναι αδύνατο να υποθεί παρόμοια ξανά τόσο στην πρωτογενή εκδοχή της, την τόσο αριστουργηματική για την επιπλέον μέθεξη και ένταση του αισθήματος, όσο και στην ύστερογενή, την περισσότερο κλασική και τεχνικά αρτιότερη». Ισοκρατούν Γιώργος Βαλής και Αμβρόσιος Χατζιαποστόλου, ηχογράφηση Γιάννης Ιχλέτος, τον Μάιο του 1984.

Ακολουθεί τώρα ευθύς αμέσως το ίδιο δοξαστικό σε νεότερη εκτέλεση με Ισοκράτες τους Παναγιώτη Μάθο και Θανάση Βαγγέλη Γλάρο. Πρόκειται για ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound τον Ιανουάριο του 1988.

Αναφερόμενος στο δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της Εορτής της Οσίας Ματρώνης που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 20 Οκτωβρίου ασκητική νοδεύσασα οδών, ο φιλόλογος Μανώλης Χατζηγακουμής αναφέρει. Μέλος εκτός του κλασικού ιρμολογίου, εξαιρετικά ενδιαφέρον ωστόσο για τη συνθετική του δομή, σε μια διαρκή εναλλαγή πλαγίου δευτέρου και απλού δευτέρου ήχου με μικρά εμβόλυμα και στα κατάλληλα νοηματικά σημεία διατονικά περάσματα. Μοναδική και εδώ η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου, όχι μόνο στην τεχνικότατη εκφορά των μουσικών του φράσεων, αλλά και στην ουσιαστική και διεισδυτική απόδοση του σύνολου χαρακτήρα του σπάνιου αυτού μέλους. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνης Ουλακέλης, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης στο στούντιο Άξιον τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1986.

Τελευταίο μέλος για τη σημερινή μας εκπομπή θα είναι το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου των Λόγχες Κληροσάμενων σε ήχο τέταρτο Παπαδικό Άγια από το ΠΑ. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1986 στο στούντιο Άξιον.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Όσα σύνδεν κόρατε μία ζώνη σου.
4: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Αγιασμένων μοφών νοσταλγία γέροντα και βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάει πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, έχετε απογοητευτεί πλήρως και με το Άγιον Όρος αλλά κυρίως με τον Γέροντα Ιωσήφ, ναι. Γυρίζετε πίσω και τελικά αποφασίζετε με μια παρέα να ξαναπάτε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι όπως το λέτε έγινε, διότι είχα προϋποθέσεις με τις οποίες έκρινα τα επόμενα. Και αυτό ήταν, οι προϋποθέσεις ήταν καλές, αλλά οι χρήσεις τους ήταν κακοί από μένα. Και πήγαμε με τους φίλους μας, τους συμφοιτητές μου, όλοι μαζί, ήμασταν περίπου 6-7 παιδιά. Εγώ εντωμεταξύ είχα διαβάσει τις σύγχρονες αγιερούτικες μορφές που έβγαλε η Μονή Παρακλήτου και πολύ με βοήθησα. Και άκουγα για τα κατουνάκια, για τα καρούλια και όλα αυτά τα θαυμαστά, θαυμαστές τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Πήραμε λοιπόν το καραβάκι, το ξύλινο και πήγαμε στα καρούλια. Εγώ έβλεπα όλους τους μοναχούς με ένα άλλο πνεύμα πλέον. Μου φύγει εκείνη η δαιμονική ενέργεια που είχα και με πολύ έτσι κατάνοιξη έβλεπα τους πατέρες και τους μοναχούς και δεν τους έκρινα, δεν τους κατέκρινα, δεν τους έκρινα με τα δικά μου δεδομένα, αλλά αισθανόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Και φτάσαμε στα καρούλια. Εκεί μου είχαμε φοβερή εντύπωση ο τόπος. Είδα τις σπηλιές των ασκητών στα καρούλια, φανταζόμουν διάφορα πράγματα από αυτά που διέβαζα. Είχαν μαζευτεί κάτω στον Αρσανά κάποιοι πατέρες για να πάρουν τα πράγματά τους και τους έβλεπα σαν αγγέλους και αισθανόμουν μεγάλο δέος. Κατέβηκα στα καρούλια, τα φρικτά καρούλια όπως τα λέγε ο πατήρ Χερουβή, και ήταν εκεί η μοναχή ασκητική, απλά ντυμένη, σιωπηλή, όπως θα τους φανταζόμουν και όπως θα τους ήθελα. Στον δρόμο βέβαια διηγόντουσαν τα παιδιά, οι συμφοιτητές και τον πατέρα Εφραίμ και τον Ακαιώτη, διάφορα γεγονότα. Και έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, ξέρει τι σου συμβαίνει και τι έχεις μέσα σου, έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό, λάμπει το πρόσωπό του και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ τα άκουγα όλα, τα έβαζα μέσα στο νου μου και κατέβηκα με όλη αυτήν την καλή φαντασία, να πω ας πούμε έτσι, που είχα δημιουργήσει μέσα μου. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε τον δρόμο. Με πολύ κόπο και μεσημέρι ήταν και εγώ ασυνήθιστος και καλομαθημένος. Και δυσκολευόμουν, τα σκαλιά ήταν και τότε πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι είναι σήμερα. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα γεροντάκι. Αυτός είναι ο Γεροκαλίνικος, μαθητής του Γεροκαλίνικου του Ιχασίου.

0: Με πολύ κόπο τα κατουνάκια, μέχρι χτυπούσε η καρδιά μου σαν τον λαγό. Και από τον κόπο, αλλά και από την αγωνία που θα βλέπαμε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Πήραμε και δυο κουτιά κουραμπιέδες, Καρβάλης, έγραφε απόξω Καρβάλης. Θυμάμαι που λέγανε ότι είναι καλοί οι κουραμπιέδες, δεν ξέρω. Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα, ακούσαμε μια φωνή του γέροντα να μας απαντά. Και μπήκαμε μέσα, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, σκάλιζε σφραγίδια. Εκεί στο κουζινάκι του, μέσα στο σκοτάδι εκεί, δίπλα από τη σόμπα, από τα ξύλα που άναβαν και το νερό που έβραζε τα σφραγίδια, μπήκαμε μέσα. Εγώ μπήκα τελευταίος για να δω τι θα γίνει με τους άλλους και μετά να με πιάσει εμένα.
1: Στο γέροντα Εφραίμ λέμε τώρα.
0: Στο γέροντα Εφραίμ του Κατανακαιώτη, τον Άγιο. Μπήκαμε στα παιδιά, λέει, καλώς τα παιδιά, από πού είστε παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη γέροντα. Και τι ήρθατε εδώ να κάνετε, ήρθατε να πάρουμε την ευχή σας. Χάσατε τον κόπο σας, λέει ο γέροντας. Ήθελα να πει ότι εδώ που ήρθατε δεν άξιζε τον κόπο να έρθει, τέλος πάντων. Του λέει κάποιος, γέροντας, σας φέραμε και αυτά τα κουραμπιέδες. Λέει, κουραμπιέδες στα κατουνάκια. Πού ήρθατε, νομίζετε, στα κατουνάκια ήρθατε, στην έρημο. Εγώ κόβηκαν τα πόδια μου μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα. Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Νομίζω ότι το είπε για να μας πειράξει, αστειευόμενος μάλλον, αλλά με το ύφος του σοβαρό. Εμένα μου φάνηκε σαν ήταν η τελευταία καταδίκη του Κρητού. Τέλος πάντων πήγαινε ένα παιδί, έβαζε μετάνια, φίλωσε το χέρι του. Εγώ έτρεμα από το φόβο μου, πήγα τελευταίος, έβαλα μετάνια, πήρα το χέρι του, το φίλησα και μόλις το φίλησα το χέρι του μου λέει «Χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη», μου λέει εμένα. Και έτσι άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και με έβλεπε. Εγώ για να μουσκεμα στον ιδρώτα. Έτρεμα από το φόβο μου, λέω «Θα μου πει τις αμαρτίες μου τώρα». Και θα ακούσουν και οι άλλοι και άλλοι μόνο μου. Με κοίταζε έτσι καλά, με εκείνο το βλέμμα το διαπεραστικό και μου λέει «Εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά». Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και του λέω «Γέροντα, είστε από την Κύπρο». Λέω «Τη δική του γενιά, εγώ είμαι Κύπριος, μου φτάνει από την Κύπρο και δεν το ξέρω, πού να σκεφτώ τίποτα άλλο». Χαμογέλασε και μου λέει, κάνει το χαιρετίσιο και μου λέει «Κοιμάσαι ακόμα». Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, με μένα βάλε καθίσω δίπλα του. Μας είπε μερικά πράγματα, αλλά ήρθε ο ποταχτικός στον πατήρ Ιωσήφ. Και λέει «Γέροντα, θα κάνουμε σπερινό». Και λέει «Ναι, είναι η ώρα να κάνουμε σπερινό». Και μα λέει «Παιδιά, να κάνουμε σπερινό». «Τι σπερινό θα κάνουμε?» Λέει «Μια ώρα κομποσχήνη. Πάτε έξω, πάρτε κομποσχήνη, θα είστε μια ώρα κομποσχήνη». Εμένα μου λέει «Εσύ, Διάκο, έχεις κομποσχήνη?» Λέω «Ναι, γέροντα, έχω». Λέει «Πούντο?» Έβγαλα κι εγώ ένα 25-50 κομποσχήνι μικρό τόσο που ήταν. Λέω «Ορίστε». Λέει «Τι είναι αυτό κομποσχήνι αυτό? Ούτε για τους κούκους δεν είναι αυτό». Εντάξει, ντράπηκα, δεν είχα κανένα μεγαλύτερο, δεν ήξερα κιόλας. Μου έδωσε ένα κομποσχήνι δικό του. Μου λέει «Να λες μια ώρα την ευχή». Φάνηκε ατέλειωτη ώρα, τέλος πάντων. Και έφυγε, πήγε στο κελάκι του και εμείς μείναμε ρεμβόμενοι. Τώρα τι προσευχή κάναμε ο Θεός.
1: Και πού έξω, σας είπε έξω πού?
0: Και στα πεζούλια, να κάτσε ο καθένας όπου ήθελε.
1: Εκτός του κελιού πάντως.
0: Ναι, ναι. Πέρασε μια ώρα, μας φώναξε και λέει «Παιδιά, θα πάμε στους Θωμάδες. Ελάτε μαζί μου γιατί θα μείνετε στους Δανειλαίους απόψε. Πού θα μείνετε, δεν μπορούμε εδώ να σας φιλοξενήσουμε». Πράγματι, πήγαμε στους Θωμάδες, ήταν η γιορτή τους, του Αποστόλου Θωμά. Και στο δρόμο ο γέροντας Εφραίμ με κρατούσε από το χέρι για να κουμπάει όπως έλεγε, αλλά νομίζω ήταν κάτι από την πρόνοια του Θεού, γιατί αισθανόμουν πολύ μεγάλη χάρη, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Δέος, απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και μεγάλη χάρη. Πήγαμε στους Θωμάδες, εκεί μας κέρασαν, μου έκανε εντύπωση ο υποτακτικός του που τον ρώτησε «Γέροντα, τι να κάνω τώρα, να το πιω αυτό που μου δώσαν, κάτι ποτό?» Δεν το πιείς βέβαια, τι μας το δώσαν.

0: Και μετά πήγαμε στους Δανειλαίους. Και εκεί μας άφησε ο Γέροντας Εφραίμ και οι Δανειλαίοι με όλη την αβραμία φιλοξενία τους μας εδέχθηκαν και φάγαμε το βράδυ χόρτα βραστά, τα οποία ήταν κατάπικρα. Είναι κάτι αγριοβραδίκια τα οποία υπάρχουν εκεί στην έρημο. Πολύ ωραία, αλλά για μένα ήταν άγνωστα. Λέω, δεν μπορώ να φάω, είναι πικρά. Γέλασε ο πατήρ Στέφανος και μου λέει, μα δεν ξέρεις, διάκο, ότι στην έρημο τρώμε πικρά χόρτα. Πού να ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Τελειώσαμε το φαγητό μας, έφαγα κάτι άλλο εκεί που βρήκα και μετά βγήκα έξω και περπατούσα στα βράχια να βρω ασκητές. Νομίζω ότι είναι τρυπωμένοι οι ασκητές δεξιά-αριστερά. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο σε ένα δωμάτιο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί οι πατέρες πόσο ωραία ήταν όλα, όμορφα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα, με μεγάλη απλότητα αλλά με μεγάλη έτσι φροντίδα και αρχοντιά. Εκεί είδαμε τον γέροντα, τον πατέρα Μόδεστο, ο οποίος λειτουργήσε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγαμε στην ακολουθία, λειτουργήσε ο πατήρ Μόδεστος πραγματικά ως άγγελος Κυρίου. Έλαμπε το πρόσωπο του. Ήταν μια λειτουργία πραγματικά ουράνια. Αυτός ο άνθρωπος απλούστατος, καθαρότατος, άγιος, ήταν σαν έσαρκος άγγελος. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Με όλα αυτά που είχα μέσα μου και με όλη αυτή τη χάρη που μας μετέδωσε ο Γέροντας Εφραίμ και όλα αυτά που διέβασα, ήμουν πλέον το τελείως αντίθετο από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων λειτουργήσε ο Γέροντας, προγευματίσαμε και μας αποχαιρέτησαν οι πατέρες και πήγαμε με τα πόδια στη Μονή του Αγίου Παύλου. Στη Μονή του Αγίου Παύλου περάσαμε την Αγία Άννα και τα λοιπά. Γνωρίσαμε τον πατέρα Θεοδόσιο της εποχής εκείνης και τον πατέρα Ανδρέα τον προηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε περιστάσεις και περιστατικά από το Άγιον Όρος, από την έρημο, μας είπε που είδε τους αόρατους ασκητές κτλ. Και καταλήξαμε το απόγευμα στη Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου ήταν πάντοτε κοινόβιο μοναστήρι, ασκητικότατο. Τότε ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης. Φτάνουμε εκεί, πήγαμε στην τράπεζα αμέσως, ήταν ένα φαγητό καλύτερο από τα υπόλοιπα που φάγαμε, πατάτες με τα αυγά τηγανιτά. Εγώ έφαγα κάμποσο αρκετά γιατί ήμουν νηστικός και πήγαμε στο απόδειπνο. Πρώτη φορά έβλεπα τη Μονή Διονυσίου μπροστά μου. Ούτε σε κανένα είπαμε ποιοι είμαστε. Μετά ήρθε ο αρχοντάρι να μας τακτοποιήσει. Τον πατέρα Γαβρί τον είχα ακούσει από προηγούμενες διηγήσεις των παιδιών. Στο απόδειπνο ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία που έζησα, διότι καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο της Παναγίας στο καθίστου που υπάρχει εκεί στο μοναστήρι και ήταν όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα και τα γεροντάκια ήταν όλα εκεί στις δόξες τους. Ένα μοναστήρι με 40-50 μοναχούς, αλλά σχεδόν όλοι γεροντάκια. Και πολύ έτσι ρακένδυτοι και αποστεωμένοι. Και με έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός που είχα την προηγούμενη φορά. Και έλεγα, μα εδώ, τι είναι εδώ, είναι νεκροταφείο. Αυτοί δεν είναι πεθαμένοι αυτοί, είναι σαν μούμιες τους έβλεπα. Μου ήταν αδιανόητο να μείνω εκεί. Δηλαδή σκεφτόμουν και το Άγιον Όρος, αν θα έπρεπε να μείνω εκεί ή όχι. Αλλά ήταν αδιανόητο να μπορέσω να διανοηθώ ότι θα έμενα εκεί στο μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ ζωφερή η κατάσταση. Θεοσκότεινα ήταν. Ήσαι κατά καντιλάκια σε που ανάβανε, έτσι τα ανάβανε εκεί τότε. Όπως ήμουν εκεί και σκεφτόμουν αυτά και καθόμουν στο στασίδι μου και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι και είναι μουχλιασμένοι και είναι όλα μαύρα και άραχνα, έρχεται ένας μοναχός με ένα κερί που άναβε τα καντήλια και με πλησιάζει και μου λέει, «Διάκο, μη βλέπεις κατά τα εξωτερικά φαινόμενα. Αυτοί σου φαίνονται ως νεκροί, αλλά είναι Χριστός ζώντες. Αυτοί είναι ζώντες εν Χριστώ, δεν είναι νεκροί. Και έφυγε. Του είπα ευχαριστώ πάτερ, χωρίς να ξέρω τι έπρεπε να του πω. Και μετά τον έφυγε, μου έκανε εντύπωση, λέω, μα πώς ήξερε τι σκεφτόμουν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ο μοναχός Παΐσιος, ο Κύπριος, ένας Άγιος μοναχός, που εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια στη Μονή Διονυσίου, πραγματικά πανθομολογουμένος, Άγιος άνθρωπος με χαρίσματα, αλλά άγνωστος στον κόσμο. Τον γνώρισα μετά, τον κατάλαβα μετά. Το βράδυ πήγαμε στο Γέροντα Γαβρίλ, μας μίλησε και εγώ έπρεπε να εξομολογηθώ κοντά του. Είχα μια αμαρτία. Όπου πήγαινα με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, με βλέπα μικρό. Και εγώ από το φόβο μου να μην πω 18, γιατί ήμουν χειροδονημένος διάκος και φοβόμουν να πω 18 χρόνων, έλεγα 25, έλεγα 26, έλεγα 23, σε κάθε ένα έλεγα και μια ημερομηνία. Δεν έλεγα τουλάχιστον μια μόνο να ξέρω τι λέω. Και του λέω Γέροντα, λέω ψέματα, εσκεμμένα. Διότι με ρωτούν πόσο χρόνο είμαι και λέω ψέματα για να μην μου λένε ότι είμαι μικρός. Ο Γιώργος Γαβρίλ χαμογέλασε, μου λέει δεν πειράζει διάκο παιδί μου, αυτά είναι του ψευματοδικείου. Δεν ήξερα τι είναι ψευματοδικείων εγώ, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ λάθος και χάρηκα. Και με πήρε ο Γιώργος Γαβρίλ, μου διάβασε την ευχή, αισθάθηκα πολύ μεγάλη ευλογία από τον Γέροντα αυτό, με αγκάλιασε, μου έδωσε κάποια πράγματα, έτσι ευλογίες από αυτά που είχε στο κελί του και αισθάθηκα πολύ μεγάλη ανάπαυση και παρηγορία στον Γέροντα αυτό. Και μου λέει, είσαι διάκο, να άρχισε να λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε διάκο. Και όπως τα λέγε έτσι και χοντρά και αργά και τα λοιπά. Και να άρχισε να λειτουργούμε μαζί. Γιατί είμαι και εγώ γέρος και δεν μπορώ μόνος μου. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι με έδωσε μεγάλη σημασία.
1: Ούτε κατά διάνοια στο μυαλό σου τώρα ο Γέροντας Ιωσήφ σε όλα αυτά.
0: Όχι, ο Γέροντας Ιωσήφ ήταν έξω από αυτή την υπόθεση. Περάσαμε από τη Διονυσίου, πήγαμε στον Μποραζέρι. Την άλλη μέρα πήγαμε Καριές. Πάμε στον Μποραζέρι, βλέπαμε τον Παπαχαράλαμπο. Εκεί η Θηβαίδα. Ήταν η Θηβαίδα που περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου. Ασκητές όλοι, με τα κομποσχήνια, τα τρακοσάρια, αμήλυτοι, αγρυπνία κάθε νύχτα. Λειτουργία στα μεσάνυχτα. Μείναμε το βράδυ εκεί. Πήγαμε στη λειτουργία. Πριν να πάμε στη λειτουργία, έβλεπα μια ουρά μοναχούς έξω από το δωμάτιο του Παπαχαράλαμπου. Και περίμενα να πούν τους λογισμούς στους εξωτερικούς. Τι κάνω αυτό, λέει εδώ. Λέει να πούν λογισμούς. Μα τι είναι λογισμοί. Δεν ήξερα τι είναι λογισμοί. Και ρωτούσα να μου πω. Λειτουργήσε ο Παπαχαράλαμπος. Δεν καταλάβαμε ούτε μία λέξη. Ήταν κοφός ο Παπαχαράλαμπος και λίγο τα έλεγε λίγο μασημένα. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η όλη λειτουργία του Γέροντα αυτού. Πήγα μετά να εξομολογηθώ, μου είπε διάφορα πράγματα, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Μου λέει, κάνεις μετάνοιες. Λέω, βέβαια κάνω. Λέει, πώς, λέω 25. Λέει, 25 μετάνοιες και είσαι και διάκος. Λέω, πώς να κάνω. Μου λέει, 500 τουλάχιστον. Μόνο που δεν λιποθύμησα. Λέω 500 μετάνοιες την ημέρα. Λέει την ημέρα, κάθε βράδυ. Έλεω κι εγώ εντάξει. Θα ακουσώ μεθά σου και πάλι. Λέω θα φύγω και δεν θα κάνω τίποτα. Δεν το απάντησα. Μου είπε κι άλλα αυστηρά πράγματα. Δεν ανταποκρίθηκα ας πούμε έτσι. Κουμπώθηκα λίγο κι εγώ από αυτά που μου έλεγε. Και όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, μετά όταν τελείωσε, μου λέει, Γιάκο, κάτι καλό έχεις πάνω σου. Κάτι με έκανε να σε συμπαθήσω. Τι έχεις, πού πηγαίνεις, πού είσαι. Δεν ξέρω, Γέροντα. Αυτό βέβαια μου το εξήγησε μετά ότι ήταν η σχέση μου με τον Γέροντα Ιωσήφ, που θα εξελισσόταν στη συνέχεια. Και είναι της ίδιας οικογένειας. Και ο παπά Εφραίμου Κατωνακιώτης και ο Γεροχαράλαμπος του Μπουραζερίου.
1: Ναι, αλλά εσείς το ξέρατε αυτό όμως.
0: Όχι.
1: Δεν ήξερα. Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον.
0: Όχι, δεν ήξερα τίποτα.
1: Ούτε όσο Ιωσήφ, Γέροντας Ιωσήφ.
0: Άκουστα έβλεπα κάποιες φωτογραφίες του δεξιά-αριστερά, αλλά τίποτα
1: περισσότερο. Αλλά όχι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια.
0: Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και εντάξει, τα άκουγα όλα αυτά, τα έβαζα στην καρδιά μου. Το συμπάθησα από χαρά, αλλά το φοβήθηκα πάρα πολύ. Διότι μετά στο τραπέζι, στην τράπεζα, λέει. Έκανε την απόλυση της τράπεζας, λέει σήμερα δεν έχει ευλογία να μιλήσει κανένας. Και ήταν όλοι αμήλυτοι. Δεν μιλούσε κανείς. Λέω, πού να ζήσω εγώ σε τέτοιο περιβάλλον. Ήταν φρίκι. Λέω, πάμε να φύγουμε, δεν είναι καλά εδώ. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Κατεβαίνουμε στη Μονή Φιλοθέου και την ώρα ερχόταν και ο γέροντας Εφραίμ από κάπου έξω ήταν, δεν ξέρω.
1: Φιλοθέου γέροντας
0: Εφραίμ. Φιλοθέου γέροντας, φιλοθεήτη. Μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι, έτρεχαν οι μοναχοί να πάρουν ευλογία, γονάτισαν μπροστά του, τον υποδέχτηκαν σαν Θεό. Τα έβλεπα κι εγώ παράξενα αυτά όλα τα πράγματα. Πήρα ευλογία.
1: Δεν το ξέρατε.
0: Όχι. Άκουγα γι' αυτό για έναν πατέρα Εφραίμ. Με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλησε, με χαΐδεψε, μου είπε, παιδάκι μου καλό, από πού είσαι, λέω, από την Κύπρο γέροντα. Α, από την Κύπρο, λέει. Λέω, ναι, από την Κύπρο. Τίποτα άλλο. Λέω, θέλω να εξομολογηθώ, λέει, ας εδώ μετά. Στην εκκλησία, μετά το πέρας του Σπερινού, στο μεταξύ μου έκανε πολύ εντύπωση, προηγουμένως, ότι όποιον ρωτούσαμε να μας πει κάτι, έλεγε την ευχή. Λέγαμε, πάτε, τι ώρα είναι ο Σπερινός. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, στις 5. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Δεν μας μιλούσαν.
1: Τι γίνεται εδώ, λέτε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, παιδί μου, τι συμβαίνει εδώ, τι πάθανε αυτοί. Πάντω άκουγε την ευχή, δεν μιλούσε κανείς.
1: Εσείς ξανακούσατε όμως για την ευχή.
0: Όχι, ήξερα την ευχή, την έλεγα το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Δεν ήξερα να την λέω. Μου έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος, αλλά εγώ πού να καταλάβω τέτοια πράγματα. Στον Εσπερινό ήταν γεμάτη εκκλησία από μοναχούς και 80 περίπου πατέρες νέους. Πρωτοφανές φαινόμενο στο Άγιον Όρος.
1: Το Φιλοθέου.
0: Φιλοθέου. Και ο Γέροντας εκεί. Εξομολογήθηκα στον Γέροντα Εφραίμ, στο παρεκκλήσιο εκεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Γέροντας. Εγώ εξομολογούμαι σε όλους. Τα έλεγα όλα από την αρχή. Τέλος πάντων, του είπα και εκείνου κάμπο στα διάφορα. Αυτό μου διηγήθηκε τη ζωή του. Μου είπε πως ένα μικρό παιδάκι και πως πρόσεχε. Για τη μητέρα του που ήταν μοναχή, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τους αδελφούς του, για τον Παπαχαράλαμπο, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, τον είδες τον γέροντα Ιωσήφ. Εγώ δεν απάντησα, δεν ήθελα να πω ότι τον είδα και μου άρεσε. Αλλά μου έκανε εντύπωση στο τέλος του Σπερινού, στον Άρθικα είχε γονατιστούς μοναχούς, οι οποίοι έλεγε ο καθένας τι έκανε. Έλεγε ένας, συγχωρέστε με πατέρας, έκανε αργολογία. Συγχωρέστε με πατέρα, σε γέλασα αφρόνο.
1: Δημοσίως δηλαδή.
0: Δημοσίως.
1: Ακουγόντουσαν αυτά.
0: Βέβαια, τα έλεγαν εκφόνος. Εγώ έβλεπα, φοβήθηκα, τρόμαξα. Περνούσα από μπροστά η μοναχή, λέω, ο Θεός συγχωρέσει. Και περνούσα. Πήγαμε στην τράπεζα, διάβαζε έναν άγνωσμα εκεί από το Ευεργετινό, πολύ έτσι καλοκαιρικό. Εγώ έβλεπα συνέχεια τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον αγάπησα πάρα πολύ, χωρίς να τον έχω δει άλλη φορά. Αλλά τον φοβήθηκα κιόλας, γιατί έβαζε γονατιστούς μοναχούς στον Άρθικα. Και λέω, αν έρθω εδώ, θα με βάλει και εμέναν εκεί. Και πού να αντέξω εγώ τέτοιο πράγμα. Και να με βάλει να λέω πράγματα που έκανα, Παναγία μου, δεν μπορούσα να το σκεφτώ καθόλου.
1: Αλλά σε όλο αυτό, σκεφτόσασταν αν υπάρχει ένας τρόπος να μείνετε τελικά.
0: Ναι, ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και καταλήξαμε, την άλλη μέρα φύγαμε του Φιλοθέου και καταλήξαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Εκεί άκουσα για τον Γέροντα Παΐσιο από τους συμφοιτητές μου που έλεγαν γι' αυτόν ότι είναι ένας ασκητής, άγιος, που κάνει θαύματα, που κάνει πράγματα κτλ. Και πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας έμενε τότε στη Μονή Σταυρονική, ήταν κοντά, εκεί που είναι μια ερημιά μεγάλη, στο κελί του Σταυρωμένου, του Τιμίου Σταυρού, του Παπατήχωνα του Ρώσου. Πήγαμε εκεί, μεταξύ τα άλλα παιδιά έφυγαν, βγήκαν εκτός Αγίου. Έμεινα εγώ με έναν άλλο συμφοιτητή μου, διάκονο και εκείνο, ο οποίος με οδήγησε στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω μόνος. Πήγαμε εκεί, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, δεν απαντούσε καθόλου ο Γέροντας, ξαναχτυπήσαμε, δεν απαντούσε καθόλου. Και εγώ άρχισα να κάνω κομποσκήνι, το κομποσκήνι το δικό μου, και να λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον Γέροντα να μας δεχθεί. Όταν τελείωσα στον τελευταίο κόμπο, ακούσαμε μια φωνή από κάτω. Ότι ποιος είναι, ξέρω κάτι, είπε ο γέροντας. Και μας είδε από το πεζουλάκι εκεί που είχε και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το μικρό ανηφοράκι εκείνο που είχε εκεί και να άρχισε να μας ανοίξει. Όταν τον είδα και γι' αυτόν έχασα πάσα ιδέα. Ήταν αδύνατος πολύ, καχεκτικός, φορούσε πάνω του μια κουβέρτα πράσινη. Μου φαίνεται πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Λέω, βάλε την κουβέρτα την πράσινη, δεν είχε μια μαύρη να βάλει. Δεν μου γέμισε το μάτι, μας άνοιξε, πήγαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι, πάμφτωχα όλα ασκητικότατα, και άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα τα οποία για μένα δεν φαινόταν πνευματικά. Μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Και γελούσε. Μου έκανε εντύπωση που γελούσε. Λέω, καλά, ασκητές, ερημίτες γελούν. Στο Σταυροβούνιο και έρωτας δεν γελά, δεν μιλά. Αυτός μιλούσε, γελούσε. Μας έδινε συνέχεια γλυκά να τρώμε, μένα μετάζει συνέχεια λουκούμια. Μόλις άνοιγα το στόμα μου το πουκάτι, πάρε ένα λουκούμι, διάκονα να φας. Έφαγα 5-6 λουκούμια. Είπα ότι δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Τον έβγαλα τρελό. Μάλιστα όταν μας διηγήθηκε ένα γεγονός με τους δαίμονες που τους σήκωσαν τη σκεπή πάνω και για τον φοβερή σου, είχε βγάλει τα παπούτσια του, φορούσε κάτι σιστές παντόφλες και βγήκε με τα πόδια πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μόλις τον είδα να κάνει αυτό το πράγμα, λέω, αυτός δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Του λέω, αυτός καταλάβαινε βέβαια τι σκεφτόμουν και με πείραζε. Μου έλεγε, έτσι δεν είναι, διάκο, έτσι δεν είναι. Και εγώ λέω, ναι, γέροντα, έτσι είναι. Και έλεγα από μέσα μου, τι να σου πω τώρα. Του λέω μια στιγμή απογοητευμένος πλήρως. Λέω, γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μου κατέβηκε. Μου λέει, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι αυτό που λέει το όνομά σου. Αυτή ήταν η συνέχεια μες στο μυαλό μου. Μου λέει, βλέπεις και ένα κονσερβοκούτι εκεί κάτω που φουγιαλίζει. Χτύπησε ο ήλιος πάνω σε κονσέρβα. Μου λέει, φαίνεται για χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσάφι, είναι τενεκές. Απλώς πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει. Και εγώ έτσι είμαι. Μετά του λέω, τα φίδια γέροντα πού τα έχετε, έχετε φίδια? Μου λέει, έχω φίδια βέβαια. Θέλεις να τα δεις? Αφού τον ρώτησα, έμεινε έτσι σε απορία και τον έβλεπα, μου λέει, εδώ τα έχω. Τέλο στην καρδιά μου. Ο μαγείρης πνευματικός θα έρθει να σου τα δείξω τα φίδια του που έχω στην καρδιά μου. Τα βρεις. Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Δεν αισθανόμουν ότι δεν ωφελήθηκα καθόλου. Δεν τον είχα σε περιοπή και έτσι σε μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
1: Άλλη απογοήτευση πάλι.
0: Άλλη απογοήτευση, αλλά καλύτερη από την πρώτη. Πήγαμε να φύγουμε, μας έβαλε προσκυνήσαμε στο κλεισάκι και όταν βγήκαμε έξω, λέω, γέροντα, πέστε μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν να του έλεγα, δεν μας είπες τίποτα το σύνορα, πες μας έστω και τώρα. Πώς μου κατέβηκε, έτσι μου ήρθε. Μου λέει, να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω, δηλαδή, γέροντα, πολλές, στα νέα παιδιά, να κάνετε μετάνοιες πολλές. Και με χτύπησε στην πλάτη. Μόλις έγινε αυτό, ευωδίασε όλος ο τόπος. Η ευωδία βγαίνει από τον γέροντα. Και ευωδίασε όλος ο τόπος, τα βουνά, τα δέντρα, ο αέρας, οι πέτρες, τα χωράφια, τα χόρτα, τα πάντα ευωδίασαν. Τον κοίταξα έτσι με μια απορία, έτσι να του πω, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και με λέει, πάτε τώρα. Και μας έβγαλε έξω, κλείωσε το καγγέλι και μπήκε βιαστικά στο καρυβάκι του.
1: Είχατε ξανανιώσει ευωδία σε άλλη περίπτωση?
0: Πρώτη φορά. Με το συμφοιτητή μου άρχισαμε να τρέχομαι. Εγώ ήμουν και χοντρός και ασυνήθιστος. Λέει, αρέ, γιατί τρέχομαι? Μου λέει, δεν ξέρω, έλεγε εκείνος. Τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Είχαμε τέτοια ενέργεια μέσα μας. Φτάσαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Λαχανιασμένοι. Μας είδαν οι πατέρες και λέει, μα τι πάθατε και τρέχετε? Λέει, ο φίλος μου νομίζαμε θα αργήσουμε. Λέει, ο ήλιος ακόμα είναι πάνω και συναργήσετε. Τέλος πάντων, μπήκαμε το βράδυ εκεί. Και βγήκαμε την επόμενη μέρα εκτός Αγίου Όρους. Και εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστούμε, γέροντα.

0: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν, αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές, μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
2: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
1: Οι ίδιοι.
2: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω.
1: Ναι.
2: Άρα, θέμα τι γίνεται? Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια?
1: Πιστεύετε
2: περνάει
1: αυτά...
2: καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του? Περνάνε τα παιδιά καλά μέσα στην οικογένειά τους? Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν, και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους?
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία? Υπάρχει πραγματικός σεβασμός? Υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία? Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός? Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων?
1: Ναι.
2: Που και αυτοί οι απαγοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή, και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία, γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απαγοητευμένοι, φεύγουν και οι γέροντες, αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούνε. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους, ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
1: Ναι.
2: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια?
1: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
2: Εμείς τα φέρνουμε.
1: Συμφωνώ.
2: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα,
1: ας δούμε τον ιό,
2: και να τολμήσουμε να τα σκεφτούμε.
1: Ας το δούμε.
2: Ακριβώς.
1: Ας το δούμε.
2: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
1: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε?
2: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και ό,τι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος, όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον?
1: Βλέπετε, όχι μάλλον, το είδατε?
2: Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
1: Πάντως,
2: κάθε εμπόδιο για καλό,
1: ναι,
2: έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
1: Αναμφίβολα.
2: Αλλά από την άλλη όμως, και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι, έτσι πάνε μπροστά.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος, υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου, και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές εσείς, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
2: Η απειλή.
1: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
1: Πιστεύετε ότι είναι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τη βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων-μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
2: Το είπαμε, και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι ωριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Πώς θα τα περάσουν στη νέα γενιά? Ο καθηγητής πώς θα του περάσει στην τάξη?
1: Ναι, ναι.
2: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω, τώρα τι θέλει να μου πει αυτός? Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει τι, αν ξέρω κάτι, είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω, κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
1: έχετε
2: το μάθεις,
1: δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι,
2: δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
1: Ναι. Ναι.
2: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
1: Θέλετε λίγο.
2: Σαφώς και θα έχω. Για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλα μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
2: Ενεργητική ακρόαση.
1: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm, γιατί είναι και θέαμα.
2: Σαφώς.
1: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω? Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή?
1: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε κι εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό. Δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα. Εγώ το πηγαίνω στο συναίσθημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
2: Και πίσω από την οργή.
1: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό?
2: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες. Ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διλημματικά διαφορές,
1: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
2: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές, μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω να προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο, παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση, είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία. Υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
1: Ναι.
2: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
1: Ναι. Πάντως, και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συναίσθημα.
2: Βεβαίως. Το συναίσθημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
1: είναι,
2: το θέμα,
1: είναι ωραίο αυτό που λέτε,
2: και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε λέω τώρα. Πέστε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ναι, μέσα στην οικογένεια, εκεί είναι, που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, εγώ έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β, να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
1: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
2: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
2: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
1: Και απαιτήσεις πολλές.
2: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
1: Α, με αυτό είναι.
2: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
1: Μπορούν
2: για αυτό που είμαι,
1: όχι
2: για αυτό που θα κάνω.
1: Ή αυτό που
2: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και τον βλέπεις πολλές φορές, βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν, δηλαδή να ανεβάζουν τον πύχη. Όχι, είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
1: δημιουργία,
2: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
1: Όλα
2: παιδιά να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, πολλές. Σταθρανία. Να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό, καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι. Νομίζω.
2: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση. Που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση, ναι, και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του. Αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή, ναι, ναι, ναι, και την καλή παρακολούθηση.
1: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στην λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει έναν ανθεκτικό στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα ευρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολίτη.
2: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Αυτά τα παιδιά,
1: συμφωνώ,
2: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπεργοτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
2: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
1: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό, που θα μπορούσαμε να
2: είναι πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι
2: πολύ ωραία σύνδεση.
1: Ας μείνει παρακαταθεί και αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληκε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρικέ, Υιώ και

Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίωσε τες ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ει της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης.

0: Ελέησε ημάς αυτού του πονηρού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά θεσκηνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου αγαλιάσαν το επί Θεό ζώτα. Και γάρστρο θείων έβρενε αυτό οικείον, και τριγών οσίαν εαυτή ουθήσε την οσία αυτής. Τα θυσία θηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες από το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ανέσους είσαι. Μακάρι ως τον ήρωας την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλαθμόνωση στον τόπο ονέθετο. Και γάρε ευλογία Θεός των ομαθετών, φορέσω τη εκδυνάμωση εις δύναμη, ευθύσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημεραμία θησαυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρρεπτήσταν το οίκο του Θεού μου μάλλον, η κύρμα σκηνόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και ενδόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσε τα βαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασες ανομίας του λόγου σου, εκάλυψες βάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπασες βάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής τιμών σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου φημών. Μη ίσως αιώνας οργιστείς ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενά στις γενά. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λόγος σου εκφρανθήσετε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λόγο σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσεν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσερ είναι επί το λόγον αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μου δώσε το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και επένιστη μη εγώ. Φύλεψον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλο σου Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και τράψε με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρε την ψυχή μου. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος βάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς με και έκρασε προσέ ότι επίκουσάς μου. Ο καίστε νομιός εν θεής Κύριε και ο καίστε τα τέρυβα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ύψωση και προσκυνήσωση εν ονοποιών σου, Κύριε, και δοξάζωση το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το ελό σου μέγα επαμέ, και ρίσω τη ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παρόνομη επανέστησαν επ' εμέ και εις εναγωγή κρετών εζήτησαν τη ψυχή μου και ο πρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρημον και λαίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσόν με, δώσε κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με το μου σημείον εις αγαθών, και ιδέτωσαν μίσοντες με και εισχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημειώνεις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ευλογητός οι Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα του Άγιου και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνες αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερσεν δείξος ως Θεός, μη παρήδησος έπλασε στη χειρή σου, δείξαν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξετε τεκούσαν σε Θεοτόπον, πρεσβεύωσαν υπερημών και σώσαν σωτηρημών λόγων επεγνωσμένων. Μη δι' παραδόηση μας εις τέλος δι' το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το λαό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υποσούν και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: Δώσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσουμε σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισαν έγκυς εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Ότι κατά βάσας γλώσσας συνέχεια διεμέρισεν έθνη ο ύψιστος, ότι του πυρώσας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ότος δικαίως αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Επαγγελίας αμελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσθεξε και ημών εν τη ώρα τάφη της αντέξης, και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάνσουν, τας ψυχάς ημοναγίασουν, τας σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, γίνεται παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί το ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ελιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτου μεργάρ και νομίσαμε και ούκες μενάξια, άρε τα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμε την οδόν της δικαιοσύνης σου, και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανικα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια του ονομάς σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα, και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και

Ας αμήν. Δέχτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δέχτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δέχτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεό ζου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ειδήσων αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως

δέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμουν, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δουλειά σου συν, αναβαίνουν συνόρυτη καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσα σε αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρεγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντριο του λιβάνου αφύτευσας, εκεί στρουθεί ένωσα εύσουση του ρουδιού η κατοικία εγείται αυτών, όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνινες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέννητο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικράματα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσε προσδοκώς, ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πτιστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό.

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Κυρίες και Άγιοι, Κύριε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Όταν βέλησον επάγησάν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, πέσνη έσυ της σαρκή μου, απροσώπου της οργής σου, πέσνη ειρήνη της σωστής μου, απροσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία με περί την κεφαλή μου, σε φορτίον βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και τεκάμφθηνε έως τέλος όλη την ημέρα και τροπάζον πορευόμην. Ότι εψώει με πλήστην εμπεγμάτων και ο καισνίεσαι τη αρκή μου, εκακόθη και ταπεινώθηνε ως φόδρο, ριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμούς μου από σου καπεκρίδη, η καρδία μου εταράχθη και τελειπέμει ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ο καίστημετε μου, οι φίλοι μου και η υπηρεσία μου εξεναντίας μου λυγίσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, ελάχισαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κλικών και ως άλλος σου πνίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και όπου έχανε το στόμα και αυτό ελεγμού σου, ότι πισή Κύριε ελπίσασείς ακούσει Κύριο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με θρή μου και αν το σελευθύνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκες έτοιμος και αλγιδών μου νοπιών μου αστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώς και κρατέονται περ' εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σωρούς μου του μία μαρτάνη με γλώσση μου, εθέμην το στοματί μου φυλακή είναι, το συστήνε των αμαρτωρών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και σύγησε εξ αγαθών και το άγγιμα μου ανακαινίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και τη μελέτη μου αφήσετε πήρε, λάγισε η γλώσση μου, γνώρισον μου Κύριε το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου τη συστήνα γνώτη ύστερο εγώ, είδω παλαιστάς έδωτας ημέρες μου. Και η υπόστασή μου σου δεν ενωπιών σου πλην τα σύμπαντα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μέδι γενικών και διαπορεύεται άνθρωπος πλην μάτιν ταράσσεται, θησαυρίζει και ουγινός και την συνάξει αυτά. Και νυν της υπομονή μου, χει ο Κύριος και η υπόστασή μου παρά σου εστίν. Από σών των ανομιών μου ρίσε με όνειδος άφρον και δοκάσμε, κοφώθην και οκλήνξε το στόμα μου, ότι εσύ επίησας. Απόστησον επιμούτας μαστιγάς, απογάρθης ισχύως της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσες άνθρωπον και εξέτηξες οράχνη την ψυχήν αυτού. Πλην μάτιν ταράσσεται πας άνθρωπος, εισάκουσον της προσευχής μου Κύριε και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπείς ότι πάρικος εγώ είμαι παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μη είναι να ψήξω πρώτου με απελθύν και ο κέτιου μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριο και προσέσχε μη και εισήκουσε τις δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίους και έστησε επί πέτρα τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρου εστί το όνομα Κυρίου ελπίης αυτού. Και ούκ επέβλεψε της ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησες, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου καέστη της ομοιωθείς σε τέση. Απήγγυλα και λάγγισε, πληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσία και προσφοράν ούκ υφέλησε, σώμα δε κατηρτήσω μοι ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου και ζήτησες. Τότε είπον, ειδού οίκο εν κεφαλή βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου, ο Θεός μου. Υβουλήθην και τον όμουν σου εν μέσω της κοιλίας μου, ευγγελισάμουν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ειδού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε εσύ έγνος. Η δικαιοσύνη σου κέκρυψε την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα. Που κέκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής, είδε Κύριε μη μακρύνεις εκτιρμού σου απ' εμού. Το έλεό σου και αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου, ότι περέσχρον με κακά όνουκα εις την αριθμός. Κατέλαβον με ανομία μου και όπου δυνήθη του βλέπουν, επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με, δόκισον Κύριε του λυσαστέ με, Κύριε στο βοηθήσει με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα ζητούνται στη ψυχή μου, το εξάρι αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήσαν οι θελοντές μου κακά. Κομισάσουσαν παραχρήμα ισχύν αυτών λέγοντες με έβγε, αγαλιάσουσαν και φρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυθεί το Κύριος αγαπώντας τους σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, Κύριος φροντί μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάριος εις ημιών επιπτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος, Κύριος διαφυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν. Και μακαρίσει αυτόν εν τη γη και μην παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσει αυτό, επικλίνεις οδήγης αυτού, όλη την κήτην αυτό έστεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σών με. Ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει, η εχθρή μου είπων κακάμι, πότε ποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού. Και εις επορεύεται του ειδήν μάτιν ελάλη η καρδία αυτού, συνήγαγε ανανομίαν εαυτό. Εξεπορεύεται έξω και ελάγει επί το αυτό. Κατ' εμού εψιδύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζονται το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθετο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενο σου έχει προστήσει το αναστήνε. Και γάρο άνθρωπο τη ειρήνη μου, εφών ήλπη, αριστεί ο νάρτο μου, εμεγάλη επεμέπτρινισμών. Σύ δε Κύριε, λέει σών με και να στη σών με και τα ποδόσω αυτή. Εν τούτο έγνοτε θέλει κάσμε, ότι ο μη επιχαρεί ο εχθρό μου επεμέ. Εμού δε δια την ακακή να τελάβω και βεβαίως άσμενο ποιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από το αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητον. Ον τρόπον επιβωθεί έλεφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιβωθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψε η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και οθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου ημι άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγεις θέμε καθεκάν στην ημέρα, πού εστιν ο Θεός σου. Ταύτα εμιλήστην και εξέχεπε με την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε τόπος κοινής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχο εορτάζοντος. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριο του προσώπου μου και Θεός μου, προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη. Δια τούτο μνηστή ο μέσου, εγγύηση ορδάνου και ερμονήμα από όρους μικρού. Άβυσος, άβυσον, επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, πάντες συμμετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθον. Η μέρα σε εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός οδεί αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό τη ζωή μου. Ερώ το Θεό, αντιλήπτρο μου, ίδια τι μου επελάθω και να τι σκητροπάζω πορεύομαι το εκθλίβι των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου, ήδη ζών με οι εχθροί μου, εν το λέγει να αυτείς με η καθεκά στην ημέρα, πού είσαι ο Θεός σου. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνω με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου, εξέθνω σου χωσίω, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι εσύ ο Θεός πρατεωμά μου είναι τι απόσωμαι και να τι σκητροπάζουν πορεύομαι το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστρωνε το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και είδα εγώ με εις όρος Αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεόν των εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέσα εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου. Και είναι τι συνταράσεις με έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων εμήν, ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμε και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημήν έργων ο εργάσου εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς, εκάκωσες λαούς και εξέβαλες σε αυτούς. Ούγανε τη ρομφέ αυτού να κληρονόμησαν γίν και ο βραχίων αυτών ουκαίσουσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησες εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και Θεός μου, εντελόμενος σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμε και εν το ονοματί σου εξουθενώσουμε τους απανισταμένους ημίν. Ού γαρ επί το τόξου μου ελπιώ, κύριον Θεέ μου σώσιμε, έσους γαρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντες ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενευθυσόμεθα όλη την ημέρα και εν το ονοματί σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Ήν ιδε απόσου και κατήσχυνας ημάς που εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Απέστρεψε ημάς στα πίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς δίρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης διέσπερας ημάς, απέδου το λόγο σου ανευτιμής. Και ο κλειν πλήθος εν της αλλαλάγμας ημών, έφημας όνειδος της γήτος ημών, με κτηρισμών και κλεβασμών της κύκλο ημών. Έφημας παραβολήν εν της έθνης, η κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η σχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος ο προσώπου εχθρού και διώκοντος. Τα αυτά πάντα ήλθαν εφημάς και ούκ απελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμε τη διαθήκη σου. Και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και ξέκλεινε στα στρίβους ημών από τη σοδού σου. Ότε ταπείνωσες ημάς εν τόπο κακώσεως και πεθάνυψεν ημάς και άθανά του. Ή επελαθόμεθα τον νόμο του στο Θεό ημών και διαπετάσαμε χείρες ημών προς Θεών ελότριων. Ουχή ο Θεός εψητήσει ταύτα, αυτός γαργινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Ελογίστη με ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, να τύπνεις, Κύριε, ανάστητη και μία πόση στέλος, να τι το πρόσωπόν σου αποστρέφεις. Επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της λήψεως ημών, ότι εταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών. Εκολύθη εις γίνει γαστήρ ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν το ονοματό σου. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρισεν χειλεσί σου, δια τούτο ευλόγησες ο Θεός τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου, και έντυνον και κατεβοδού, και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου υπονημένα δυνατέ λέει υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και μίση ανομίαν, δια τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεις παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από των ηματίων σου, από βάρων ελεφαντίνων εξών εφρανάνσε. Θυγατέρες βασιλέων ετι τιμή σου, παρέστη βασίλης εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη και επικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνω το ού σου και πειλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμίσω βασιλέας του κάλους ότι αυτός εστί κυριός σου και προσκυνήσει αυτό. Και θυγάτηρ τύρω εν δώρη στο πρόσωπό σου λιτανεύσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν προσωτής χρυσής περιβεβλημένη και επικυλμένη. Απενευθύσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτή, σε πλησίον αυτής απενευθύσονται εσύ. Απενευθύσονται νεφροσύν και αγαλιάσει, ευθύσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου γεννήθησαν οι Ιησού, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Νηστήσουμε το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεις ή τα σευρούσες ημάς φόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα εν το ταράσθε την γη και μετατίθεστε όλοι εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχτησαν τα ύδατα αυτών, ταράχτησαν τα όρια την κρατεότητα αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνωσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούσο λευθίσεται, βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχτησαν έθνη, έκλειναν βασιλεία, δε και φωνήν αυτού ύψιστος, σαλεύθη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρη μόνο ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε κήρυτε τα έργα του Θεού, έθετο τέρατα επί της γης. Αντανενών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξων συντρίψει και συνθλάσσει όπλων και θηρεούς κατακάφησε εν πυρή. Σχολάσετε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω με τις έθνες, υψωθήσω με εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών αντιλήπτωρη μόνο ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείς θε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγούν.

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρε ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάχτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς. Γέννητο Κύριε το έλεον σου εφημάς, καθά περιλπίσαμε να επισέ.
2: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
1: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχόν τον

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πυρών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ύμνος του Αγίου Ρωμανού στην Πεντηκοστή. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
4: Διανύουμε σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου την εβδομάδα της Πεντηκοστής και έχει η Εκκλησία μας χαρά μεγάλη, γιατί ήλθε σε αυτήν η ψυχή της, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν και εις τον παράδεισον του Θεού. Άλλωστε, το αισθανόμεθα κι εμείς αυτό και το νιώθουμε βαθιά στην ψυχή μας και το βλέπουμε στη ζωή μας. Νιώθουμε ανάλαφρα και ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε είναι διαφορετικός, ας είναι μολυσμένος. Τον αγίασε και εκείνον το Πνεύμα του Άγιο και τα πάντα. Και αυτό είναι που μας ζωοποιεί και μας ενισχύει και εμψυχώνει κάθε ζωή. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Παράκλητον, συν το Πατρί και το Υιό, από καρδιάς και από ψυχής, και πάντοτε δοξολογούμε την Αγία μας Τριάδα. Για πολλούς, δυστυχώς, ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, είναι ο μεγάλος άγνωστος. Και ενώ αναπνέουμε με Αυτόν, ψυχήτα και σώματι, και ενώ έχουμε όλα τα καλά, άλλωστε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον και λοιπά, παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Και εκείνος είναι που μας υποστηρίζει, που μας σκεπάζει, που μας προστατεύει, που μας παρηγορεί και που προσεύχεται με μας και για μας με στεναγμούς αλάλητους και ανίποτους. Γι' αυτό ας κάνουμε μια προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επικοινωνούμε περισσότερο με τον Παράκλητο. Η Εκκλησία μας κάθε φορά που αρχίζει η ακολουθία, την αρχίζει με τον Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που είναι ακριβώς ο ύμνος και η προσευχή και η επίκληση στο Πνεύμα το Άγιον, στο Πνεύμα το Αγαθόν, στο Βασιλέα τον Ουράνιο, τον Παράκλητο, το Θεό μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας και εξαιρέτως η Παναγιά μας είχαν μεγάλη χάρη λάβει από το Άγιο Πνεύμα και ρωτοτροπούσαν μαζί του, χαιρόντουσαν την παρουσία του και απολάμβαναν τα δώρα του. Ακόμη δε και οι μεγάλοι ποιητές και ένθεοι μνηπόλοι της Εκκλησίας μας συνέθεταν ουράνιους και εμπνευσμένους ύμνους στο Πνεύμα του Άγιον που τους έλαβε η Εκκλησία και τους έχει σήμερα και τους αναμέλπει και τους ψάλλει και εφραίνει των πιστών τα συστήματα και των αγγέλων τα τάγματα. Θα ήθελα σήμερα και θα μου το επιτρέψετε να διαβάσω στην αγάπη σας τι άλλο, τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στην Πεντηκοστή. Ακούσαμε προχθές και ακούμε και κάθε μέρα στο απόδειπνο και όπου αλλού το κοντάκιον, το προήμιον εδώ, το κουκούλιον, την αρχή, ότε κατά βάσας γλώσσα συνέχε και στο συναξάριο, την Κυριακή την Δευτέρα διαβάσαμε και τον πρώτο οίκο. Εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε και με την ευχή του Αγίου Ρωμανού και τη δική σας συγκατάθεση, όπως είπα, αυτόν τον ύμνο. Ας ακούσουμε και αν μην σας κουράζω με το πρωτότυπο, δυστυχώς θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά άμα κουραστεί κανείς λιγάκι, μετά δεν προσέχει και μετά τα χάνει όλα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση, παρά να κάνουμε πολύ με γογγισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν. Τότε που κατέβηκε και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος. Είναι στον πύργο της Βαβέλ. Τότε που διένει με τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσε όλους σε ένωση. Και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαρυθυμούν. Στις λήψεις μη φεύγεις από κοντά μας. Στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας. Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσους πλαχνικέ με όσους αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποχωρίστηκε σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες. Αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως ευεργετεί το κάθε μέρος η παρουσία σου αχώρητε. Κι αν δεν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και αφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδωμα. Συ έστσε στα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώσει τις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από το βουνό με τις ελιές των ουρανών, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. Εγύρισαν χαρούμενοι από το βουνό με τις ελιές οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα νόγιο που έμεναν συνέχεια και αφού μπήκανε κάθισαν, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές στους οποίους εκείνος ως αρχηγός είπε «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω». Το πρωτότυπο «Εραστέ της Βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας», το έχουμε πει πολλές φορές. «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω, προς αυτόν που υποσχέθηκε και είπε «Εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε τούτο το δωμάτιο, αφού και είναι και γίνεται». Ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό. Στείλε μας το Πνεύμα στο αγαθόν να μας οδηγήσει όλους τη γνώση την αληθινή που εσύ προετοίμασες αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα. Αμέσως λοιπόν, καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολύ τους άρεσε ο λόγος και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους. Και έστελναν στον Παντοκράτορα Δεής με τέτοιο περιεχόμενο: «Σε σένα, άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων,

για τον πατέρα και τους εδίδαξα λέγοντας «Κάμετε μαθητές τα έθνη, τον πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα». Άκουσε τότε ο παράκλητος Θεός εκείνους που οικέτευαν και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς να φύγει από πουθενά, εκείνος με λόγια δε λέγεται, αφού η κάθοδος δεν ήταν μετακίνηση, ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού, και ανέκφραστη και ανίποτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα. Φοβερή πίστη. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα και προσευχόμενοι περίμεναν οι 11 Απόστολοι. Και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο τα νόγι και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει λέγανε «Σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, ο Κύριε, το Πανάγιον Πνεύμα». Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόηγι χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι. Και να, συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό. Και στον πρώτο φόβο και άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιξαν και στον αγαπημένον τις κεφαλές ερχόντουσαν και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι, να καθαρίσουν και να πλύνουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβε όλα τα γεγονότα, εφώναξε «Αδέρφια, ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε, μην πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινών, άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί ανέμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθήρες και δροσιά, ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα». Εσείς λοιπόν αγαπημένοι σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλε από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται εκεί. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τρίχα, ούτε μια τρίχα τους. Πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το παράκλητο, το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα λοιπόν, αδέρφια, ο καθένας σας ας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που κάλεσε. Γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα πραγματοποίησε και έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει? Ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι, αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτά σαν είπε ο Κυφάς όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά, καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν τη φωτιστική φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνύσει τον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα, ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα και τελειώνουμε. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως γεμίσαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές τη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Σπάρθους ως Σπάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδοι. Με καλοσύνη μίλησαν ανίποτε στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σε όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. Αλλά μόλις τους είδαν να μιλούν γλώσσες όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού, τάχασαν και έλεγαν «Τι σημαίνει αυτό? Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι και πώς τώρα, καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες? Πότε γνώρισε την Αίγυπτον ο Πέτρος? Πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας?»

0: Ζεβεδαίας, από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πώς αυτά να τα μάθουμε, πώς να τα πούμε, όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτοί που πρώτα ράβανε τα δίχτυα, εξαφανίζουν τώρα και εξευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε, ακατάληπτον Πατέρα, Υιόν των ομοούσιων και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. Λοιπόν εδόθηκε σε αυτούς όλους να ξεπεράσουν με τις γλώσσες που μιλούν. Και γιατί ερίζουν οι έξω και φλιαρούνε, γιατί καυχόνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον Άρατο τον Τρισκαταραμένο, γιατί ξεγελιώνται με τον Πλάτωνα, γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο, γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια αφημώθηκε και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα. Και τελευταία στροφή. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό τους σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγγίστρι κατάλληλο. Αφόμια με δόλωμα εγίν και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε, αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα. Όντως, αυτή η υψηλή και θαυμαστή και ουράνια ποιήση του Αγίου Ρωμανού μας μαγεύει, μας μεθά και μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό. Έχει τον τρόπο, το θεϊκό και μοναδικό και υπέροχο τρόπο, ο Θείος Ρωμανός να μας παίρνει από το χεράκι απαλά και να μας κάνει άτα, να μας πηγαίνει βόλτα. Όχι στην ανθρώπινη εξοχή που κι αυτή πεντάμορφη είναι και επιζητούμενη μέσα στον καύσωνα αυτό, αλλά στα λιμέρια του Θεού, στον τόπο και στον χώρο της Αγίας Εκκλησίας, στον τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, στον τόπο εμφανίσεως της Αγίας Τριάδος. Και εκεί σιγά σιγά και απαλά, με τα φτερά και την εμπλοή της θεϊκής του ποίησης, μας βάζει στα βαθύτερα της Αγίας μας θρησκείας. Μας μοιεί του Πνεύματος τη γνώση και τη Θεία επίγνωση. Μας βάνει και μεθάμε με το αθάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος και το αθάνατο νερό του. Έχει τον τρόπο, έχει τη χάρη, έχει το ταλέντο, έχει τη Θεία δύναμη και το κάνει. Γι' αυτό μας ωφελεί τα μέγιστα η ανάγνωση τόσο των θείων γραφών όσο και των ύμνων, των ενθέων ύμνων της Αγίας μας Εκκλησίας και εξαιρέτως του αφελεστάτου και απλουστάτου αλλά και θεοφώτιστου Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το ευτύχημα είναι πως κυκλοφορούν και μπορούμε και τα βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία όσοι δεν τα έχουμε. Και αν αγοράσεις μια φορά το Ρωμανό, θα τον έχεις για όλη τη ζωή. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεις, το βάζεις στην άκρη και το ξεχνάς ή το παίρνεις πάλι ύστερα από χρόνια. Είναι ένα βιβλίο που μπορείς να το έχεις πολύ κοντά σου, στο κομωδίνο, στο μαξιλάρι, στη βιβλιοθήκη, στην τσάντα σου, στο γραφείο σου, οπουδήποτε. Και μπορείς να τα ανοίξεις σε όποια σελίδα, αν δεν θες και αν δεν είναι γιορτή μεγάλη, να διαβάσεις τον ύμνο της εορτής και να δροσιστείς με τα αθάνατα νάματα και ρήματά του. Μεγάλη χάρη του. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε πως ο Ρωμανός είναι όλος μέσα στη χάρη και ότι έγραψε είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και μας παίρνει, όπως προείπε, από το χεράκι και μας πάει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στην Αγία Εκκλησία, κοντά στον Ιησού Χριστό, κοντά στη σκέπη του υπουρανίου Θεού Πατρός. και μας φιλεύει και μας προσφέρει τη δρόσο του ουρανού, τη δρόσο αερμών που καταβαίνει επί τα όρισιών και δροσίζεται η φλογισμένη ψυχή μας και ξεδιψά με του ουρανού τα νάματα. Και όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία, λέει ένας πατέρας των καιρών μας, όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία χωρίς να το καταλάβει και με λίγη καλή προσπάθεια, τι κάνει, ξέρετε, αγιάζει. Αγιάζει. Για τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα με πνεύμα Άγιο, με το πνεύμα του Θεού, με τη φώτιση του Κυρίου, με τη χάρη του φιλανθρώπου. Και καθώς κανείς τα διαβάζει, αυτή η χάρις, αυτό το πνεύμα, αυτή η ευλογία, αυτή η εξύψους δύναμης μπαίνει μέσα του, λίγο ή πολύ. Και αγιάζεται η ψυχή, αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα πέριξ, αγιάζεται ο ουρανός και η γη. Και εμείς ύστερα είμαστε ανάλαφροι, είμαστε υπόπτεροι. Τα λόγια τα αθάνατου του Ιερού Βιβλίου μας παίρνουν και τον πόνο και το φόβο και τη θλίψη και τη μοναξιά και τη δυσκολία και το πρόβλημα και την πείνα και τη δίψα και ό,τι άλλο. Και το σπουδαιότερο, όταν το κάνουμε αυτό, το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα του Αντιχρίστου, τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει. Τα μαζεύει και φεύγει. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει αυτή την ουράνια εμπνοή, αυτή τη χάρη του Κυρίου, αυτό το κλίμα του Παραδείσου. Γιατί αυτός είναι σκοτάδι, είναι παγκάκιστος, είναι μίσος, είναι φθόνος, είναι κόλαση. Και σηκώνεται και παίρνει πόδι και φεύγει μακριά, πως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε άβατα και αίκητα μέρη, σε μέρη που δεν περνάει άνθρωπος και δεν κατοικεί κανένας. Μεγάλη λοιπόν ωφέλεια τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Και μόνο στο σπίτι σου να έχεις, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, και να μην το διαβάζεις. Αγιάζεται το σπίτι σου, αγιάζεται ο χώρος, έχεις και εσύ ευλογία, και πολλό μάλλον λαμβάνεις μέγιστη ευλογία όταν διαβάζεις έστω και λιγάκι. Έστω και λιγάκι. Και ο Γέροντας Πορφύριος, να έχουμε την ευχή του, έλεγε, όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο και αν μπορείς όρθιος, τότε αυτό αναπληρώνει και τη λατρεία και την προσευχή και την άσκηση και την αγρυπνία και τα πάντα. Εδώ βλέπετε οι Προτεστάντε, οι ταλέποροι αυτοί συνάνθρωποι μας και οι χιλιαστέ και άλλοι, τι κάνουν, διαβάζουν τις γραφές, τις μαθαίνουν απ' έξω, όχι για να σωθούν οι καημένοι, αλλά για να φέρουν και τους εαυτούς των και τους άλλους στην απώλεια. Η προσπάθειά τους όμως να μελετούν τη γραφή, τη Θεία, είναι αξέπινη. Και μερικοί που είναι καλοπροαίρετοι, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, τους φωτίζει και έρχονται στην αλήθεια. Ακούμε στην εξομολόγηση, αλλά σε κατηδία συζητήσεις και σε παρέες ακόμη, πολλοί νέοι μας, της εποχής μας παιδιά, ίσως να είναι και από εδώ μέσα, είχαν αλλιευθεί και αγρευθεί από τους Προτεστάντες, με εκείνες τις κιθάρες, με εκείνες τις συναυλίες, με εκείνα τα βιβλία, με εκείνο το σταθμό και με τόσα άλλα. Και είχαν βρει τον Ιησού, μάλιστα. Αλλά κατάλαβαν γρήγορα, όσοι ήταν καλοπροαίρετοι, ότι εκεί ο Ιησούς δεν είναι ολόκληρος. Υπήρχε λίγη χάρη σίγουρα, αλλά δεν είναι το ακαινοτόμητος και ολόκληρος. Και γι' αυτό τι έκαναν, έφυγαν. Και ήρθαν στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, βρήκαν τους ιερείς και αρχιερείς, βρήκαν τους πνευματικούς αδελφούς και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία και κάθισαν και δεν φεύγουν με τίποτε. Δεν φεύγουν με τίποτε. γιατί η Ορθοδοξία έχει όχι μέρος της αλήθειας που έχουν οι αιρέσεις και τα πολιτοποιούν, αλλά πάσαν την αλήθεια, ολόκληρη την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός με άρθρο, και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Τα έχει όλα. Γι' αυτό και ο μακαριστός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν είχε πει προετών πως μόνο η Ορθοδοξία έχει την πίστη ολόκληρη του Ιησού και των Αποστόλων, και γι' αυτό και σώζει και θα σώζει στους αιώνες. Οι άλλες ομολογίες και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και ό,τι άλλο κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα. Είδατε μέσα στον ύμνο πόσο χτυπάει τον ορθολογισμό ο Μέγας Ρωμανός. Χρειάζεται η κοινή λογική και η ανθρώπινη σκέψη, αλλά να μην επικρατήσουν αυτά στη ζωή του ανθρώπου και μάλιστα στο πνευματικό βίο. Να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν και αυτά με την πίστη και με τη χάρη και με τις εκκλησίες, τη διδασκαλία και το δρόμο. Έγιναν λοιπόν οι παπικοί μια πληγωμένη χριστιανοσύνη, όπως λέει αν προσφυγός ονομάζει ο Άγιος μας Νεκτάριος, και οι Προτεστάντε μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εκκλησίας. Τι κάνει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Εύχεται πάντοτε υπέρ της των πάντων ενώσεως και υπέρ επιστροφής των πεπλανημένων και των αιρετικών. Τι είναι αυτό? Αγάπη μέγιστη. Γιατί η Εκκλησία αποκρούει και πράττει άριστα την αιρετική διδασκαλία, όμως αγαπά και πράττει αριστότατα τον αιρετικό, το θύμα, και προσεύχεται και έχει στοργή για αυτόν και αγάπη μεγάλη. Και αν βρει κάποιο αιρετικό που να είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος, αλλά έχει πλανηθεί ή να μην τον έχουμε φροντίσει εμείς οι Ορθόδοξοι, γίνεται και αυτό δυστυχώς, τι κάνει? Τον φωτίζει, τον φροντίζει και τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και τον φέρνει από δρόμους και ατραπούς, από την απώλεια στη σωτηρία, από το σκοτάδι στο φως και από την έρευνα στην αποκάλυψη της Θείας Αληθείας. Άκουγα προετών στο ραδιόφωνο, το έχω πει κι άλλο, δεν πειράζει, κάποιο νεαρό, δεν ξέρω τι σταθμό, ήταν τυχαία, έκανα κι εγώ παιχνίδι με τους σταθμούς, αυτό λέμε ζάπινγκ στην τηλεόραση. Λοιπόν, και έπεσα πάνω σε ένα νεαρό που μιλούσε, μου άρεσε. Και τι έλεγε? Τουλάχιστον από εκεί που άκουσα εγώ. Τι έλεγε? Καθόμουν στο δωματιό μου. Θρήσκος δεν ήμουν. Είχα ένα φόβο Θεού, αλλά τίποτα άλλο. Έψαχνα όμως την αλήθεια, το φως και τη χαρά. Δεν ήξερα όμως πού να απευθυνθώ και τι να κάνω. Και σε μια στιγμή, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιο ρημαγμένος και λελατημένος από τις σκέψεις, τις κακές και από την απελπισιά, αισθάνθηκα πως ήρθε στην ψυχή μου μια ξένη δύναμη, μια άλλη χάρη, ένα πράγμα ουράνιο, και ξεκαθάρισε η σκέψη μου, ομόρφινε η καρδιά μου και αισθάνθηκα λίγο τι, να αγαπώ και να γυρεύω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό κράτησε για μέρες. Και ακόμη δεν ήξερα τι να κάνω. Και κάποια μέρα εκεί που ήμουν χαρούμενος από την επίσκεψη, αλλά και μη γνωρίζοντας τι να πράξω ακριβώς, άκουσα μια φωνή: σήκω και πήγαινε στην εκκλησία και μίλα στον παπά, τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος τον αλίευσε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έγινε ιεραπόστολος για αυτόν τον αδελφό μας? Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Και πόσες φορές και εμάς, σε δύσκολες ώρες και ανελαίτες στιγμές και γολγοθαϊκές, δεν ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και δεν μας παρηγόρησε και δεν μας αγκάλιασε ως φωνή άβρας λεπτής και δεν μας εστήριξε, δεν ξεθόλωσε ο νους μας, δεν εφράνθηκε η καρδιά μας και δεν βρήκαμε και δεν πήραμε δύναμη ουράνια και ελευθερωθήκαμε από τα συνεχόμενα κακά και από τους πειρασμούς. Αλλά είπα, είναι για τους πολλούς μας δυστυχώς το παράκλητον πνεύμα ο μεγάλος άγνωστος που συμπορεύεται μαζί μας, που ευρίσκεται μέσα μας. Τον ελάβαμε με το μυστήριο του χρίσματος, μα το βάπτισμα κατά την προσωπική μας πεντηκοστή και κάθεται. Εμείς το αγνοούμε, αλλά εκείνος είναι μαζί μας. Είναι σύντροφός μας, είναι χαρά μας, είναι παρηγοριά μας, είναι και τι δεν είναι, τα πάντα. Γι' αυτό ας ερωτοτροπούμε, ας συνομιλούμε, ας κουβεντιάζουμε με το Πανάγιο Πνεύμα, με το Πνεύμα της Αληθείας και ας το παρακαλούμε όπως το παρακαλεί η Εκκλησία. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Και ακόμα ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς ορθοδόξους, την πληγωμένη χριστιανοσύνη, τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής, αλλά και για όλους εκείνους που βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου και που ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτε, τους οποίους φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, φωτίζει ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει και σώζει ο επουράνιος Πατήρ, γιατί δεν είναι πρόσωπο λύπης ο Θεός και δεν είναι μόνο των Ιουδαίων και των Ορθοδόξων ο Θεός, είναι Πατέρας πάντων και σωτήρ και λυτρωτής πάντων. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Λειτουργία και υπέρ της Οικουμένης και προσεύχεται και υπέρ πάντων ανθρώπων. Αυτό κι αν είναι αγάπη, αυτό κι αν είναι βοήθεια, αυτό κι αν είναι ρεαλισμός, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Και μέσα μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον φέρνει, εκείνο μας διδάσκει γι' Αυτόν, εκείνο μας φέρνει κοντά στον Ιησού Χριστό, στον ένα παράκλητο, και εκείνο είναι το οποίο σφραγίζει τη ζωή μας και την πορεία μας. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, η ψυχή της Εκκλησίας μας, η ανάσα του Θεού και η δική μας η ανάσα. Και καθώς τα του ανθρώπου δις είδε ημί το Πνεύμα του Θεού το εν αυτό, είναι αποκλειστικά το Άγιο Πνεύμα εκείνο το οποίο γνωρίζει όλα μα όλα τα δικά μας, που κανένας άλλος δεν τα ξέρει και δεν τα γνωρίζει και πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι. Εκείνο γνωρίζει τα πάντα και αυτό είναι μεγάλη παρηγορία για μας, να ξέρει κάποιος, και εδώ ο παράκλητος, όλα τα δικά μας, όλους τους πόνους, όλες τις επιθυμίες, όλες τις πληγές, όλα τα βάσανα και αυτά που εμείς ακόμη δεν ξέρουμε, τα γνωρίζει εκείνος και αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας δίνει ασφάλεια και αυτό μας προσφέρει δύναμη. Άλλωστε και στη γη τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο δεν κάνουμε? Θέλουμε να βρούμε κάποιον να του πούμε όλα τα δικά μας, όλα τα βάσανά μας, όλα ό,τι έχουμε. Και αυτό τι κάνει? Μας δίνει χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα βασανά του, καθώς τα λέγει. Γιατί πάνω το φανερούμενο φως εστί, γίνεται φως ό,τι φανερώνεται. Εάν τα λέμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς μας, και ανακουφιζόμαστε και ασφαλιζόμαστε και χαιρόμαστε, πόσο μάλλον το Πνεύμα το Άγιο που τα γνωρίζει όλα. Αυτή ακριβώς η γνώση, το γεγονός δηλαδή ότι τα γνωρίζει όλα, μας δίνει μέγιστη χαρά και ανίποτη ανακούφιση και αρρύφνητη ασφάλεια. Πώς και με τι στα αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε, τελειώνουμε σε λίγο, το παράκλητο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, για τα τόσα καλά που μας προσφέρει, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες Του. Να το ευχαριστήσουμε σύν το Πατρί και το Υιό. Να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα. Και κάνει μεγάλο καλό, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, η δοξολογία στον Τριαδικό Θεό και η ευχαριστία σε Εκείνον και η ευγνωμοσύνη στη χάρη Του. Τι κάνει τότε? Χαριτώνεται η ψυχή μας, αγιάζεται, ανεβαίνει και γλιτώνει από την γκρίνια και από όλα τα επίγεια κακά παρεπόμενα. Ελευθερώνεται, γίνεται αγγελική, υμνολογεί με τα ουράνια τάγματα τον Τριαδικό μας Κύριο, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος και είναι όν εν διαλόγω και αναφορά, δηλαδή να συνομιλεί, να διαλέγεται και να αναφέρεται. Με ποιον να διαλέγεται? Με το Θεό Του. Και σε ποιον να αναφέρεται? Στο Θεό Του. Εκφύσεως φέρεται και κατασκευής φέρεται προς το Θεό ο άνθρωπος, γιατί προέρχεται από Εκείνον και προς Εκείνον πηγαίνει. Για Σένα, Θεέ, μας έπλασες και είναι ανήσυχη ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε Σένα, αναφωνεί ο ιερός και πολύπαθος Άγιος Αυγουστίνος. Και ακόμα την Άγια ημέρα της Πεντηκοστής, και αφού την προηγούμενη το Σάββατο κάναμε πάνδυμο μνημόσυνο όλων των αποθαμένων, την ημέρα την Άγια της Πεντηκοστής, στις ευχές της γονικλησίας, στις συγκλονιστικές και κατανυκτικές και θεόπνευστες, κάνει λόγο πάλι η Εκκλησία για τους και κοιμημένους μας, για τους πατέρας, τας μητέρας, τους συζύγους, τα τέκνα, τους αδελφούς και για πάντο συγγενές και ομόφυλων, για κάθε άνθρωπον που είναι της ίδιας φυλής και υποστάσεως, για όλους δηλαδή τους συνανθρώπους μας. Και έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και στον Άδη, πηγαίνει στο Επέκεινα και στην άλλη πλάση, όπως ήρθε και εδώ. Είναι βέβαια πανταχού παρών, αλλά εξαιρέτως την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβει ουσιωδώς, ουσιωδώς στην Αγία Εκκλησία. Και η Αγία Εκκλησία είναι η στρατευωμένη εδώ και η θριαμβεύουσα εν ουρανής. Είναι όμως μία πίμη και μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων και διέπεται από άρρηκτη ενότητα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τη Σάμινη, λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό. Αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έχουμε ενότητα και κοινωνία και επικοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Είπαμε στον Παράκλητο λοιπόν μέσω της Εκκλησίας και με το στόμα του Λειτουργού, αρχιερέως ή ιερέως, είπαμε στον Παράκλητο και στον ένα Παράκλητο στο Χριστό και στον άλλο Παράκλητο στο Πνεύμα το Άγιο και στον Επουράνιο Θεό Πατέρα που είναι η πηγή της θεότητος. Είπαμε και παρακαλέσαμε να αναπαύσει τις ψυχές των αποθαμένων μας. Και ξέρετε πόση χαρά έλαβαν και την προηγούμενη αλλά και την επόμενη μέρα της Πεντηκοστής ή και κοιμημένοι μας. Έπνευσε και σε αυτούς η θεόρητος χάρις, χάρις που ήρθε από το Θεό, και έλαμψαν και εκείνοι και άστραψαν και αλλοιώθηκαν την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτην, την ωραιοτάτην. Γιατί λέει κάποτε ο Στογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, και η ομορφιά αυτή είναι η ομορφιά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ομορφιά εκείνου, καθώς λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και έαρ, σύ έπλασας αυτά. Και μετά στρεφόμενος τον εαυτό τον ίδιο, ο προφητάναξ, στην ψυχοσωματική του σύνθεση και ύπαρξη, και τι λέγει στον Κύριο: «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Αποδείχτηκε σοφός από τη δική μου κατασκευή. Πάντα εν σοφία επίησας και με εξαιρέτως και πολλό μάλλον εν σοφία επίησας». Ο άνθρωπος, βλέποντας τη δημιουργία, βλέποντας και τον εαυτό του, βλέποντας και τους ουρανούς, οι οποίοι διηγούνται δόξαν Θεού, τι κάνει? Μένει ενεός, μένει άφωνος, μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτή την ομορφιά, μπροστά σε αυτή τη χάρη. Και ο ενανθρωπίζας Θεός, ομορφωνήσιος και λόγος του Θεού, ήτανε ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς, ο πιο όμορφος από όλους τους ανθρώπους ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος απόλεσε για λίγο το κάλος επάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς, να μας μεταγγίσει αυτή την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό ας προσπαθούμε να βλέπουμε την ωραιότητα του Κυρίου, την ωραιότητα της Εκκλησίας, την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου, τη λαμπρότητα των Αγίων, την ομορφιά της ψυχής και της οντότητός μας, και πάντα τα ωραία της γης. Και τότε συνεπερνόμεθα κι εμείς, μεταγγίζεται και σε μας, ακουμπάει και μας αυτή η ωραιότης του Θεού και της κτήσεως. Και τι γίνεται? Μεθάμε, ομορφαίνομαι, αγιάζομαι, ανεβαίνομαι, και το σπουδαιότερο, ποθούμε και καταποθούμε τον Παράδεισο. Κάποτε ένας ασκητής είδε μια γυμνή γυναίκα, όπως ήσαν στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι πρώτης παρακοής και ούκ ισχύνοντο, και μόλις την είδε άρχισε να κλαίει και έκλαιγε τόσο πολύ και με αναφιλητά. Σταμάτησε κάποτε και του λέει η γυναίκα: «Γιατί πάτερ κλαίτε, γιατί Άγιε του Θεού αναστενάζεται?» Και έλαμπε και το πρόσωπό του και λέει: «Παιδί μου, αν ο Κύριος έφτιαξε με μια τέτοια ομορφιά σαν εσένα, πόσο μάλλον και απείρως περισσότερον είναι εκείνος ωραίος. Και η δική σου ομορφιά στάθηκε σκαλοπάτι για να ανεβώ στην ομορφιά του πλάστη και να κλαίω από χαρά, από συγκίνηση, από έκπληξη και από δοξολογία». Όντως η Εκκλησία μας, και εγώ τελειώνω, όντως η Εκκλησία μας, προσφέροντάς μας με το Πνεύμα το Άγιο τον ωραίο κάλλι παραπάντας βρωτούς τον Ιησού Χριστό, τι μας κάνει? Ωραίους, λαμπερούς, όμορφους μας κάνει του Θεού. Και ο Νικολάη Γκόγκολ, που είχε δει αυτή την ομορφιά του Θεού, την κράτησε για όλη τη ζωή και έλεγε στο ημερολογιό του μετέπειτα: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την επίσκεψη, θα ελισμονήσω ποτέ αυτή την ομορφιά». Και ας ήταν μια αντανάκλαση του ουρανού. Περιμένω, Θεέ μου, και καρτερώ ανυπόμονα να δω στον ουρανό αυτή την όντως ομορφιά. Ο πατήρ Ουράνιος και ο Υιός ομονογενής και ενανθρωπίσας και εις παράκλητος και το Πνεύμα του Άγιον, ο άλλος παράκλητος, η Αγία Τριάς, ας αξιώσουν όλους εμάς και όλους τους αδελφούς και συνανθρώπους να φτάσω μια μέρα κοντά τους και να αντικρίζομαι εις αιώνας αιώνων το κάλος του Κυρίου και την ανίποτη ομορφιά της Αγίας Τριάδος. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε, μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών καλούμαστε να προσεγγίσουμε τα βιβλικά κείμενα, τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα εκείνες τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, στα μυστήρια της λειτουργικής ζωής, καθώς αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την ζωή, τόσο την πνευματική όσο και την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού έχει διπλή σημασία για τη ζωή του ανθρώπου. Πρώτον, είναι αποτρεπτική, διότι βοηθεί τον ευσεβή άνθρωπο, τον ευσεβή χριστιανό, να αποφεύγει όσα χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής των ασεβών. Και δεύτερον, είναι δημιουργική, γιατί συντελεί στην ευόδοση και καρποφορία της ζωής των πιστών. Για να κατανοήσουμε καλύτερα ένα βιβλίο που διαβάζουμε, είναι χρήσιμο να ξέρουμε εκ των προτέρων μερικά πράγματα για το βιβλίο αυτό. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποιος είναι ο συγγραφέας του, πού και πότε συνέγραψε το βιβλίο, με ποια αφορμή και βέβαια ποιοι είναι οι παραλήπτες ή αναγνώστες ενός βιβλίου ή μιας επιστολής. Αν αυτό ισχύει για κάθε βιβλίο, πολύ περισσότερο ισχύει για την Αγία Γραφή. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής, βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια και η απόστασή τους, η απόσταση μάλλον που μας χωρίζει από τον καιρό της συγγραφής του, γεννά πολλές απορίες στο μελετητή. Έτσι λοιπόν και εμείς καλούμαστε να προσεγγίσουμε αυτά τα κείμενα, να δούμε τις απορίες που αυτά προβάλλουν και πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν τη ζωή του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού κατέχει κεντρική θέση στη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας. Το Ιερό Ευαγγέλιο, το βιβλίο το οποίο είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού, οι πλάκες της Διαθήκης, λιτανεύεται, απόκειται επί της Αγίας Τραπέζης και προσκυνείται τόσο από τον ιερέα όσο και από τους πιστούς. Η Θεία Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει εντάξει αναγνώσματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης στις ακολουθίες του νυχθημέρου, στις καθημερινές δηλαδή ακολουθίες που τελούνται στο ναό, αλλά και στα μυστήρια, όπως είπαμε, της Εκκλησίας, όπως είναι η βάφτιση, το χρίσμα, το ευχέλαιο, ο γάμος και βέβαια κορυφή όλων αυτών, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία του Λόγου με την ανάγνωση της Αποστολικής και της Ευαγγελικής περικοπής και με το Θείο Κήρυγμα που ακολουθεί προηγείται της λειτουργίας των πιστών. Η διδαχή του Λόγου του Θεού και η πνευματική οικοδομή των πιστών είναι ο ένας από τους τρεις άξονες της ζωής της εκκλησιαστικής κοινότητας, όπως αυτή παραδίδεται μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Οι άλλοι δύο άξονες είναι η προσευχή, στην οποία εξέχουσα θέση κατέχει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, καθώς αυτό είναι το κέντρο της λειτουργικής ευχαριστιακής ζωής των πιστών, και γύρω από αυτό το κέντρο έρχονται και εντάσσονται και τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Και ο τρίτος άξονας είναι η φιλανθρωπία, η ανάπτυξη της εν Χριστώ αδελφότητος. Η Αγία Γραφή λοιπόν έρχεται να ερμηνεύσει, να παραδώσει και να ερμηνεύσει τον Λόγο του Θεού στους ανθρώπους, στα μέλη της Εκκλησίας. Νομίζουμε ότι θα πρέπει για αρχή να δούμε τι σημαίνει Αγία Γραφή, τι σημαίνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για να μπορέσουμε πια στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές, να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα κείμενα των Αποστόλων και των Ευαγγελιστών που οι πατέρες με σοφία ενέταξαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να δούμε στη συνέχεια πώς αυτά συνδέονται με τα μυστήρια και βέβαια πώς η ερμηνεία τους, η διδασκαλία την οποία εμπεριέχουν, έρχεται να επηρεάσει, συμβάλλοντας να επηρεάσει θετικά, συμβάλλοντας την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή αποτελεί το ιερό κείμενο της Εκκλησίας, η οποία αποτελείται από τις συλλογές, από τις δύο συλλογές βιβλίων, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αν θέλουμε να δούμε τον όρο Διαθήκη, θα δούμε ότι η λέξη Διαθήκη είναι παράγωγο του ρήματος διατίθημη, διατίθεμε, που σημαίνει μεταξύ άλλων διευθετώ κάτι με αμοιβαία συμφωνία, αλλά και διαθέτω την περιουσία μου με διαθήκη. Ως εκ τούτου, η σημασία της, τόσο στην αρχαία όσο και στην νέα ελληνική γλώσσα, είναι αφενός μεν η συμφωνία για την διευθέτηση κάποιων πραγμάτων και αφετέρου η έγγραφη δήλωση της τελευταίας επιθυμίας του ανθρώπου για τη διάθεση επισήμως της περιουσίας του μετά θάνατον. Ποια είναι όμως η έννοια της διαθήκης στην ζωή της Εκκλησίας και στην λειτουργική γλώσσα? Στη βιβλική γλώσσα ο όρος Διαθήκη χρησιμοποιείται πάντοτε σε αναφορά με την επισημότερη όλων Διαθήκη του Σινά μεταξύ Θεού και Ισραήλ. Επομένως βλέπουμε ότι ο όρος Διαθήκη, ο οποίος συμβολίζει, σημαίνει την συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων ή ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Συνεπώς, ο όρος Διαθήκη χρησιμοποιείται στη βιβλική γλώσσα και εν αναφορά πάντοτε προς την επισημότερη όλων Διαθήκη του Σινά μεταξύ Θεού και ιστορικού Ισραήλ, και κατανοείται με την διπλή ενοιολογική του σημασία. Αφενός μεν είναι η συμφωνία ανάμεσα σε δύο συμβαλόμενα μέρη και αφετέρου ως διάθεση της περιουσίας του ενός προς τον άλλον με διαθήκη. Γιατί στη σύναψή της διακρίνουμε πράγματι μία κοινή κατά τ' άλλα συμφωνία, όπου όμως προέχει η βούληση του Θεού να διαθέσει το περιουσιακό αγαθό της σωτηρίας του στο λαό του και δι' αυτού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο όρος Παλαιά Διαθήκη συντίθεται από το επίθετο Παλαιός και του ουσιαστικό Διαθήκη. Το πρώτο χρησιμοποιείται για να δηλώσει το προγενέστερο χρόνο προέλευσης της ομώνυμης Ιεράς Βίβλου έναντι του μεταγενέστερου της Καινής, ενώ το δεύτερο το χαρακτήρα της ως συμφωνίας και συνάμα ως χαριστικής δωρεάς αγαθών. Συνεπώς, η Παλαιά Διαθήκη είναι η συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ του Θεού Γιαχβέ και του αρχαίου Ισραήλ ως περιούσιου λαού διαμέσου των εκπροσώπων του, των προπατώρων δηλαδή, των πατριαρχών και των λοιπόν μεγάλων θρησκευτικών προσωπικότητων της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Η συμφωνία αυτή εκφράζει την επιθυμία του Θεού να σώσει με τη συνδρομή του Δευτέρου τον άνθρωπο γενικά από την αμαρτία και να τον καταστήσει εκ νέου κοινωνό της ζωής του και μέτοχο της αιώνιας μακαριότητας. Έτσι λοιπόν, στη Διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον λαό του Ισραήλ και συγκεκριμένα με τον γεννήτορά του, τον Πατριάρχη Αβραάμ, έρχεται να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού προς τους προπάτορες Αδάμ και Εύα για εκείνον ο οποίος θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα και θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Μέσα από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε την πορεία και την προετοιμασία του ανθρωπίνου γένους για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, τα πρόσωπα, τα γεγονότα, τα σημενόμενα εν αυτή αποκαλύπτουν, φανερώνουν, προφητεύουν όλα όσα θα πραγματοποιηθούν στην Καινή Διαθήκη, σε εκείνη την καινούρια σύναψη μεταξύ Θεού και ανθρώπου που αυτή τη φορά θα υπογραφεί με το αίμα του Υιού και Λόγου του Θεού επάνω στον Σταυρό. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με τον όρο Παλαιά Διαθήκη καθιερώθηκε από το τέλος του 2ου

Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται παράλληλα και για τον χαρακτηρισμό της συλλογής των επιμέρους ιερών βιβλίων της Καινής Διαθήκης, τα οποία έχοντας ως αποδέχτητους τον νέον λαό της Χάριτος, τον πνευματικό Ισραήλ, αποθησαυρίζουν εγγράφως τη μαρτυρούμενη από τους Αποστόλους αποκάλυψη και σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, είναι το βιβλίο του Θεού. Το βιβλίο μέσα από το οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται σε εμάς τους ανθρώπους, αποκαλύπτει τον εαυτό του όσο είναι δυνατό να τον γνωρίσουμε και μας φανερώνει το θέλημά του. Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού ο Θεός χρησιμοποίησε τους προφήτες, τους αποστόλους, όλους εκείνους τους αγίους ανθρώπους τόσο της ιστορίας της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, άνθρωποι οι οποίοι φωτίστηκαν και καθοδηγήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ώστε να διατυπώσουν ορθά αυτές τις ουράνιες αλήθειες που αποκαλύπτονται μέσα από τις σελίδες των βιβλίων αυτών. Στην Αγία Γραφή λοιπόν μιλάει ο ίδιος ο Θεός και φανερώνει αλήθειες που ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορούσε ποτέ να γνωρίσει και να διατυπώσει. Γι' αυτό ακριβώς η Αγία Γραφή ή αλλιώς βίβλος όπως είναι γνωστή είναι το κατεξοχήν βιβλίο, το σπουδαιότερο από τα βιβλία που γράφτηκαν και θα γραφτούν στους αιώνες, γιατί όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν από χέρι ανθρώπου γράφτηκαν ταυτόχρονα υπό την καθοδήγηση και την θεοπνευστία του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ανθρώπου με τον Θεό. Γράφτηκε από ανθρώπους με την καθοδήγηση, όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σημειώνει «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος». Όλη δηλαδή η Αγία Γραφή είναι γραμμένη κατά θεία έμπνευση, γι' αυτό και είναι χρήσιμη και ωφέλιμη στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Πέτρος σημειώνει χαρακτηριστικά «Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Τα βιβλία δηλαδή της Αγίας Γραφής τα έγραψαν Άγιοι άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα.

Η Αγία Γραφή, η γραπτή θεϊκή αποκάλυψη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κατέχει κεντρική θέση στην πίστη, την λατρεία και την πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη πίστη ερίδεται στα θεόπνευστα γεωγραφικά κείμενα. Η Ορθόδοξη λατρεία διανθίζεται και κατακοσμεί τα επεκλεκτά αναγνώσματα τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη, και η Ορθόδοξη πνευματικότητα είναι απάβγασμα αγιογραφικών βιωμάτων και αγιοπνευματικής μελέτης και ερμηνείας των ιερών κειμένων αναρρύθμιτων Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων όλων των εποχών.

0: Η Αγία Γραφή μαζί με την Ιερά Παράδοση αποτελούν τα θεμέλια της Εκκλησίας, πάνω στα οποία εδράζεται και στηρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλες τις εποχές, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Όπως είπαμε, είναι διπλή η σημασία την οποία έχει η μελέτη του Λόγου του Θεού. Βλέπετε ότι στη ζωή της Εκκλησίας η ανάγνωση των ιερών κειμένων αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργικής ζωής και της λατρευτικής συνάξεως των χριστιανών. Από τους πρώτους αιώνες, όπου είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει σιγά σιγά και συντάσσεται και συνδέεται η λειτουργική ζωή με την ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι οι χριστιανοί στην ευχαριστιακή σύναξη έχουν την ανάγνωση των Ιερών Γραφών, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, και στη συνέχεια έχουν την ευχαριστία, έχουν την δοξολογία του Θεού, και κορύφωμα της σύναξης αυτής είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν συνθέσει το μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία, την Θεία Λειτουργία, βλέπουμε ότι στο πρώτο μέρος έχουμε το μέρος εκείνο της κατήχησης, της διδασκαλίας δηλαδή, που εδράζεται πάνω στην ανάγνωση των Ιερών Γραφών και στη συνέχεια στην ερμηνεία αυτών, ώστε πλέον ο πιστός, έχοντας κατανοήσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, έχοντας κατανοήσει τον Κυριακό Λόγο και τον Αποστολικό, προετοιμάζεται για να βρεθεί ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου και να λάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Στη σειρά αυτή των εκπομπών, όπου θα προσεγγίσουμε, όπως είπαμε, τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας, θα δούμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν εκλεκτές περικοπές από την Καινή Διαθήκη, τόσο από τους Αποστόλους, οι οποίοι συνέταξαν διάφορες επιστολές, άλλες από τις οποίες απέστειλαν σε τοπικές εκκλησίες, άλλες τις οποίες απέστειλαν σε πρόσωπα της Εκκλησίας, και βέβαια τις ευαγγελικές περικοπές, μέσα από τις οποίες οι πατέρες είδαν ότι μπορούσαν να αναδείξουν την αξία και τη σημασία των μυστηρίων στη ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής, είναι ωφέλιμη και χρήσιμη για τον χριστιανό, διότι έρχεται να του ξεκλειδώσει όλα εκείνα τα κομμάτια, όλα εκείνα τα κλειστά, θα λέγαμε, δωμάτια, τα οποία διαδοχικά, σταδιακά, τον εισάγουν βαθύτερα μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Εμείς θα αναφερθούμε περισσότερο στα κείμενα εκείνα της Καινής Διαθήκης, αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, όπως είπαμε και στην αρχή αυτής της εκπομπής, να δώσουμε μερικές πληροφορίες για τα βιβλία αυτά, ώστε να μπορέσουμε, κατανοώντας το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν και συντάχθηκαν αυτά τα κείμενα, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλα εκείνα τα οποία παρέδωσαν οι συγγραφείς των ιερών αυτών βιβλίων. Μιλώντας για την Καινή Διαθήκη, μιλάμε για την συλλογή των 27 ιερών βιβλίων, τα οποία η Εκκλησία επέλεξε, αναγνώρισε και καθιέρωσε ως την μοναδική θεόπνευστη και αποστολική γραπτή μαρτυρία για τη νέα, πλήρη και τελεσίδικη αποκάλυψη του Θεού στο μοναδικό πρόσωπο και έργο του Ιησού Χριστού. Η φράση αυτή, που αποδόθηκε στο σύνολο των 27 βιβλίων κατά τα τέλη του Δευτέρου αιώνα, οφείλεται στον ίδιο τον Κύριο. Με την Καινή Διαθήκη συνέδεσε κατά το δείπνο του Υπερώου με τους μαθητές το αίμα του, το οποίο έχει σε εκούσια στο Σταυρό, προκειμένου να επικυρώσει τη νέα Διαθήκη του Θεού, να σώσει με δική του πρωτοβουλία τον άνθρωπο και τον κόσμο. Επισημαίνουμε το σημαντικό γεγονός ότι το αίμα της Καινής Διαθήκης ταύτισε ο Ιησούς Χριστός με τον κυριακό δείπνο και την ευχαριστιακή ανάμνησή του, κατά συνέπεια η Διαθήκη αυτή γνωρίζεται, ενεργεί και πραγματοποιείται με τη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, και τα βιβλία που ευαγγελίζονται την Καινή Διαθήκη, δηλαδή η Καινή Διαθήκη στο σύνολό της, αφορούν αυτήν την ευχαριστιακή ανάμνηση του Κυρίου και αποβλέπουν στην κοινωνία του εσχατολογικού δείπνου με τον δοξασμένο Κύριο, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε στους Αποστόλους του κατά το μυστικό δείπνο. Η Καινή Διαθήκη που πραγματοποίησε ο Κύριος είναι η ανανέωση της παλιάς, την οποία είχε συνάψει ο Θεός με τον Ισραηλιτικό λαό στο όρο Σινά, όταν παρέδωσε στον Μωυσέα τον νόμο. Ως Καινή όμως Διαθήκη υπερβάλλει, χωρίς να καταργεί την παλαιά, καθώς ον εκπληρώνει όλες τις θείες επαγγελίες στο λαό Ισραήλ και προσφέρει το πλήρωμα της αποκαλύψεως και της αλήθειας σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Με την εκπλήρωσή της στον Ιησού Χριστό, η Παλαιά Διαθήκη ενσωματώνεται και τελειοποιείται μέσα στην Καινή. Ισχύει πλέον μόνο κατά το πνεύμα, όχι κατά το γράμμα της. Η Παλαιά Διαθήκη ακυρώθηκε με την αποστασία του Ιουδαϊκού λαού και οι προφήτες εξήγηλαν τη σύναψη μιας νέας, όταν με το πλήρωμα του χρόνου θα ερχόταν ο επεγγελμένος Μεσσίας. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν δηλώνει τη νέα, τέλεια, αδιάδοχη και ακατάληπτη Διαθήκη στον αιώνα, την ιστορική αποκάλυψη του Θεού όπως είχε εξαγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό πραγματώνεται με την ενανθρώπιση, το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού που επικυρώθηκε με τη σταυρική θυσία του, ολοκληρώθηκε με την Ανάστασή του και την Ανάληψή του και ενεργεί με το Άγιο Πνεύμα διαμέσου της ζωής της Εκκλησίας. Αποκλειστικό περιεχόμενο όλων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι το Ευαγγέλιο για το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Το ένα τούτο Ευαγγέλιο καταγράφηκε σε τετραπλή μορφή από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ερμηνεύτηκε, διακηρύχθηκε και παραδόθηκε από τους Αποστόλους στις επιστολές τους. Πραγματοποιήθηκε ως νέο ιστορικό και παγκόσμιο γεγονός στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, από τα Ιεροσόλυμα ως την Ρώμη, και θα αποκαλυφθεί πλήρως στο άγνωστο αλλά εγγύς μέλλον που έχει ορίσει ο Θεός μέσα από την Αποκάλυψη. Κατά το περιεχόμενό της, η Καινή Διαθήκη περιέχει λοιπόν την αυθεντική ιστορική διήγηση και ανάμνηση για τη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του Χριστού. Το ιστορικό γεγονός του Ευαγγελίου, δηλαδή την ιστορική σύσταση και οργάνωση και την ζωή της νέας Εκκλησίας. Τη δεσμευτική και ζωτική διερμηνία του σε σχέση με τις συνθήκες του κόσμου και της Εκκλησίας. Και την θεόσδοτη προφητεία για την τελική νίκη του Παντοκράτορους Κυρίου πάνω στο δαιμονικό κόσμο, την αμαρτία και τον θάνατο, για την κυριότητα και την μοναδικότητά του. Επομένως, στο σύνολό της η Καινή Διαθήκη αποτελεί την μοναδική αυθεντική πηγή και μαρτυρία για την γνώση και ερμηνεία του Ιησού Χριστού για τη νέα εν Χριστώ σωτηρία του ανθρώπου, καθώς και για την αρχική ιστορία, τη ζωή και το μέλλον της Εκκλησίας. Την ειδική φύση και τον χαρακτήρα της Καινής Διαθήκης θα γνωρίσουμε στις επόμενες εκπομπές, όταν πια θα έρθουμε να προσεγγίσουμε τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας, για να δούμε πως ο Λόγος του Θεού έρχεται και ενώνεται με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ώστε να ενισχύσει πνευματικά τον άνθρωπο τόσο στον αγώνα αυτό προς την πορεία του προς την θέωση, προς την αγιότητα, αλλά και πως έρχεται με το συμβουλευτικό του λόγο να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνάντησή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε όλον αυτόν τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστών δεύτερον. Είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό. Καθώς πάλι και το αντίθετο. Τριακοστό τρίτο. Είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. Τριακοστόν τέταρτον. Κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ο Ρο Μη Ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. Τριακοστόν πέμπτον. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από οκνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. Τριακοστόν έκτον. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς, ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένιας αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους, βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. Τριακοστόν έβδομον. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο δεν εμποδίζεται. Ενώ αυτός που ήλθε σε γάμο μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. Τριακοστόν όγδον. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν «Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή?» Και τους απήντησα όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε. Κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανένα να μην σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ούμακραν έστε της βασιλείας των ουρανών, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του στο στίχο 34.

39. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Κι όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήθηκαν οι δόλοι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. 40. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρετε πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρετε ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός. Βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος. Διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους κόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι, ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες, που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή, δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον εις τα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος, ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος: «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, ξύ Β' 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης: «Εγώ ουκ εκοπίασα ακολουθώνσι την ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπων ουκ επεθύμησα Κύριε». Ιερεμίας Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα κατακολουθώνσι και ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπου ουκ επεθύμησα Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στην Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 το κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε: «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Χρόνια σας πολλά. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να χαριτώνει και να αγιάζει τις ψυχές όλων. Παρακολουθείτε την Πεμπτουσία TV και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για 13η ημέρα η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου παραμένει στο Βελιγράδι με την παρουσία χιλιάδων ανθρώπων να φανερώνει τον ιδιαίτερο δεσμό του σερβικού λαού με την Παναγία, ενώ οι ακολουθίες μετατράπηκαν σε μεγάλες εκδηλώσεις Ορθόδοξης Ενότητας.

Σήμερα, εορτή του Αγίου Πνεύματος, τελέστηκε Θεία Λειτουργία ενώπιον της Αγίας Ζώνης στον Ιερό Ναό Αγίου Σάβα, όπου και μεταδόθηκε ζωντανά από την Πεμπτουσία TV.

0: στις ιερές μονές Ζήτσας, Κάτς και Κολίεβε, πραγματοποίησε επίσκεψη συνοδεία της Αγίας Ζώνης, παρουσία του Πατριάρχη Σερβίας, κυρίου κυρίου Πορφυρίου και του γέροντα Εφραίμ του Βατοπεδινού. Ας δούμε το βίντεο που καταγράφει τις στιγμές της επίσκεψης.
1: Ένας από τους σταθμούς της επίσκεψης της Συνοδείας της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας στο πλαίσιο του προσκυνήματος ήταν και η Ιερά Μονή Ζήτσας, η οποία χρονολογείται τον 13ο αιώνα και βρίσκεται κοντά στο Κρεάλιβο, στην νοτιοδυτική Σερβία. Ο Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος και ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ, συνοδευόμενοι από τον Υπουργό Νέναν Πόποβιτς και την Λυπή Συνοδεία, έγιναν δεκτοί στην είσοδο της Μονής από τον Μητροπολίτη Νής και το Ποτηρητή της Μητρόπολης Ζήτσας, κ. Αρσένιο, την καθηγουμένη Ελένη και την αδελφότητα. Στη συνέχεια, στο καθολικό της Μονής τελέστηκε δοξολογία με τον Σεβασμιότατο κύριο Αρσένιο να τους καλωσορίζει εγκάρδια, ευχαριστώντας τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου για τη μεγάλη ευλογία να κομίσει την Αγία Ζώνη της Περαγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι.
2: Πανοσιολογιώτεται Άγιε Γέροντα, η κινητήριος δύναμη για την μοναχική πολιτεία και τελεία αφιέρωση στον Θεό είναι η αγάπη. Μια αγάπη που αντέχει σε όλα, που τα υπομένει όλα, γιατί πιστεύει και ελπίζει τον Παράδεισο, την Βασιλεία του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, «Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού». Με αυτήν την αγάπη εν Χριστώ σας υποδεχόμαστε, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε εν κάρδια που είστε μαζί μας. Να εύχεστε και να προσεύχεστε για εμάς την ιστορική αυτή Μονή και Επισκοπή και τη Μαρτυρική Σερβία στο περιβόλι της Παναγίας μας στο Άγιον Όρος.
3: Ευχόμεθα, Σεβασμιότατε, η Παναγία να σας σκεπάζει, να σας στηρίζει και με ενότητα όλοι να προσπαθείτε να δίνετε την αγαθή μαρτυρία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με τη ζωή σας να βεβαιώνετε πάντοτε που το κάνετε, που γίνεται αυτό, ότι Ιησούς Χριστός και χθες και σήμερα και στους αιώνας είναι ο Αυτός.
1: Ακολούθησε πνευματική ομιλία του γέροντος Εφραίμ στις μοναχές και αναφέρθηκε στη σημασία της ορθόδοξης άσκησης και του μοναχισμού, καθώς και στην αρετή της υπακοής.
3: Για να αναπαυθεί ο Θεός μαζί μας, πρέπει να αναπαύσουμε εσείς τη γερόντισά σας, εμείς το γέροντά μας. Γι' αυτό, αδελφές μου, σας παρακαλώ, όσο μπορείτε να αναπαύσετε τη γερόντισσα, πείτε σε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ το ψυχόν ημών, ως λόγων αποδώσοντες, ή να μεταχράστου τον ποιώσει και μη στενάζοντες, αλλά εις συντελές γαρυμή τούτο. Όταν στενάζει η γερόντισσα η μητέρα ή ο πατέρας, δεν μπορούμε να δούμε εμείς φως του Χριστού, δεν υπάρχει. Γι' αυτόν αγωνίζεστε τον καλόν αγώνα, επιμελούμενοι τη συνείδησή σας, και αναπαύονται στη γερόντισσαν ως τον Χριστό.
4: Χαίρομαι, ιδιάζοντος, Άγιε Γέροντα, και τερμότητα ευχαριστούμε για την ευλογημένη παρουσία σας ανάμεσά μας, θεωρώντας ότι η δία του σερτού προσώπου σας, η ίδια Κύρια Θεοτόκος μας, επισκέφθηκε και ευλόγησε σήμερα.
1: Ζήτσα κτίστηκε από τον πρώτο βασιλιά της Σερβίας Στέφανο τον Πρωτόσεπτο και τον πρώτο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Σερβίας, τον Άγιο Σάβα, και ήταν έδρα αρχιεπισκόπου και σύμφωνα με την παράδοση τόπος στέψης των Σέρβων από το 1219 έως το 1253.

0: Η Μονή αποτελεί από το 1979 πολιτιστικό μνημείο εξαιρετικής σημασίας για τη Σερβία και προστατεύεται από το Σερβικό κράτος, ενώ αριθμεί περίπου 40 μοναχές. Ωστόσο, τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε προσκύνημα και στις ιερές μονές Κάλς και Κόβιλς της Μητροπόλεως Μπάτσκα. Ο Μητροπολίτης Μπάτσκας Ειρηναίος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη κύριο Πορφύριο, τον Γέροντα Εφραίμ και τη συνοδεία τους στα γραφεία της Μητροπόλεως, όπου αντάλλαξαν θερμούς χαιρετισμούς. Μετά από λιγόρη συζήτηση επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Κάτς, όπου ο Μητροπολίτης Μπάτσκας αναφέρθηκε στην ιστορία του ναού και τις προσπάθειες που κάνει η γυναική αδελφότητα.
1: Θυμούμεθα τα χρόνια αυτά και όλους τους σκόπους με την αδελφότητα, με βοήθεια και υποστήριξη εκ μέρους των πιστών όσο γίνεται στις συνθήκες μας, συνθήκες πολέμων, επιθέσεων, δεινοπαθημάτων. Δυστυχώς από την Δύση, οίκος γνωστών, και έγινε ως θαύμα Θεού αυτό το δώρο.

0: Οι επισκέψεις σε αυτές τις μονές έδωσαν δύναμη στις αδελφότητες, οι οποίες μέσα στους σύγχρονους αλλά χαλεπούς καιρούς προσπαθούν να τονώσουν το θρησκευτικό συνέστημα των Σέρβων και να γίνουν σημείο αναφοράς και πνευματικής καλλιέργειας του λαού του Θεού, αλλά και τόπος έλξης επισκεπτών.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έμεναν δύο ιερομόναχοι μου εδώ, οι οποίοι όταν έφυγαν το μοναστήρι έμεινε άδειο πάνω από 10 χρόνια, κλειδωμένο. Το 1990 με την ευλογία του Σεβοσμιωτάτου ήρθε η πρώτη συνοδεία, 4 ιερομόναχοι ήρθαν και από εκεί επανδρώθηκε το μοναστήρι. Μέχρι σήμερα είμαστε τώρα κάπου 29-30 συνολικά οι δόκιμοι με τους μοναχούς.

0: Ο Πατριάρχης Σερβίας άλλωστε, δίνοντας το προβάδισμα και το παράδειγμα του εναγκαλισμού όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών από όποια χώρα και αν προέρχονται, έχει χαράξει έναν δρόμο που ακολουθούν οι αδελφότητες, μεταλαμπαδεύοντας τον πόθο για τον Θεό στο Πίμνιο, ώστε να τοποθετήσουν στο κέντρο της ζωής τους τον Χριστό.
1: Αμύωτο παραμένει το ενδιαφέρον του κόσμου και τις 13 ημέρες της παραμονής της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι. Η πρωτοφανής προσέλευση όχι μόνο δεν παρουσιάζει σημάδια κάμψης, αλλά αυξάνεται καθημερινά, μετατρέποντας τη σερβική πρωτεύουσα σε τόπο αδιάλειπτης προσευχής. Από την πρώτη

0: Τεφού, αϊκότητα.
1: Ιστορικές στιγμές πνευματικού συναγερμού βιώνει η Σερβία με την έλευση της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Οι δρόμοι γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια γεμίζουν από πιστούς.
2: Did you ask something about health, peace?
3: Yes, yes. I asked the Holy Mother to give health to my son. To my son, he's sick, and yes, he's sick. He has 20 years, and has autism, and I ask her to give him health and to take care of all the people in Serbia.
1: Μεγάλη ήταν η προσέλευση των πιστών καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι. Όπως μπορείτε να δείτε, μέχρι αυτή την ώρα χιλιάδες πιστοί προσέρχονται για να προσκυνήσουν την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου.

0: Κυπριακού Πατριάρχη Σερβίας, κύριος Πορφύριος, βρίσκεται κοντά στους πιστούς στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα και δίνει απλόχερα και με αγάπη την ευλογία του. Συγκινημένοι και οι ιερείς της Σερβικής Εκκλησίας που όλες αυτές τις ημέρες βρίσκονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα. Είναι μεγάλη ευλογία να έχουμε εδώ στο Βελιγράδι την Αγία Ζώνη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και να βλέπουμε αυτόν τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προσέρχονται με ευλάβεια καθημερινά.
1: Jene moć njegova blagoslovena i sve proslavljena sa bespočetnim ocem njegovim i sa presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim sada i uvek i u vekove vekova.
0: Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία ενός ζευγαριού, το οποίο πριν παντρευτεί προσκύνησε την Αγία Ζώνη, ζητώντας την ευλογία της Παναγίας για τη νέα κοινή ζωή του.

πολλοί είναι εκείνοι που δίνουν στους πατέρες προσωπικά αντικείμενα. Μία εικόνα, ένα κομποσχήνι, ένα σταυρουδάκι, ακόμη και τα χρυσαφικά τους για να τα ευλογήσει η Παναγία και να την κρατήσουν όσο μπορούν περισσότερο κοντά τους.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Σερβίας γεμίζουν με γρασίδι. Πρόκειται για ένα λαϊκό έθιμο χρόνων που οι Σέρβοι αναβιώνουν με ευλάβεια. Χθες, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα, κατά την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία και ενώπιον της Αγίας Ζώνης, εκατοντάδες πιστοί ήφαναν στεφάνια από το χόρτο που είχε στρωθεί στο ναό.

0: Ako pletemo ovaj venčić za zdravlje, za spasenje, za mir, za ljubav i stavljamo pored ikone Presvete Bogorodice i to nas čuva godinu dana. Jedan veliki pletemo da stavimo iznad ulaza u kuću, a jedan kod ikone.
1: Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι χθες, κατά την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, ενώπιον της Αγίας Ζώνης, εκατοντάδες πιστοί γονάτισαν και ύφαναν στεφάνια από το χόρτο που είχε απλωθεί από νωρίς στο ναό.
2: Three prayers during the liturgy, three of those that we are putting on iconic in our homes to take care of our family. The faith, the Jesus Christ, also reminding ourselves that He is with us.
1: Το έθιμο περνά από γενιά σε γενιά. Γονατιστοί, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες μπλέκουν στεφάνια και προσεύχονται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τους δώσει φώτιση και δύναμη.
3: This is the first year with my family that I'm doing. And first time I'm making it, so I'm like, should I do it? Well, wow. Yeah, izvali. Ovo je za tebe. Možete stane na ruku.

0: ovo je direktno povezano sa praznikom današnjim Svete Trojice i samim tim što pravimo ovaj venac, mi ubacujemo, molimo se dok pravimo i utkana je molitva u ovaj venac i onda se taj venac čuva kod kuće.
1: Τα στεφάνια από χόρτο συμβολίζουν τη ζωοποιό δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όπως η φύση αναγεννιέται την Άνοιξη, έτσι και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ανανεώνει πνευματικά τις ψυχές των πιστών.
2: Somebody make like cross, but mostly most people make like you see like mine, a circle. So we make that and keep that in our house for one year. And so after that, next year we make a new one. So what we can see, what we can touch, because we are people, we need to see, to touch. But most important, it's faith about that. So we make that in name of God.
1: Τα στεφάνια που πλέκουν σήμερα εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα θα τα κρατήσουν ολόκληρη τη χρονιά στο σπίτι για προστασία και ευλογία.

Αλλάζουμε θέμα. Με λαμπρότητα εορτάστηκε η εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με το επίκεντρο των εορτασμών να βρίσκεται στον Πανάγιο Τάφο. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρθε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Πεντηκοστής χθες Κυριακή 31 Μαΐου στον Πατριαρχικό Ναό.

0: Κατά τη διάρκεια της τελέστηκε εις επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ταμισού, κυρίου Παναρέτου.
1: Λάβε την ράβδον ταύτην, ειν απειμάνης το εμπιστευθέν σηκήμιο του Χριστού και της μεν ευθύ θέσιν, έστω αυτής υποσού βακτηρία και υποστηριγμός, της δε απειθέσει και ευτραπέλης, χρό αυτή ράβδο επιστηπτική, ράβδο παιδεύσεως. Άξιος!
0: Εξάρχου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Λιθουανία.
1: Να θέτεις υψηλάς απαιτήσεις εις τον εαυτόν σου. Αγωνιζόμενος με ένθεον ζήλον, θα διαπιστώνεις ταυτοχρόνως ότι τίποτε δεν είναι ειδικό σου κατόρθωμα, αλλά ότι τα πάντα είναι άνωθεν δωρεά. Θεοφιλέστατε, είναι μεγάλη ευλογία δια σέ το ότι χειροτονείσαι εις επίσκοπον κατά τη μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής. Εναργέστατος ο λόγος της θεολογίας περί αυτής. Για τον χριστιανό η εορτή της Πεντηκοστής είναι η ολοκλήρωση όλων όσων έπραξε ο Χριστός. Ο Χριστός δίδαξε για τη Βασιλεία των Ουρανών και νάτιν, εδώ είναι, άνοιξε τώρα.
0: Ανακοίνωση εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την αδιαθεσία που ένιωσε το πρωί της Κυριακής της Πεντηκοστής ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδαφόρος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης. Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συλλειτούργησε κατά την εορτή της Πεντηκοστής μετά του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Φωκέας κ. Ιωάννου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Κατά το τέλος του μεγάλου σπερινού, ο Σεβασμιότατος αισθάνθηκε ελαφρά διαθεσία λόγω του ιδιαίτερα βεβαρημένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών. Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιότατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, από που ήδη εξήλθε απολύτως υγιής. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου λειτουργήσε την Κυριακή της Πεντηκοστής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριος Ιγνάτιος. Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο συγκλονιστικό γεγονός της Πεντηκοστής.
2: Αυτή τη συγκλονιστική ημέρα όπου το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει τους μαθητές και οι φοβισμένοι μαθητές, αυτοί που είχαν διασκορπιστεί όταν ο Κύριος ανέβαινε στο Γολγοθά, αυτοί που κρυβόντουσαν και μάλιστα πολλές φορές αρνήθηκαν να τον πιστέψουν, να τον ομολογήσουν ενώπιον των ανθρώπων, αυτοί οι μαθητές εκείνη την ημέρα που ήρθε το Άγιο Πνεύμα έγιναν και μεταμορφώθηκαν σε κήρυκες του Ευαγγελίου, σε μάρτυρες της Αναστάσεως. Μίλησαν γλώσσες, μιλούσανε και καταλάβαιναν οι άνθρωποι ο καθένας τη γλώσσα του. Αλλά όλοι έναν λόγο άκουγαν. Και ήξεραν οι μαθητές ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε τη στιγμή που ήταν όλοι μαζί ομοθυμαδών, προσευχόμενοι, ενωμένοι. Και επιτρέψτε μου να παραμείνω λίγο σε αυτό, γιατί αποτελεί την πεμπτουσία της Εκκλησίας μας, η ενότητα.
0: Στην εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές» των Πεμπτουσία FM με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο φιλοξενήθηκε ο Πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ, Αρχιμανδρίτης Πέτρος και συζήτησαν για τη Θεία Χάρη κατά τον Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ.
3: Πώς κατοικεί στον άνθρωπο, Γέροντα, η Θεία Χάρης και πώς καλλιεργείται σύμφωνα πάντα με τον Όσιο Σοφρόνιο?
4: Μάλιστα. Αυτό είναι το μείζον θέμα για τη ζωή όλων μας. Το θέμα της χάριτος του Θεού. Οι πατέρες μας βέβαια και προκειμένου ο Όσιος Γέροντας Σοφρόνιος που είναι και ο κτήτορ της μονής μας εδώ στην Αγγλία είχαν βαθιά γνώση αυτού του θέματος, Δημήτρη. Είχαν βαθιά γνώση και πείρα μεγάλη της χάριτος του Θεού. Είχανε ένα ακλόνητο βίωμα αυτής της χάριτος που τους καθιστά τροποντινά καθηγητές για αυτό το θέμα, μας μιλούνε επιστημονικά για το θέμα της χάριτος του Θεού. Δεν μας μιλούνε με φιλοσοφίες, αλλά μας δίνουν λόγο Θεού, λόγο αληθινό και προφητικό που μας φανερώνει το μυστήριο των οδών της σωτηρίας για όλους μας.
0: Η Πεμπτουσία TV θα μεταδώσει ζωντανά αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία ενώπιον της Αγίας Ζώνης της Παναγίας από τον Ιερό Ναό Αγίου Σάβα Βελιγραδίου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Συνεχίστε να ενημερώνεστε από τα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

0: και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστηνες πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πόσμη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδρα με προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσες ο χτίστης ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπησης, χαίρε πολλών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθή.

0: σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ύμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκεσο σονιμά.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπερ Αγία Θεοτόκεσο σονιμά.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστεως σαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Ελένης «Καριτά, η μορφή ενός Αγίου, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος». Δίπλα στους στάβλους ήταν η μικρή ασπρισμένη κάμαρα που θα έμενε ο Ιωάννης, όπως είχε πει ο Χουσέιν στην Εσμέ, τη σκλάβα. Ο Ρώσος ξέρει από άλογα, της είπε, και ο Καρίμ δεν θα γυρίσει. Ο Χριστιανός θα φροντίζει από εδώ και πέρα για τα άλογα. Έντονα η Εσμέ είχε διαμαρτυρηθεί. Χριστιανός, ένας βρωμιάρης Χριστιανός θα πάρει τώρα τη θέση του Καρίμ. Μα ήταν τέτοιο το βλέμμα του αφέντη που η Εσμέ έκλεισε αμέσως το στόμα. Ήξερε κι άλλους τρόπους για να πετυχαίνει εκείνο που ήθελε. Περίμενε, σκύλε Χριστιανέ, θα έρθει και η ώρα σου, περίμενε. Ω Καρίμ, όμορφο παιδί που τόσες γλύκες είχες δώσει κρυφά στην Εσμέ, Καρίμ, ποιος ξέρει, ποιος να σε έσφαξε. Ίσως και αυτός εδώ άσπρος Χριστιανός που μάζεψε στο σπίτι μου ας ο αφέντης, ίσως αυτός να είναι ο φωνιάς σου. Ίσως, χειρέκακα η Εσμέ, άρχισε κιόλας να ετοιμάζει στην πρωτόγονη φαντασία της τα σχέδια για την καταστροφή του Χριστιανού. Δεν φτάνει τάχα που η κυρά έχει κρεμασμένο κατάσαρκα πάνω στο στήθος της το σημάδι των Χριστιανών, το μισητό σταυρό. Βέβαια, δεν τον προσκυνούσε. Όσο και αν την είχε παραφυλάξει η Εσμέ την κυρά της, για να δει αν προσκυνούσε το κόσμημα που φορούσε απάνω της, δεν είχε δει ποτέ της το παραμικρό ύποπτο. Και η κυρά της έκανε όλα τα θρησκευτικά της χρέη σαν πιστή μα μεθανή. Η Εσμέ όμως δεν την πίστευε. 4 χρόνια βρισκόταν μέσα στο παλάτι του Χουσέιν και στα 25 της χρόνια ήταν όλο ζήλια και φθόνο. Φθονούσε την τύχη της Λεϊλά, ζήλευε την αγάπη που της έδειχνε ο Χουσέιν, μισούσε όλες τις άλλες δούλες που ήταν παλαιότερες μέσα στο σπίτι και ήταν δοσμένες ψυχή και σώμα στα αφεντικά. Και πάνω απ' όλα δεν πίστευε στη Λεϊλά. Δεν πίστευε πως μια γυναίκα που, όπως είχε μάθει, στάθηκε χριστιανή τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής της, ήταν δυνατό να γίνει πιστή του Μωάμεθ. Κι έτσι μαγαριζόταν η Άγια του θρησκεία. Και ο αφέντης ο Χουσέιν, τι νομίζεις, άπιστο σκύλος θα πρέπει να είναι και αυτό στο βάθος του. Έτσι που λατρεύει μια γυναίκα, θα έπρεπε να λατρεύει μόνο τον Αλλάχ. Και εκείνη η Εσμέ αγαπούσε τον Καρίμ και τον χαιρόταν και αγαπούσε και όλα τα άλλα αγόρια που τύχαιναν στον δρόμο της, αλλά πάνω απ' όλους και απ' όλα είχε τον Αλλάχ, τον Αλλάχ, τον Αλλάχ. Και έκανε μετάνοιες και προσκυνούσε και φύλαγε όλους τους τύπους της θρησκείας και όλες τις δυσιδαιμονίες. Η φαντασία της όμως ήταν γεμάτη φθόνο και ασέλγεια. Σαν τη φαρμακερία ράχνη έβλεπε δεξιά και αριστερά πού να απλώσει τα δίχτυά της, πώς να ξολοθρέψει, να δηλητηριάσει, να χαρεί με την καταστροφή του άλλου. Ήταν απίστευτο πως ένα τόσο νέο και όμορφο κορίτσι είχε κρυμμένη μέσα του τόση κακία και τόση υποκρισία. Γιατί κανείς μέχρι τώρα δεν έχει υποπτευθεί τι έβραζε μέσα στη φαντασία της Εσμέ. Το μόνο υποπτευόταν οι άλλες δούλες, αλλά που δεν ήταν και βέβαιες γι' αυτό, ήταν πως η Εσμέ τα είχε φτιάξει με τον Καρίμ. Και τα είχε φτιάξει με τον και με τον και με τον, αλλά και δεν ήταν και απόλυτα βέβαιες. Το υποπτεύονταν μόνο. Πολλές φορές η παλαιότερη σκλάβα του σπιτιού, η Ραϊσά, έκανε να μιλήσει στην κυρά τους. Επειδή όμως δεν ήταν απόλυτα βέβαια, κρατιόταν. Η Ραϊσά ήταν θεία της Εσμέ και εκείνη την είχε περιμαζέψει και είχε παρακαλέσει τη Λεϊλά να την κρατήσουν κοντά τους. Εκείνη
Ήταν η πρώτη που είχε αρχίσει να υποπτεύεται πολλά, αλλά και δεν τολμούσε να τα πιστέψει. Ήταν όμως αποφασισμένη στην πρώτη ευκαιρία που θα της δινόταν να την ξεσκεπάσει και να τα πει όλα στην κυρά τους. Η Λεϊλά ήταν ένας άγγελος. Το σπίτι τους είχε πάντα σταθεί καθαρό και γεμάτο καλοσύνη. Δεν θα μπαινε τώρα ανάμεσά τους φαρμακερό φίδι να τους καταστρέψει, και μάλιστα φίδι από το σόι το δικό της. Και τώρα το φίδι, όπως τα φίδια της ρωσικής στέπας, έβλεπε με τα πράσινα μάτια του το ξαθό παλικάρι, τον Ιβάν από τον Μπεντζορόβο. Η Εσμέ, βαδίζοντας δίπλα του, με κατεύθυνση του στάβλους, τον παρακολουθούσε στα κλεφτά. Στην άγρια πρωτόγονη φαντασία της, η φαρμακερία ράχνη έπλακε γρήγορα, χερέκακα, το φωνικό της δίχτυ. Όταν έφτασαν μπροστά στην κάμαρα που είχε άλλοτε ο Καρίμ, η Εσμέ στάθηκε, την έδειξε στον Ιβάν. Με νοήματα του δώσε να καταλάβει πως αυτό εδώ θα ήταν τώρα το σπίτι του. Εκείνος της χαμογέλασε. Τα μάτια του όμως ήταν σαν να μην την έβλεπαν, σαν να τη διαπερνούσαν και έβλεπαν πίσω από την πλάτη της. Ταραγμένη, έστρεψε να δει τι ήταν εκείνο που τραβούσε την προσοχή του ξένου, και αμέσως στρίγκληξε από τον τρόμο, γιατί είδε να κρέμεται στον ποδόγυρο της φούστας της το φαρμακερό φίδι, μια έχιδνα. Έκανε να τρέξει, αλλά ο Ιβάν την έπιασε από τα δυο της πράτσα και την ανάγκασε να μείνει ακίνητη. Με τρόμο η Εσμέ είδε την έχιδνα να γλιστρά πάνω στη φούστα της, να ανεβαίνει στη ψηλή μπότα του ξένου, να ανεβαίνει πάνω στο χέρι του, ήσυχο και γητεμένο να κουλουριάζεται στον ώμο του παλικαριού. Ο Ιβάν τότε έπαψε να την κρατά καθυλωμένη στη θέση της. Σήκωσε το δεξί του χέρι, έκανε πάνω στο φίδι το σημείο του σταυρού, και το φίδι ήσυχα γλίστρησε από την πλάτη του, έπεσε στο χώμα και απομακρύθηκε. Η Εσμέ, σαν να ξυπνούσε από λίθαργο, έβγαλε άλλη μια δυνατή στριγκλιά και έφυγε τρέχοντας κατά το σπίτι. Ο Ιβάν χαμογέλασε με το φόβο της σκλάβας, έσπρωξε την πόρτα και μπήκε στην κάμαρα. «Γλυκέ Ιησού», έκλεισε την πόρτα πίσω του και έβαλε το σύρτη. Ακούμπησε χάμω το δισάκι του και περιεργάστηκε το δωμάτιο. Ήταν φρεσκό, ασβεστωμένο και πεντακάθαρο. Η Εσμέ περίμενε πως θα γύρισε ο Καρίμ, γι' αυτό και κρατούσε την κάμαρα πάντα καθαρή και φρεσκοβαμένη. Το μοναδικό παράθυρο έβλεπε προς τα χωράφια. Κάτω από το παράθυρο ήταν ένα μικρό σανιδένιο τραπέζι. Μπροστά στο τραπέζι ήταν μια καρέκλα, και στο μήκος του ενός τοίχου ήταν το σκληρό κρεβάτι με τα τρίποδα και τις τάβλες, τον τζίβινο στρώμα και τη χοντρή κόκκινη φλοκάτη που το σκέπαζε. Ο Ιβάν χαμογέλασε μόνος του. «Ώσπου να φτάσω στο βουνό της Αγιότητος, γιατί θα υπάρχει κάποιος τρόπος να φτάσω και από εδώ στο σκοπό μου, αυτή εδώ η κάμαρα είναι ό,τι μου χρειάζεται, γλυκέ Ιησού μου». Άρχισε να αδειάζει το περιεχόμενο του δισακιού του. Κρέμασε την εικόνα του Χριστού που είχε βρει μέσα στα πράγματα του Αλέξιου πάνω από το κρεβάτι του. Η εικόνα αυτή και λιγοστά βιβλία ήταν τα μόνα που δεν είχαν κλέψει οι Κοζάκοι όταν ο μεθυσμένος αρχηγός τους είχε σκοτώσει τον Αλέξιο. Πέρασαν κιόλας 2 χρόνια από τότε. 2 χρόνια με διαρκή περιπλάνηση για τον Ιβάν. Απ' άκρη σ' άκρη της ρωσικής στέπας, κι ούτε ποτέ ήξεραν πως βρίσκονταν οι απλοί έφεδροι στρατιώτες. Η περιπλάνηση εξακολούθησε με την εκστρατεία ενάντια στο Σουλτάνο, στον άπιστο, στο μαμεθανό. Έτσι φωνάζανε οι αξιωματικοί. «Ορμάτε χριστιανοί, σφάχτε και στέρνετε στην κόλαση όσους μπορείτε, πιο πολλούς από τους άπιστους, τους μουσουλμάνους, τους εχθρούς του Χριστού. Εμπρός, ορμάτε, σφάχτε, κάψτε, βιάστε τις γυναίκες τους, σκοτώστε τους άντρες,
εμπρός χριστιανοί, εμπρός στρατιώτες του Χριστού, εμπρός. Τους πότιζαν κβάς και βότκα. Σκοτώστε χριστιανοί, σκοτώστε, σκοτώστε για του Χριστού την πίστη την Αγία, σκοτώστε. Έβαλε πάνω στο τραπέζι τα λιγοστά βιβλία του Αλέξιου, έσκυψε και φίλησε ευλαβικά το Ευαγγέλιο. Τελευταίο, τυλιγμένο στο μεταξωτό μαντίλι, έβγαλε το ράσο του καλόγυρου, το φίλησε και απαλά, σαν να φοβόταν μην το κάνει να πονέσει, το έβαλε και εκείνο πάνω στο τραπέζι. Και αμέσως μετά, γονάτισε μπροστά στο εικόνισμα και ευχαρίστησε το Θεό που τον βοήθησε να ράξει σε τούτο εδώ το ήσυχο όπως φαινόταν λιμάνι, κοντά στους καλούς ανθρώπους που ήταν τα αφεντικά του. Ευχαρίστησε το Θεό όχι μόνο γιατί δεν είχε σκοτώσει, αλλά δεν είχε ούτε καν πληγώσει άνθρωπος αυτά τα 2 χρόνια της στρατιωτικής του θητείας, εχθρούς του τσάρου, γιατί αυτός ο Ιβάν δεν είχε κανένα εχθρό. Εχθρούς του τσάρου είχε πολλούς συντρέξει. Δεν πείραξε όμως κανένα, ποτέ. Ούτε ποτέ κοιμήθηκε με γυναίκα, ούτε έσφιξε τη μέση κοριτσιού, ούτε τα χείλη φίλησε που τόσο προκλητικά του προσφέρονταν. Είχε βοηθήσει πολλά δυστυχισμένα κορίτσια, είχε σώσει πολλές γυναίκες. Με τη μεγάλη σωματική δύναμη που τον διέκρινε, είχε ελευθερώσει από πολλά βάσανα, χτινόδη και αμαρτωλά χέρια, τα δύνατα του θύματα. Αλλά, για δικό του όφελο, δεν καταχράστηκε ποτέ κανενός την αδυναμία. Και από τότε που ολομόναχος βάδιζε το δύσκολο δρόμο της στρατιωτικής ζωής, η δύναμη της ψυχής του είχε αντριέψει. Κανείς δεν θα τον ανάγκαζε ποτέ να πειράξει άνθρωπο, ούτε και ο ίδιος ο τσάρος, γιατί πάνω και από το τσάρο στεκόταν ο Χριστός, που είχε φέρει στον κόσμο το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης. Μακάρι η ειρηνοποιή. Και αυτός, σαν τον Αλέξιο, από όπου κι αν περνούσε, ένα μοναδικό σκοπό θα βάζε παντοτινά στη ζωή του, την ειρήνη. Όχι πάθη, όχι μίση, όχι γήινες, αμαρτωλές αγάπες, αλλά ειρήνη. Ειρήνη με το Θεό, ειρήνη με όλους τους ανθρώπους, ειρήνη με τον εαυτό του. Η ειρήνη του Χριστού υπερέχουσα πάντα νουν. Αν ο καθένας μας έχει μέσα του την ειρήνη και πιστεύει, πάνω απ' όλα σε αυτήν, έλεγε ο Αλέξιος, τότε θα πάψει κάθε είδους πόλεμος ανάμεσά μας και εντός μας, τότε θα είναι η ώρα της Βασιλείας του Θεού. Η καρδιά του νεαρού Ρώσου δεν είχε αλλάξει. Ο Ιβάν είχε μείνει το ίδιο εκείνο αγνό και δροσά το παλικάρι που πριν 3 χρόνια τέτοια μέρα, 27 του Μάη, είχε σταθεί μπροστά στο φτάχτη του περιβολιού της Κατερίνας Αλεξάνδρωνας και είχε θαυμάσει την καταπράσινη στέπα με βαθύ δέος και με λαχτάρα για την ομορφιά του Θεού, όπως δείχνεται στα έργα του. Εκείνη είχε σταθεί και η τελευταία του άνοιξη στο Πεζνορόβο.

Γονατιστός, βυθισμένος στη λατρεία του Ιησού, έσβηνε σιγά σιγά κάθε άλλη θύμηση μέσα του, και μόνο σαν λαμπρό και ανεξήγητο φως με κλειστά μάτια έβλεπε τον αγαπημένο του. Κάποια στιγμή άκουσε δυνατά χτυπήματα στην πόρτα του. Άνοιξε τα μάτια του, είδε πως βράδιαζε. Σηκώθηκε, τράβηξε το σύρτη και άνοιξε την πόρτα. Απ' έξω στεκόταν η σκλάβα η Εσμέ. Φαινόταν θυμωμένη. «Δεν μ' ακούς το σύνορα που χτυπώ? Τι έκανες μέσα?» Εκείνος δεν κατάλαβε. Της χαμογέλασε. Του κάνε νόημα με το χέρι. «Έλα να φας». Ο Ιβάν κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι, ευχαριστώ». Η Εσμέ επέμενε με μνοήματα. «Έλα λοιπόν να φας, το διατάζω». Μα εκείνος ήσυχος της χαμογελούσε. «Όχι», της κούνησε το χέρι του. «Καληνύχτα», και έκλεισε πάλι την πόρτα του και αμπάρωσε. Κατάπληκτη η Εσμέ στάθηκε λίγο ακόμα έξω από την πόρτα του παράξενου αυτού καινούριου σταυλίτη. Ένιωθε κάποιο φόβο. Κι ύστερα τίναξε πίσω τα μαύρα της μαλλιά. Τα πράσινα μάτια της γέμισαν κακία. «Αν ξέρεις εσύ, Μάγια», είπε δυνατά έξω από την πόρτα του, «εγώ ξέρω διπλά από σένα». Το παλικάρι που βγάζε τις μπότες του και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί, άκουσε να απομακρύνεται το δυνατό, άσχημο γέλιο της γυναίκας. Ανέμελα σήκωσε τους ώμους. Της είχε μάθει πια καλά τις γυναίκες σαν την Εσμέ. Κοίταξε στο αμυδρό λευκό φως με καμάρι τις καινούργιες μπότες που του είχε χαρίσει ο αφέντης του. Μαύρες, καλογιαλισμένες, ήταν ολόιδες με εκείνες που του είχε χαρίσει για τελευταία φορά στο Πεζνορόβο η Κατερίνα. Έβγαλε και το καινούριο παντελόνι, δώρο και αυτό του αφεντικού, και τη βυσσινιά του μπλούζα και αυτή δώρο του Χουσέιν. Ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Στην ησυχία της μοναχικής του κάμαρας οι θύμησες άρχισαν να έρχονται από παντού. Πώς τον είχε βρει στα αλήθεια το αφεντικό? Μες στα κουρέλια, ετοίμο θάνατο. Για χάρη του, ώσπου να γίνει καλά ο Ιβάν, αργοπόρησε ο Χουσέιν το γυρισμό του κοντά στην καλή του γυναίκα. «Λεϊλά», ο Ιβάν πρόφερε με ευχαρίστηση το ξενικό όνομα. Στην καρδιά του την είχε κιόλας βαφτίσει Κατερίνα. Τόσο πολύ του θύμισε από την πρώτη κιόλας ματιά τη μητερούλα του, την Κατερίνα Αλεξάνδροβνα. Όχι πως μοιάζανε στην εμφάνιση κάθε άλλο. Η Λεϊλά ήταν μια όμορφη γυναίκα. Η Κατερίνα ήταν μια αληθινή αρχόντισσα. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια όμορφη γυναίκα και σε μια αληθινή αρχόντισσα? Αυτό δεν θα ξέρε να το πει ο Ιβάν, που σκεφτόταν πολύ περισσότερο με την καρδιά του και με το ένστικτό του. Είχαν όμως οι δυο τους, η Κατερίνα και η Λεϊλά, ένα κοινό σημείο, την καλοσύνη. Η καλοσύνη ήταν με τον ίδιο τρόπο γραμμένη στο πρόσωπο της μιας όσο και στο πρόσωπο της άλλης. Και ένας άντρας, όσο νέος κι αν είναι, ξέρει πάντα στα σίγουρα πότε μια γυναίκα είναι καλή, όπως ξέρει από την πρώτη κιόλας ματιά πόσο καθαρή μπορεί να είναι η καρδιά της. Ο Ιβάν τουλάχιστον το ξέρε. Από μικρό κιόλας αγόρι δεν είχε ποτέ του ανεχθεί να τη χαϊδέψουν ή να τον φιλήσουν γυναίκες που δεν τις πίστευε. Θυμήθηκε την Εσμέ και σιγογέλασε. «Καημένη Εσμέ, το φίδι είναι τώρα το σύμβολό σου. Ο Ιησούς όμως και αυτό τον μπορεί να σου σώσει, να σου δώσει για σύμβολο τ' άσπρο το περιστέρι. Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού». Και ο Ιβάν, που θα έπρεπε από αύριο να ξεχάσει για πάντα το όνομα της πατρίδας του, να γίνει ο Ιωάννης, ο υποκόμος και σκλάβος του αφέντη Χουσέιν και της κυράς της Λεϊλά, αποκοιμήθηκε προφέροντας γλυκά το όνομα του Ιησού. Τ' άλογα ξαφνιάστηκαν. Δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε ο καινούριος τους φίλος. Πως ήταν φίλος τους το ήξεραν.
Ο τόνος της φωνής ήταν όλο στοργή. Το πλατή άσπρο χέρι του παλικαριού χάιδευε τρυφερά τις μακριές σχέτες. Δεν καταλάβαιναν όμως τίποτα από τα λεγόμενά του. Ο Ιωάννης τα επιθεώρησε ένα προς ένα. Τους μίλησε, τα χάιδεψε, τους έκανε όλα τα φιλικά κόλπα που έφερνα την τέλεια συνεννόηση ανάμεσα στα άλογα και στους ανθρώπους. Όλα καλά, και στα άλογα άρεσε πολύ αυτός ο καινούριος τους φίλος. Προπαντός τους άρεσε το ξανθό του κεφάλι, τους θύμιζε λίγο την καλή του κυρά, κι είχε και χέρια τόσο σίγουρα, τόσο απαλά, πιο απαλά και από τα χέρια της κυράς, μόνο που δεν καταλάβαινα λέξη από όσα τους έλεγε. Αυτό στενοχώρησε τον Ιωάννη. Να μην τον καταλαβαίνουν οι άνθρωποι δεν τον πείραζε και πολύ. Αλλά τα άλογα, τα άλογα που ως τώρα ήταν οι καλύτεροι του φίλοι, να μην μπορούν να τον καταλάβουν. Πήδησε πάνω στο μορφότερο απ' όλα, στο αράβικο άλογο που του θύμιζε λίγο τον πεζρό. Προχώρησε και με το χέρι έκανε νόημα στα υπόλοιπα να τον ακολουθήσουν. Πιθήνια εκείνα ακολούθησαν τον καβαλάρι. Πέρασαν μέσα από το χωριό. Ο Ιωάννης τα βλέπε όλα με περιέργεια. Αυτή ήταν η πρώτη του έξοδος μετάλογα. Η πρώτη μέρα που έβγαινε από το αρχοντικό του Χουσεΐν Πασά. Το έκανε εντύπωση πως κάθονταν οι άντρες σταυροπόδι μπροστά στις πόρτες των σπιτιών και κάπνιζαν με μισό κλειστά μάτια τον αργυλέ. Τους κουνούσε εν κάρδια το χέρι. «Καλημέρα σας». Μα εκείνοι τον κοίταζαν ατάραχοι και ούτε καν καταδέχονταν να του κουνήσουν το κεφάλι. «Σ' ένα σκλάβο, σ' ένα Ρώσο, σ' ένα χριστιανό θα μιλούσαν». Έστρεφαν λίγον το κεφάλι και έφτυναν επιδεικτικά. Όταν έφτασε στη βρύση, πήδηξε από τ' άλογό του και άρχισε να βάζει τα ζώα στη σειρά για να τα ποτίσει. Σαν φοβισμένο κοπάδι, οι γυναίκες με τα πέπλα στα μαλλιά και τα γιασμάκια στο πρόσωπο σκορπίστηκα ξεφωνίζοντας. Σαστισμένος ο νέος της έβλεπε που έφευγα σαν να τις κυνηγούσε. Τι ήταν πάλι ετούτο? Και τι άσχημα που ήταν αυτά τα μαύρα τους ρούχα. Θυμόταν τις γυναίκες της πατρίδας του που φορούσαν πάντοτε χτυπητά χρώματα και οι ξανθές πλεξίδες τους στεφάνωναν τα ελεύθερα άσπρα τους μέτωπα, τα μάτια τους γελούσαν θαρετά, τα χείλη τους χαμογελούσαν σε γη και σουρανό. Γιατί τάχα κρύβουν έτσι το πρόσωπό τους οι γυναίκες στο προκόπι? Συλλογισμένος φύριξε σιγά στα ζώα όσο εκείνα έπιναν το κρύο νερό του κεφαλαριού. Δεν άκουσε τα ελαφριά βήματα που πλησίαζαν. Κάποια στιγμή μόνο ένιωσε πως τον είχαν αγγίξει ελαφριά στον μπράτσο. Νόμιζε πως θα ήταν κάποιο από τα άλογα που τον είχε αγγίξει και δεν γύρισε το κεφάλι, απασχολημένος με το πότισμα του κοπαδιού. «Αδελφέ», είπε μια άγνωστη φωνή δίπλα του, «καλώς όρισες, αδελφέ». Την πρώτη στιγμή δεν κατάλαβε, κι ύστερα ξαφνιασμένος, γεμάτος χαρά, γύρισε το κεφάλι και ρώτησε, «Ποιος μίλησε στη γλώσσα της πατρίδας μου?» Χρειάστηκε όμως να χαμηλώσει τα μάτια του για να μπορεί εσύ να δει ποιος ήταν εκείνος που του είχε μιλήσει. Ο καλόγυρος, μικροσκοπικός και αδύνατος, στεκόταν ακουμπισμένος στο ραβδί του δίπλα σε ένα πανύψηλο άλογο και χαμογελούσε εγκάρδια στον Ιωάννη. «Αδελφέ μου, εγώ μίλησα». Ο Ιωάννης έσκυψε και αυθόρμητα τον αγκάλιασε. Ο καλόγυρος χάθηκε μέσα στην πλατιά αγκαλιά του νέου. «Πατερούλη μου, ποιος είσαι? Δεν είσαι Ρώσος. Μιλάς τη γλώσσα μας, αλλά τη μιλάς σαν ξένος». Ο καλόγυρος σταύρωσε το παλικάρι στο μέτωπο. Συγκινημένος ο Ιωάννης ψιθύρισε. «Πάτερ Αλέξιε, εσύ μου τον στέλνεις?» «Όχι, δεν είμαι Ρώσος», είπε ο καλόγυρος. «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Έχω ζήσει όμως πολλά χρόνια στον Άθο». Ο θαυμασμός φώτισε το πρόσωπο του νέου. «Στον Άθο, στο βουνό της Αγιότητος, σε ρωσικό μοναστήρι, και εκεί έμαθα τη γλώσσα σου», αποτελείωσε ο καλόγυρος.
«Θα ήξερες τότε τον Αλέξιο», είπε σιγά ο Ιωάννης. Ο καλόγυρος χαμογέλασε. «Γνώρισα πολλούς Αλέξιους», απάντησε. «Λείπω όμως τώρα πολλά χρόνια από εκεί». «Έφυγες από το βουνό της Αγιότητος?», ρώτησε με βαθιά έκπληξη ο Ιωάννης. Ο καλόγυρος χαμήλωσε τα μάτια και αυτή τη φορά δεν απάντησε. Στο τέλος μόνο είπε: «Εμένα με λένε Δημήτριο». Ο Ιωάννης περίμενε. «Θέλεις να τα μάθεις όλα?», ρώτησε θυμωμένος ο καλόγυρος. «Όχι», είπε ο Ιωάννης, «δεν θέλω να μάθω τίποτα». «Ούτε και τουρκικά δεν θέλεις να μάθεις?», ρώτησε ο καλόγυρος. «Πώς, τουρκικά θέλω να μάθω, προπαντός για να μπορούν να με καταλαβαίνουν τα άλογα. Πολύ στενοχωρήθηκα σήμερα που τους μιλούσα και δεν μπορούσαν να με καταλάβουν». Ο Δημήτριος μαλάκωσε, χαμογέλασε. «Γι' αυτό πλησίασα και σου το είπα. Έμαθα πως ο αφέντης και πασάς μας έφερε ένα σκλάβο από τη Ρωσία και είπα: αν δεν ξέρει τουρκικά ο σκλάβος, θα του τα μάθω εγώ. Πόσα χρόνια μου δίνεις, πόσα γρόσια μου δίνεις να σε μάθω να μιλάς? Και αν θέλεις να μάθεις να διαβάζεις, τότε τα γρόσια πρέπει να διπλασιαστούν». «Γρόσια?», έκανε με απορία ο Ιωάννης. «Όσους καλόγυρους είχε γνωρίσει στη Ρωσία δεν ζητούσαν ποτέ τίποτα. Σου τα μάθαιναν όλα γιατί αυτή ήταν η ευχαρίστησή τους». «Ταπεινά», ομολόγησε. «Δεν έχω πεντάρα, αδελφέ μου Δημήτριε. Να ζητήσεις της κυράς, να της πεις: θέλω να μάθω τη γλώσσα σου και για να μου τη μάθει ο Δημήτριος ζητά γρόσια». «Τι θα τα κάνεις?», ρώτησε σιγά ο Ιωάννης. «Είσαι καλόγυρος ή δεν είσαι?». Τον κοίταζε ερευνητικά. Τα μικρά σκούρα μάτια του καλόγυρου άντεξαν χωρίς να χαμηλώσουν στο σταθερό γαλανό βλέμμα του νέου. «Μη φοβάσαι», του ψιθύριζε, «αλλά μη ξεχνάς πως είμαι κι εγώ σκλάβος σαν και σένα. Είμαι χριστιανός και είμαι Έλληνας. Ζητά μόνο γρόσια στην κυρά και θα σε μάθω να μιλάς τα τουρκικά σαν Τούρκος. Αν θέλεις, θα σε μάθω και ελληνικά». «Πώς θα αναζητήσω?», ρώτησε ο Ιωάννης. Είχε μπει στο παιχνίδι και καταλάβαινε πως εδώ ήταν άλλος τόπος και οι συνήθειες θα πρέπει να είναι διαφορετικές, ίσως τέλεια αντίθετες από τις συνήθειες της πατρίδας του. «Μήπως και εκεί στο Πεζνορόβο δεν έλεγαν πως η Ουκρανία και γενικά η Μικρή Ρωσία ήταν πολύ διαφορετική σε ήθη και έθιμα από άλλες περιοχές της απέραντης αυτοκρατορίας?» «Πάρε όσα θα σου δώσει εκείνη», συμβούλεψε ο καλόγυρος. «Είναι καλή, αφέντησα Λεϊλά. Και παρακάλεσε την άρχομαι στο σπίτι σας, στην κάμαρά σου, να σε μαθαίνω τη γλώσσα». «Θα θέλει?», ρώτησε διστακτικά ο Ιωάννης. «Σου το είπα, είναι καλή». «Το κατάλαβα, θα θέλει. Θα μάθεις μόνο να μιλάς τουρκικά ή θέλεις να μάθεις και να διαβάζεις?» «Μου φτάνει να μιλώ, να με νιώθουν τα λογά μου». Ο καλόγυρος κοίταξε προσεκτικά το νέο. «Είσαι αγνός, Ιωάννη», του είπε. «Ο Χριστός σε σκεπάζει». Γερμένος στο ραβδί του, ο καλόγυρος απομακρύθηκε. Ήταν μια σταλιά. Νόμιζες πως αν φυσούσε δυνατός αέρας θα τον έπαιρνε σαν άχυρο, θα τον εξαφάνιζε από μπροστά σου? Και που την έβρισκε όλη εκείνη τη ζωντάνια που για μια στιγμή είχε αντικρίσει ο Ιωάννης στο βλέμμα του? Τα άλογα είχαν χορτάσει νερό. Ο Ιωάννης πήδηξε πάλι πάνω στο ακριβό αράβικο άλογο που έμοιαζε λίγο του Πεζνόρ. Σφύριξε δυνατά. Το κοπάδι συνάχτηκε. Πυθύνια τον ακολούθησε. Βγήκαν από το χωριό έξω στα λιβάδια. Πόσο φτωχό φάνηκε το χορτάρι στον Ιωάννη. Θυμόταν την απέραντη, καταπράσινη στέπα με το βαθύ ποτάμι που τη διάσχιζε και τις μεγάλες σιτιές που στόλιζαν τις όχθες του ποταμού. Θυμόταν τις λίμνες της Κατερίνας με τα κοπάδια τους άσπρους κύκνους. Θα είχαν αρχίσει να ανθίζουν και τα τριαντάφυλλα στους κήπους της Κατερίνας και της Ναταλίας. Οι αδελφές του, η Τατιάνα, η Κάτια και η Βέρα, θα ήταν τώρα 15, 13 και 11 ετών. Εκείνος μόλις είχε κλείσει τα 18 του χρόνια. Είχαν μάθει τάχα ποτέ οι δικοί του τι είχε απογίνει?
Πολλές φορές τους είχε στείλει μηνύματα με τυχαίους στρατιώτες ή με περαστικούς. Κάθε φορά τους έλεγε σύντομα το μήνυμα για το θάνατο του Αλέξιου, για τη δική του ζωή στο στρατό. Πού να λάβει μήνυμα δικό τους εκείνος, ο περιπλανόμενος στρατιώτης του Τσάρου? Και τα δικά του μηνύματα, κανείς δεν το ξέρει αν είχαν και ποτέ φτάσει στο Πεσνορόβο. Έστω και ένα από όλα τα μηνύματά του, αν είχε φτάσει στον προορισμό τους. Ίσως πίστευαν πως βρίσκονταν πια και οι δικοί τους στο Άγιον Όρος. Ίσως τους μακάριζαν που ζούσαν μπροστά στις πόρτες του Παραδείσου. Ίσως, ποιος ξέρει. Στην αχανή εκείνη έκταση που ήταν η πατρίδα του η Ρωσία, κανείς δεν περίμενε να μάθει νέα από ταξιδευτή αγαπημένο πριν περάσουν ένα και δύο και περισσότερα ίσως χρόνια. Η υπομονή τους ήταν μεγάλη. Τους την είχε διδάξει ο ατέλειωτος χειμώνας της στέπας. Ήσυχα, ήρεμα, αμίλητα. Περιμένετε. Κάποια μέρα θα έρθει το πρώτο χελιδόνι. Κάποια μέρα θα ακουστεί από τα βάθη του δάσους η φωνή του κούκου. Κάποια μέρα. Ωστότε υπομονή, η σιωπή, ησυχία. Περιμένετε, περιμένετε. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Αγαπήσομεν αλλήλους. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία και λίγο πριν την Απαγγελία του Πιστεύω, ο ιερέας προτρέπει τους πιστούς λέγοντας «Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, για να ομολογήσουμε όλοι μαζί ως ένας άνθρωπος. Εν ομονία». Τι να ομολογήσουμε? Απαντά ο λαός μέσω των ψαλτών. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, δηλαδή την πίστη μας στον ένα και μόνο αληθινό Θεό, την Αγία Τριάδα. Ώστε λοιπόν ομολογία πίστεως χωρίς αγάπη δεν είναι ευάρεστη στον Θεό. Αυτή την ώρα γίνεται μέσα στο ιερό ο ασπασμός των ιερέων. Ασπάζονται οι ιερείς ο ένας τον άλλο και συγχρόνως λένε «Ο Χριστός εν το μέσο ημών και έστι και έστε». «Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας και θα είναι πάντοτε». Για να μας βλέπει ότι είμαστε ειλικρινοί στην έκφραση της αγάπης που είναι ο ασπασμός. Παλαιότερα αυτός ο ασπασμός γινόταν και έξω από το ιερό, μεταξύ των λαϊκών και πάλι ως έκφραση αγάπης. Αυτή η σχέση πίστεως στον Χριστό και αγάπης φαίνεται στη ζωή των Αγίων. Ποιοι είχαν τη ζωντανότερη πίστη στο Χριστό? Οι Άγιοι. Γι' αυτό και δεν λογάριαζαν ούτε την κακοπάθεια, ούτε την ταλαιπωρία του σώματος, ούτε τα μαρτύρια, ούτε και τον θάνατο. Ποιοι είχαν μεγαλύτερη αγάπη για τους ανθρώπους? Πάλι είναι οι Άγιοι. Γι' αυτό και γίνονταν θυσία για τους άλλους. Έλεγε ο Άγιος Αγάθων ο ασκητής. «Θέλω να βρω έναν λεπρό, να πάρω το σώμα του, το άρρωστο, και να του δώσω το δικό μου, με μεγάλη μου ευχαρίστηση». Επειδή όμως είμαστε άνθρωποι αδύναμοι στις αρετές και στην αγάπη, πολλές φορές παρασυρώμαστε από την πικρία μας για την αδικία που μας κάνουν και για τις τυχόν συκοφαντίες που ακούγονται εις βάρος μας και έτσι χάνουμε την αγάπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ας εφαρμόζουμε τις συμβουλές των Αγίων παλαιών και νέων. Αν έχεις πικρία για κάποιον που σε έθλιψε με τα έργα του και τα λόγια του, να κάνεις τα εξής. 1. Κάθε βράδυ στην προσευχή σου να λες «Χριστέ μου, ελέησε, δείξε του αγάπη, πρώτα εκείνον, μετά εμένα». 2. Ενώπιον άλλων ανθρώπων να τον επενείς με λόγια τιμητικά. Τότε πραγματικά θα βρούμε μεγάλη ψυχική ανάπαυση, γιατί εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού που λέει να γίνουμε μιμητές του. Να γίνετε εκτήρμονες, εύσπλαχνοι, καθώς και ο πατέρας σας είναι εκτήρμον.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Ταφή ή καύση, αμετάκλητα λήθη ή αιωνία μνήμη. Χατζηνικολάου Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το της σωτηρίας της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστως συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την ετέρα μορφή του, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν καίμε τους ναούς, πολλό δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι που δεν εγγίζεται και στο οποίο αρνούμεθα κάθε παρέμβαση. Το σώμα είναι το υποκείμενο στη φθορά στοιχείο του ανθρώπου. Η φυσική φθορά είναι η ισχυρότερη ίσως υπόμνηση της πτωτικής μας φύσεως. Κάθε βίαιη κίνηση που συνηγορεί στη συρρήγνωσή του προσβάλλει και την ψυχή. Για τον λόγο αυτό, στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτικά, αναστέλλοντας την εξέλιξη της φθοράς όταν και όσο μπορούμε. Η διαδικασία της πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Την αναλαμβάνει μόνο ο Θεός μέσα από τις συνθήκες που ο ίδιος προνοεί ή η φύση μέσα από την ευθύνη που της έχει ανατεθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευθύνη της φθοράς του σώματος. Δεν το καίει, αλλά το αφήνει να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση επιτρέπει να μείνει κάποιο υπόλοιμα, αυτό έχει το λόγο του. Όταν και η φύση αρνείται την ολοσχερή διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, τότε η νομοθετημένη καύση του δεν είναι πράξη επιλείψιμης βίας. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο, στραμμένοι προς Ανατολάς, με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφεία και επιμένει στον όρο κημητήρια. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς, για να μην αγριεύουμε, αλλά για λόγους καθαρά πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος που έχει τελειώσει, αλλά τετελειωμένος που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, αλλά τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης καταστάσεώς τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Αυτά με κανένα νόμο δεν καίγονται. Η Εκκλησία δεν τιμά το σώμα και χωριστά την ψυχή, αλλά τον σύνδεσμο των δύο, τον άνθρωπο ως όλων. Στον κίνδυνο να ξεχαστεί ο άνθρωπος, επειδή δεν φαίνεται η ψυχή του, διατηρούμε το σώμα που δεν μας τη θυμίζει μόνο όταν λειτουργεί, αλλά και όταν απλά υπάρχει. Η οριστική καταστροφή του σώματος, η καύση του, δεν είναι καύση νεκρού ανθρώπου, κάτι που καίγεται, αλλά προσπάθεια καύσης της ζωντανής ψυχής του, κάτι που δεν καταστρέφεται. Η ψυχή ζει. Αυτό φαίνεται από το ότι τα λείψανα έχουν ζωή, όχι βιολογική βέβαια, αλλά κάποιας μορφής πνευματική που όμως διαπιστώνεται. Όταν έχουμε άτομα που η βίωσή τους της πνευματικής πραγματικότητος ήταν τόσο έντονη ώστε και από τότε που ζούσαν εν χρόνο την παχύτητα αυτού του κόσμου, αυτά να λειτουργούν στις συχνότητες του άλλου, τότε ο θάνατός τους είναι κοίμηση που αποτυπώνεται στα λείψανά τους. Είναι πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας, διαρκώς επαληθευόμενη, ότι πλείστα όσα εξ αυτών εμφανίζουν ιδιάζουσα χάρη. Είναι γνωστό ότι συχνά τα λείψανα των αγιοριτών μοναχών, αλλά και των άλλων εξαγιασμένων ανθρώπων, που η ζωή τους τίμησε το σώμα και η ψυχή τους φανέρωσε μεγαλύτερη ευρωστία και ζωτικότητα από αυτό, διατηρούν μια εντυπωσιακή ευκαμψία για ώρες μετά θάνατον. Δεν κοκαλώνουν. Αλλά και η αποδεδειγμένη εφοδία, το κέρινο χρώμα τους, η θαυματουργική χάρη τους, η φυσική αυθαρσία ολόσωμων Αγίων, στοιχεία ασυνήθη και φυσικών

0: από καρδιακή ανακοπή, από παραμορφωτικά εγκάβματα ή να αποτεφρωθεί από ανάφλεξη και πυρκαγιά, έχω την εντύπωση πως ο τραγικότερος τρόπος θα ομολογούσαμε πως είναι ο τελευταίος. Είναι φυσικό στον άνθρωπο όταν αποχαιρετά τον άνθρωπό του να θέλει να αντικρίσει για τελευταία φορά την οικία σε αυτόν όψη και όχι το αποτρόπαιο κατάντημά του σε απάνθρωπη, ανίκια και απρόσωπη στάχτη. Η λεπτή αγάπη των στιγμών εκείνων εκφράζεται ως αναγκαία να αγκαλιάσει κανείς, να φιλήσει, να χορτάσει το βλέμμα του, να εκδηλωθεί τρυφερά πάνω στο άψυχο σώμα. Αν μας πληγώνει η βία της φύσεως, πώς εμείς επιλέγουμε τη βία του αυτεξούς ιού μας? Όταν κάτι είναι πολύτιμο και το χάνουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο από αυτό μπορούμε. Ποτέ δεν ομοθετούμε τη βίαιη μείωση του τελευταίου ανεκτίμητο υπολείμματός του. Η απόφαση ότι δεν έχουμε χώρο στα κημητήριά μας ισοδυναμεί με προσβολή. Αν δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε χώρο. Η αγάπη δημιουργεί και χώρο και προϋποθέσεις. Η χρηστική ανάγκη ποτέ δεν είναι ουσιαστική και πάντα πιστοποιεί τη στενότητα του καρδιακού χώρου. Η ανάγκη του σεβασμού είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον εκχωρεί παρά για αυτόν που αποδέχεται. Έτσι που βαδίζει η κοινωνία μας, δεν θα έχει μόνο έλλειψη χώρου, αλλά και ανθρώπους δεν θα βρίσκει για να θάψουν, ίσως και να κάψουν τους νεκρούς της. Στο απέραντο γυροκομείο του πολιτισμένου κόσμου μας, όπου οι νέοι τείνουν να γίνουν πολύ λιγότεροι από τους ηλικιωμένους και οι γεννήσεις πολύ πιο σπάνιες από τους θανάτους, θα υπάρχουν νεκροί και όχι νεκροθάφτες. Αντί να ενδιαφέρεται η κοινωνία μας για την αρχή της ζωής, παραδείγματος χάρη το δημογραφικό πρόβλημα, υπεραπασχολείται με το τέλος, την καύση. Η ίδια νοοτροπία που αποφεύγει τη γέννηση, δηλαδή τη ζωή, αυτή που απορρίπτει και τους γέρους, αυτή που προτείνει την ευθανασία, αυτή που η ίδια δεν αντέχει και τους νεκρούς, αρνείται τη δημιουργία και επιλέγει την καύση. Αυτή υπογράφει το οριστικό τέλος του τέλους, το τέλος του σκοπού, το τέλος του ανθρώπου. Η κοινωνία με την καύση των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος, τον μηδενισμό της. Μία κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στο θάνατό του. Μία κοινωνία που καίει τους νεκρούς της. Μία κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι τα λείψανα. Μία κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μία κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του αφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Ακόμη και οι άθεοι υπογράμμιζαν την ανάμνηση των επίγειων θεών τους με τα ρηχεύσεις των σωμάτων τους, περίπτωση Λένιν, ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, με κατασκευές αγαλμάτων και ψεύτικων ομοιωμάτων. Κατόπιν τούτων δεν είναι ότι δεν τις επιτρέπεται, αλλά η Εκκλησία δυνατεί και αρνείται να δεχτεί μια απλά χρηστική και καθόλου πιστική λύση ελάσσονος πρακτικής βαρύτητος και να θυσιάσει το βίωμα του σεβασμού της στη θεϊκότητα του προσώπου του κάθε ανθρώπου, πολλό μάλλον του ανθρώπου που αυτή βάφτισε στην κολυμβήθρα της, τιμώντας ταυτόχρονα και την ψυχή και το σώμα του. Το μείζον δεν μπορεί να υποταχθεί στο έλασον. Είναι αδύνατον όποιος πιστεύει στην Εκκλησία και αποδέχεται την πρόταση ζωής της, όποιος ζει την πραγματικότητα της ψυχής, όποιος σέβεται τον άνθρωπο, να μην τιμά και το σώμα. Το σώμα χρήζει μεγαλύτερης τιμής και σεβασμού από την κοινωνία μετά θάνατον, από όση περιποίηση και προστασία δέχθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Λαχτάρα αιωνιότητος, Δαμασκηνός Κατρακούλης, Αρχιμανδρίτης. Ιδού έρχομαι ταχύ. Αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ο θείος λόγος του Ευαγγελίου, ο οποίος εξέρχεται από τον άμβονα της Εκκλησίας, περιέχει ποικίλα σπέρματα αληθείας και θεογνωσίας. Η μελέτη του θείου λόγου να είναι η τρυφή και η τροφή της ζωής μας. Εγώ, παιδιά, κάθε βράδυ διαβάζω Ευαγγέλιο για να εισχωρήσει μέσα μου ο Κύριος. Με το Ευαγγέλιο γίνεται η αλληλοπεριχώρηση του ημαγμένου αμνού και της ψυχής μας. Όλοι οι άνθρωποι κληθήκαμε να αγιάσομαι, να γίνουμε ευωδία Χριστού. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού και να γίνουμε φως. Με την τήρηση του Ευαγγελίου να γίνουμε λόγος του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν αρπάζει ο ένας τον Θείο Λόγο και πηγαίνει στας ερήμους για να πραγματώσει το Ευαγγέλιον. Ο άλλος το αρπάζει και πηγαίνει στην Αφρική, στην Ασία κλπ. Να φωτίσει τους ανθρώπους ως Ιεραπόστολος. Ο άλλος παίρνει τον Θείο Σπόρο και τον καλλιεργεί μέσα στην κοινωνία ως επίσκοπος, ως ιερεύς, ως οικογενειάρχης και κάνει έργο του τη σπορά του Θείου Λόγου. Εμείς πήραμε το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, ο καθένας, και ήλθαμε στο μοναστήρι για να δοξάσουμε τον Θεό με την τήρηση των εντολών Του. Κάθε μοναστήρι είναι ένα πέρασμα, ένα ferry boat που θα μας περάσει απέναντι, στην όχθη του ποταμού. Σήμερα αυτό με απασχόλησε εμένα. Αυτό ακριβώς το ταξίδι. Πρέπει να σπάσουμε τον φραγμό του θανάτου με την επιθυμία της αιωνίου ζωής. Σκεπτόμουν λοιπόν πώς θα μπορέσω με το μήνυμα του θανάτου να το περιμένουμε ως την πλέον ευχάριστη αγγελία. Προχθές αναφέραμε μερικές θείες αποκαλύψεις που είχε ο Μητροπολίτης τις τελευταίες του στιγμές. Και χάρηκε η ψυχή μας. Πράγματι γνωρίζομαι ότι ο άνθρωπος, ο αγαπήσας των Θεών, δέχεται τέτοιες αποκαλύψεις τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο Κύριος του παρουσιάζει ήδη από την παρούσα ζωή τι απολαύσεις τον αναμένουν στην πανήγυρη των πρωτοτόκων, εκεί που βασιλεύει το φως, το άκτιστο φως, το γλυκύτατο ως ηχιόν. Η ζωή του ουρανού είναι φως, γλυκύτατο, λευκότατο. Επιθυμώ αυτήν τη λευκοτάτη, τη χιονάτη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει πιο ευχάριστο γεγονός από αυτήν τη διάβαση στην αντίπερα όχθη. Εάν νοσταλγούμε να μεταβούμε σε μια παραλία, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα ή στον Άγιο Διονύσιο, όπου θα αντικρίσουμε γήινες ομορφιές που παρόμοιες έχουμε ήδη απολαύσει, σκεφτείτε πώς πρέπει να νοσταλγούμε αυτό το πέρασμα στην άλλη ζωή, στο αιώνιο φως. Μέσα στο μοναστήρι γίνεται αυτή η ετοιμασία για τη μετάβαση στην ουράνια όχθη της Βασιλείας του Θεού. Και αν από τώρα γνωριστούμε για τα καλά με τον άνω κόσμο, θα έχουμε μία καλή συνοδεία φίλων Αγίων κατά την έξοδό μας. Με πόση ευχαρίστηση πρέπει να αναμένουμε τον θάνατο. Να μην τον αντικρίζουμε ως μάχαιρα που θα μας κόψει από τη ζωή, αλλά σαν φωτεινή πύλη που θα μας εισαγάγει στην αιωνιότητα. Αυτή ήταν η σκέψη μου εμένα σήμερα. Άλλωστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε τον θάνατο ευχάριστο. Να μην τον αντιμετωπίζομαι με φόβο. Άπαξ και ο Χριστός εσταυρώθηκε ανέστη, κατελήθη η ισχύς του θανάτου. Εσπάστησαν τα κλήθρα του άδου. Η θύρα ηνύχθη και ελευθέρως πλέον κάθε πιστός μπορεί να εισέλθει στην αιώνια μακαριότητα. Τι είναι όμως αυτό που θα μας κάνει να επιθυμίσουμε τον θάνατο? Η φλόγα της δροσερής αγάπης προς τον Θεό ανάβει τη δίψα της αιωνίου ζωής. Αγαπήσατε τον Θεόν και ευρύσετε χάριν αιώνιον και ανάπαυσιν με τα πάντων των Αγίων, λέγει ο Υμνοδός. Εάν η καρδιά μας φλέγεται από θείον έρωτα, ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως στην αγάπη που θα του προσφέρουμε εμείς και θα μας χαρίσει την αιώνιο ατένιση της θεϊκής του μορφής. Θα μου πείτε, καλά το συζητάμε τώρα αυτό το θέμα, αλλά μόλις φτάσουμε στην ώρα του θανάτου, αμέσως μας καταλαμβάνει ένας φόβος. Πράγματι έτσι λέγει η πείρα της ζωής. Ο πιστός όμως δεν συναντά αυτή τη δειλία. και σκεπτόμουν σήμερα πώς να νιώθουν αυτοί οι πιστοί, οι μεγάλοι αγωνιστές που ο Κύριος τους πληροφορεί, είτε ο ίδιος, είτε δια της Θεοτόκου, είτε δια των Αγίων Του, ότι εντός ολίγου θα σε πάρω. Σκεφτείτε τι θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ψυχή τους. Τι αγαλίαση θα πληρώνει την ύπαρξή τους όταν θα ετοιμάζονται να μεταβούν προς την αιωνιότητα. Αυτή τη μεγάλη δωρεά ο Θεός δεν την παρέχει μόνο σε ορισμένους, αλλά σε όλους εκείνους που την επιθυμούν. Και έλεγα σήμερα μόνος μου, άραγε είναι δύσκολο η χάρις του Θεού να μας αξιώσει και εμάς να φτάσουμε στην ευχάριστη αυτή στιγμή και να ακούσουμε την εφρόσινη αγγελία. Λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεό. Τι είναι η αγάπη του Θεού? Χαρά και αγαλίασης. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν όταν φθάνει ο θάνατος να μας καταλαμβάνει δυστυχία και σκότος, αφού η αγάπη του Θεού είναι φως και αιωνιώτης και ειρήνη άφραστος? Αυτό το θέμα του θανάτου δεν το έχουμε πολύ καλλιεργήσει μέσα μας και δεν φτάσαμε ακόμα στο σημείο να έχουμε πλήρη τη συνείδηση της αθανάτου ζωής και την πληροφορία της αιωνιότητος. Το πιστεύουμε, το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το αναμένουμε ως ένα γεγονός ευχάριστο, ενώ γι' αυτό φύγαμε από τον κόσμο, για να φτάσουμε σε αυτή την εφρόσινο στιγμή, να αναχωρήσουμε από τον παρόντα αιώνα προς τον μέλλοντα, προς την αιωνιότητα. Αγαπήσατε τον Θεό. Πώς τον αγαπάμε τον Θεό? Μόνο με λόγια? Είναι δυνατόν να λέει ένας άνθρωπος «αγαπώ τον Θεό» και τα έργα του να είναι ανάποδα, αντίθετα από το Θείο Νόμο? Είναι δυνατόν να μην πραγματώνει το Ευαγγέλιο? Όταν λέμε ότι πήραμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο και υποσχεθήκαμε ότι θα το πραγματώσουμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι θα ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Θα τηρήσουμε το Ευαγγέλιο και θα το εναποθέσουμε πάλι στην Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ομολογώντας ότι μείναμε πιστοί άχρη θανάτου, με τους λόγους «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα». Λοιπόν, αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Ήθε να αξιωθεί η ψυχή μας να πει αυτόν τον λόγο προς τον Θεό, προς την αγάπη του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε, εάν δεν προσανατολιστούμε προς την αιώνιο ζωή και την ανέσπερη βασιλεία, νομίζω ότι μέσα μας δεν θα έχουμε την πληροφορία της σωτηρίας. Όταν τηρώ τας εντολάς, η συνείδησή μου είναι αναπαυμένη απέναντι του Θεού. Αλλά για να επιτύχουμε την τελεία ανάπαυση, είναι απαραίτητη και η καλλιέργεια της προσδοκίας της αναχωρήσεώς μας και η δίψα αυτής της στιγμής του θανάτου. Είδατε, μόλις ακούμε τη λέξη θάνατος, μας πιάνει φόβος. Πρέπει όλοι όμως να έχουμε δίψα θανάτου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί, αλλά και κάθε χριστιανός. Να διψάμε αυτή την ώρα της μεταβάσεώς μας τα ουράνια σκηνώματα. Αυτήν τη δίψα είχαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και αυτήν έχουν και οι σημερινοί Άγιοι και ειδικότερα οι Αγιορείτες. Αλλά και οι πιστοί στον κόσμο και οι εργάτες του Ευαγγελίου και οι Ιεραπόστολοι με αυτήν τη δίψα του θανάτου πραγματώνουν το Θείο Λόγο και τελούν τα έργα της πίστεως. Μετακινούν ακόμη και όροι. Και εμείς λοιπόν, δια της πίστεως να μετακινήσουμε την ψυχή μας. Και από τον Άδη να την ανεβάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας ανοίγει φωτεινούς ορίζοντας πίστεως και αγάπης προς Αυτόν. Η πίστης δεν είναι απλό πράγμα. Ούτε ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος έχει άπειρες διαστάσεις. Επειδή επλάστη κατ' εικόνα Θεού, κατευθύνεται προς το άπειρο, προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Όταν λέω κατευθύνομαι προς το άπειρο, σημαίνει σκέπτομαι τον άπειρο Θεό και τη μετάβασή μου στην αιωνιότητα. Αλλά πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Πώς θα ανοίξω την ψυχή μου προς Αυτόν και πώς θα διαθέσω όλη μου την ύπαρξη στην αγάπη Του? Υπάρχουν πολλοί τρόποι αγάπης του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να θυσιάζεται για τον Θεό, δεν κάνει και αμαρτίες. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Προσέχει τον λόγον Του. Προσέχει τις σκέψεις Του. Τις διαθέσεις Του. Με την αγάπη του Θεού ανοίγει ορίζον της ψυχής αμέσως και ο άνθρωπος γίνεται διάπλατος. Η ύπαρξής του αμέσως ευρύνεται, γιατί τίνει προς τον άπειρο Θεόν και την αιώνια ζωή. Αυτόν τον άπειρο Θεόν αγαπήσαμε και ξεκινήσαμε να τον συναντήσουμε. Γι' αυτό μας αναπαύει η ησυχία και η ηρεμία. Δεν μας αναπαύει ο κόσμος και τα του κόσμου, παρά μόνον η ησυχία και η ηρεμία. Και επιθυμούμε να βασιλεύει στην ψυχή μας η ειρήνη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Όταν λέγω «αγαπώ τον Θεόν», η καρδία μου πλαισιώνεται αμέσως με ευλογία. Ο Θεός, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι ζηλότυπος για κάθε ψυχή. Την θέλει όλη δική του. Θέλει δηλαδή να τη δοξάσει, θέλει να τη γεμίσει με τη χάρη του. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη της ειδικής μας αγάπης, αλλά επειδή ο ίδιος έχει άπειρον αγάπη και απερινόητον, θέλει την ψυχή μας ολόκληρη κοντά του. Εάν εμείς τολμάμε να λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεόν, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αγάπη του Θεού προς εμάς. Γι' αυτό πρέπει οι σκέψεις μας να είναι όλη την ημέρα προσιλωμένοι στο Θεό. Ούτε τρίχα να μην κάνουμε πέρα από τη δική του αγάπη. Ούτε μία ματιά να ρίχνουμε προς τον κόσμο. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Μόνο το πρόσωπο του Κυρίου να μας ελκύει. Το βλέμμα μας να ατενίζει διαρκώς την αντίπερα όχθη. Να αναμένουμε την ευχάριστο διάβαση. Όχι τον θάνατο του αφανισμού και του σκότους, αλλά την διάβαση προς το φως το ανέσπερο, προς το άκτιστο φως, το αιώνιο φως, την λαμπράν δόξα του Θεού και την άφατον λαμπρότητα της Βασιλείας Του. Με τους οφθαλμούς της ψυχής μας να έχουμε συνόραση μετά του θείου οφθαλμού, να θέτουμε τον εαυτό μας εις των θείων οφθαλμών και εκεί να αναπαυόμεθα. Τότε θα είμεθα ελεύθερη για τα ανοίγματα εις τον ορίζοντα της αιωνιότητος. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας περιέχουν τις ευχές των Πατέρων που εκφράζουν όλα τα αιτήματα της ψυχής μας. Αλλά έχουμε και εμείς μια δική μας γλώσσα ο καθένας, με την οποία αναφέρουμε τα μυστικά μας προς τον Θεό. Θέλουμε να ομιλήσουμε με τον πιστό μας φίλο, έτσι δεν είναι? Το θέμα της διαβάσεώς μας είναι ένα μυστικό της ζωής και θέλω να το συζητήσω από κοντά με τον Θεό για να μου ετοιμάσει την εκδημία. Άπαξ και αναμένω αυτό το Πάσχα της ψυχής μου, δεν θα πρέπει να έχω ουδε μία ανάπαυση μέχρι ότου μιλήσω από κοντά με τον Θεό για να τακτοποιήσει μέσα μου αυτήν την επιθυμία, αυτήν τη λαχτάρα, να το πούμε έτσι. Μη με παρεξηγήσετε που λέγω λαχτάρα για το θάνατο. Λαχταρώ τη μετάβαση στον ουράνιο κόσμο. Έτσι είναι. Γιατί εμείς που πιστεύουμε εις τον Θεόν και ασχολούμεθα με την αγάπη του Θεού, ήλθαμε εδώ πέρα ακριβώς για αυτό το ταξίδι. Μας αναμένει ο Θεός, η ζωή, η αιωνιότης, η μακαριότης. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα δισταγμό για το θάνατο, αλλά μία ευχάριστη αναμονή. Μια λαχτάρα πότε θα έλθει. Ο θάνατος δεν μας ξενίζει καθόλου. Είναι για μας μία εορτή. Είναι η εορτή της μεταβάσεως του ανθρώπου εις τον ουρανό. Γι' αυτό και εορτάζομαι τους Αγίους την ημέρα της εκδημίας τους. Είδατε, ο Μέγας Βασίλειος 49 ετών απέθανε. Παλικάρι απέθανε. Όμως δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Είχε ετοιμάσει το εισιτήριό του. Μπήκε μέσα στο φεριμπότ και πέρασε απέναντι. Στην όχθη την ουράνιο. Δεν πρέπει λοιπόν να φεύγει ποτέ από το μυαλό μας ότι θα πεθάνομαι. Όχι απλώς έχω φόβο επειδή θα πεθάνω, ούτε επειδή θα πεθάνω προσέχω να μην αμαρτήσω. Όχι τέτοια πράγματα. Να ετοιμαστώ καλύτερα, να αγαπήσω τη διάβαση γιατί αγαπώ τον Θεό. Θέλω να πάω να τον δω. Πώς το λένε? Θέλω να τον δω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «επιθυμία να έχω αναλύσει και συν Χριστώ είναι». Ήθελε να τον ειδεί τέλος πάντων και να του ομιλήσει πρόσωπον προς πρόσωπον. Διότι εάν είμαστε ξεροί μοναχοί και όχι μουσκεμένοι με τα δάκρυα της αγάπης και της ευχαριστίας, αν δεν είμαστε δοσμένοι στο θείο έρωτα, αν δεν είμαστε οι ψυχές ιερώσες των νυμφίων Χριστό, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα? Να κακομοιριάσουμε? Όχι. Να είμαστε οι ζωντανοί άνθρωποι, οι αγρυπνούντες, οι λαχταριστές της διαβάσεως. Τότε πάνε περίπατο και τα ενδιαφέροντα του κόσμου και οι μέριμνες του κόσμου και οι επιθυμίες του κόσμου. Όταν είμαστε προσιλωμένοι μόνο στην αγάπη του Θεού, τότε είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί μεταξύ μας. Να μας καίει αυτή η αγάπη του Θεού και αυτός ο έρωτας της μεταβάσεως στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Επιθυμώ να πάω εκεί πέρα. Εάν τόσο επιθυμούμε να πάμε να προσκυνήσουμε έναν Άγιο Τόπο, σκεφτείτε πόσο περισσότερο πρέπει να έχουμε αυτή τη λαχτάρα για το αιώνιο ταξίδι που θα μας φέρει στην Αγία Ιερουσαλήμ, η οποία ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπως γράφει η Αποκάλυψης. Αυτή η δόξα μας αναμένει. Πρέπει λοιπόν να είμεθα πάντοτε έτοιμοι, ώστε ο θάνατος να μην μας ξενήσει ούτε να μας φοβήσει. Αντιθέτως, να επιθυμούμε την εκδημία από εδώ και την ενδημία εκεί. Να μας απασχολεί ο ωραίος μετεωρισμός. Εδώ είμεθα, αλλά στον ουρανό ευρισκόμεθα νοητός. Να επιθυμίσουμε τον ζωηφόρο θάνατο. Αυτός ο θάνατος είναι η ζωή. Συνεχώς να με απασχολεί πώς θα κάνω την ώρα του θανάτου, την ημέρα της κλήσεως του Κυρίου, ημέρα χαράς και εορτής. Την έξοδό μας να τη θεωρούμε το μεγαλύτερο πανηγύρι, την πιο χαρμόσυνη ημέρα, επειδή θα μεταβούμε στην αγάπη του Θεού. Όχι να λυπηθώ επειδή θα πεθάνω, αλλά αντιθέτως να χαρώ και να πω «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω». Είναι μία εργασία πολύ λεπτή αυτή, να μπορέσω με αυτή την κρίσιμη στιγμή να πούμε «Δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω από τον παρόντα κόσμο, για να ατενίζω την δόξα του προσώπου σου στην αιωνιότητα». Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτή η εργασία, ταπεινοφροσύνη μεγάλη και αγάπη πολύ προς τους εχθρούς. Χωρίς αυτή την αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό είναι το διαβατήριο για το αιώνιο ταξίδι. Ας έχουμε βεβαία την εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Κύριος. Η ημέρα του θανάτου δεν είναι υπόθεση απελπισίας και απογοητεύσεως που εμποδίζει την ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Θεός. Παρόλη την αναξιότητά μας, θα μας ελεήσει ο Θεός. Να έχουμε βεβαία την ελπίδα και την πεποίθηση στο έλεος του ουρανίου Πατρός και να σκεπτόμεθα τη συνάντηση μετά του Κυρίου. Πότε θα έλθω, Κύριε, κοντά σου? Πότε θα σε ειδώ? Πότε το πρόσωπό σου διηνεκώς θα εφραίνει την ψυχή μου? Ας δουλέψουμε λοιπόν το πέραν του τάφου. Αν είναι ο νους μου συνεχώς τον Θεό, δεν αμαρτάνω και θα μπορέσω να σπάσω αυτή την πύλη του θανάτου, ώστε να είναι ανοιχτή σε μένα από την παρούσα ζωή. Να στέκομαι στην ακτή της παρούσης ζωής και εκεί να έχω στημένο το εκτοξευθύριο από όπου θα πετάξω πλέον με χαρά στην ατελεύτητη μακαριότητα. Γιατί θα φύγουμε από τον βίον απότομα. Μας αναμένει ο Κύριος. Μας αναμένει. Μας αναμένει. Αυτός είναι η ανεκλάλητη χαρά, η αιώνιος ζωή, η καυστική γλυκύτης, η τρισήλιος δόξα. Ευχηθείτε στον Θεό να μου δώσει χριστιανά τα τέλη, να πεθάνω όρθιος και να με αξιώσει να πεθάνω για την αγάπη Του. Ο θάνατος είναι ελευθερία. Να έχουμε εφροσύνη όταν σκεπτόμεθα τον θάνατο. Αυτό θα βοηθήσει εμάς προσωπικά, αλλά και την Εκκλησία. Ομιλία του Πατρός Δαμασκηνού προς τα αδελφάς της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου, την 23η Αυγούστου 1984. Πράγματι, ο Θεός εξεπλήρωσε την επιθυμία του γέροντα. Λίγες μέρες πρώτης εκδημίας του, έλαβε το ουράνιο μήνυμα της αναχωρήσεώς του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.